93 και 6. Antennes FM.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 7.
1: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.

0: If you don't eat your meat, you can't have any pudding. How can you have any pudding if you don't eat your meat?
1: You don't eat your meat.
0: Yes.
1: Can't
0: you behind the
1: pudding.
0: Bench, Dad?
1: Can you have any pudding?
0: Stand still, ladder.
2: Antennas FM 93,6. Το έμφραγμα δεν περιμένει. Ξέρεις πώς να το αντιμετωπίσεις. Πρώτον, αναγνώρισε τα συμπτώματα, όπως ξαφνικός έντονος πόνος στο στήθος, δύσπνια, εφίδρωση. Δεύτερον, δράσε άμεσα. Τρίτον, ζήτησε βοήθεια. Κάλεσε το 166 ή το 112. Τέταρτον, πήγαινε στο νοσοκομείο για να λάβεις την κατάλληλη θεραπεία. Τέσσερα βήματα που μπορούν να σώσουν τη ζωή σου. Αντιμετώπισε το έμφραγμα. Δράσε τώρα. Σώσε μια ζωή. Μια πρωτοβουλία της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας και του προγράμματος Stand for Life.
3: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
4: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
3: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
4: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε!

0: Λίγγυλα. Νάνι, νάνι στην πόλη, τα πρικιά του και τα χρυσαφικά του τα πάρει.
1: Τίποτα δεν πρέπει να διακόπτει την πιο όμορφη περίοδο της ζωής τους. Γιατί ακόμα και η απλή ενασχόληση με το διαδίκτυο μπορεί να επηρεάσει ένα παιδί από τα πρώτα κιόλας χρόνια της ζωής του. Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικές οδηγίες για το πώς μπορείτε να προστατεύσετε τα παιδιά σας από τις επικίνδυνες διαδικτυακές συμπεριφορές στο 11188 ή στο www.cyberkid.gov.gr. Μία πρωτοβουλία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Βάζουμε όρια στη χρήση του διαδικτύου, επενδύουμε σε ένα ασφαλές μέλλον για τα παιδιά μας.
2: Antennas FM 93,6.
3: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
4: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
3: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
4: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.

0: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 8:30. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
1: Σαν σήμερα, στον Αντένες 93,6. Το ποτό που πάει με όλα το ξέρετε. Όταν όμως πρωτοεμφανίστηκε σε διαφήμιση στις 29 Μαΐου του 1886 σαν σήμερα, δεν το ήξερα και πολύ. Όπως κανείς δεν ήξερε ότι το μωρό που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1958 και λεγόταν Ανέτ Μπένιγκ θα γινόταν κάποτε διάσημη ηθοποιός και θα παντρευόταν το Warren Beatty. Ούτε το FBI δεν μπορούσε να φανταστεί ότι το 1992 σαν σήμερα θα έβρισκε γυμνές φωτογραφίες της Μαντόνα που είχαν κλαπεί από τον φωτογράφο Steven Meisel και έγινε χαμός στα μίντια της εποχής. Γενέθλια έχει σήμερα και η Λατόγια Τζάκσον, η αδελφή του αξέχαστου Μάικλ Τζάκσον, αφού γεννήθηκε το 1956 σαν σήμερα, αλλά και ο Νόελ Γκάλαχερ των Οέισις, που και αυτός γεννήθηκε την ίδια ημέρα του 1967. Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
3: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
2: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
3: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
3: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: μωρέ, σιγά.
1: Α, δεν μπορώ, συγχύστηκα.
0: Σιγά το συνδετικό κρίκο.
1: Όχι, εγώ συγχύστηκα.
0: Γιατί τώρα, για πες.
1: Ο συνδετικός κρίκος.
0: Τι συνδέει, λέει, την Taylor Swift με την Elizabeth Taylor.
1: Ναι.
0: Ελάτε καλέ.
1: Ναι, ναι. Ο Casey Travis.
0: Α, το έχουμε καβάλει στο καλά.
1: Κανονικά.
0: Για πες.
1: Δεν φτάνει που είναι ωραία, δεν φτάνει που είναι νέα, δεν φτάνει που έχει λεφτά που δεν ξέρει τι να τα κάνει, δεν φτάνει που έχει ωραίο ραβνιαστικό.
0: Η Taylor Swift.
1: Ναι, ναι, ναι. Της αγοράζει και τα κοσμήματα της Elizabeth Taylor. Δηλαδή, πόση σύγχυση να δεχτεί μια γυναίκα, πόση.
0: Ο κύριος Kelsey.
1: Ο κύριος Travis Kelsey, λοιπόν. Ναι. Πώς το τσιμπήσαμε αυτό, πρόσεξε τώρα. Τώρα τελευταία, όπου βλέπεις φωτογραφίες Taylor Swift, κυκλοφορούσε με ένα ζευγάρι σκουλαρίκια γεμάτο οπάλια. Είχε 13 οπάλια το κάθε σκουλαρίκι. Φαντάζει πόσο ήταν. Ναι, μέχρι το λαιμό έφτανε.
0: Οκ. Okay.
1: Okay. Ταυτόχρονα φωτογραφήθηκε για τους New York Times Magazine, ξέρεις, αυτό το περιοδικό που είναι μέσα στην εφημερίδα.
0: Yes.
1: Και με βραχιόλι ίδιο και με αυτό και με. Γενικώς φορούσε το σετάκι.
0: Όλο.
1: Ναι. Τσιμπάνε λοιπόν τον Adam Fox της εταιρείας Fox Estate Jewelry, ο οποίος είχε αυτά τα κοσμήματα, να τον ρωτήσουν πόθεν βρίσκεται πάνω στο λεμουδάκι και τα αυτάκια της Taylor.
0: Ναι.
1: Και λέει, τι να σας πω, εμένα ήρθε κάποιος κύριος, τα αγόρασε όλα,
0: τάσκασε
1: και μάλιστα λέει, ενώ συνήθως όλοι οι πελάτες πλούσιοι ή λιγότερο πλούσιοι μου κάνουν ένα είδος deal, μήπως να κόψουν κάτι, ναι. Αυτός μπήκε, τα πήρε και βγήκε. Δεν ρώτησε τίποτα.
0: Ωραία.
1: Ούτε πόσο κάνει, πόσο σκόντο.
0: Και ήταν ο Kelsey αυτός.
1: Και ήταν ο Kelsey αυτός, και όχι μόνο ήταν ο Kelsey, αλλά αυτά τα οπάλ που σου είπα, τα κοσμήματα, είναι η τυχερή πέτρα του ζωδίου του. Και έχει γράψει και το τραγούδι Opalite.
0: Α, μάλιστα.
1: Η Taylor Swift.
0: Μάλιστα.
1: Δεν μπορώ, θα με πιάσει μια σύγχυση.
0: Εντάξει.
1: Έτσι.
0: Εμείς θα γράψουμε ένα άλλο τραγούδι, Οπαλάκια.
1: Οπαλάκια.
0: Μέχρι εκεί φτάνουμε.
1: Που μας ταιριάζει και με το χαρακτήρα που είναι.

0: Λοιπόν, ώρα για τη μουσική ενότητα.
1: Τι έχει σήμερα?
0: Σήμερα έχουμε κάτι εξαιρετικό κατά την ταπεινή μου άποψη.
1: Ωραία.
0: Δεδομένου ότι, παιδιά, ό,τι και να λέτε, ο Μάικλ Τζάκσον υπήρξε, υπάρχει και θα υπάρχει.
1: Μην το συζητάς.
0: Ένας παγκόσμιος θρύλος.
1: Κορυφαίος, κορυφαίος.
0: Τα πράγματα που έκανε το παλικάρι, ας είναι καλά.
1: Ήτανε μπροστά.
0: Έτσι. Ναι. Λοιπόν, θα αφιερώσουμε λοιπόν την πρωτιά του Billie Jean μετά από πάρα πολλά χρόνια πάλι στον Billboard.
1: Δεκαετίες λογικά.
0: Περισσότερο από 40 χρόνια, φιλενάδα.
1: Τι είπες τώρα?
0: Μετά την κυκλοφορία του Billie Jean, το τραγούδι γράφει ξανά ιστορία και κατακτάει τον τίτλο του δημοφιλέστερου τραγουδιού παγκοσμίως. Mm. Μέσα σε μια εβδομάδα η θρυλική επιτυχία σημείωσε μέσα στο Billboard άνοδο από το 62 που βγήκε στη
1: θέση. Ήταν στο 62.
0: Ναι, new entry.
1: Ναι.
0: Μπήκε μπαμ και πήγε στην κορυφή.
1: Τι λες τώρα?
0: Έτσι, η εντυπωσιακή πορεία του τραγουδιού ξεκίνησε πριν από 3 εβδομάδες. Έτσι. Και κυρίως συνδέεται με το γεγονός ότι κυκλοφορεί η βιογραφική ταινία,
1: ναι,
0: του,
1: ναι,
0: Μάικλ,
1: ναι. Καλά ουρές κάνουν, έτσι.
0: Το οποίο, όπως μου είπες πριν την εκπομπή και θα συμφωνήσω, οι κριτικοί το έχουν θάψει. Όμως ο κόσμος την κάρει τη
1: σχέση. Δεν το συζητώ. Σου λέω ουρές για τα ειστήρια.
0: Και επαναλαμβάνω και λέω, μέσα από αυτό το πράγμα, βεβαίως ξετινάχθηκε και πάλι και έγινε νούμερο ένα το Billie Jean στις Ηνωμένες Πολιτείες, το Billboard, το Top 100, 200 μάλλον. Εντάξει.
1: Άσε που υπάρχει και μια γενιά που το ξαναμαθαίνει.
0: Έτσι. Λοιπόν, πάμε.
1: Πάμε, σούπερ.

0: Με Billie Jean που νομίζω ότι και για το weekend που έρχεται μια χαρά είναι όλα.
1: Εμείς λίγο κουνηθήκαμε εδώ πάντως.
0: Έτσι. Τελειώσαμε, τελειώνουμε.
1: Τελειώνουμε εμείς, τελειώνει ο μήνας.
0: Έτσι. Λοιπόν, ένα μεγάλο ευχαριστώ παιδιά για όλες και όλους που ήσασταν στην παρέα μας. Η Άννα Κουβαρά και ο Ηλίας Ξινόπουλος πάντα στο 2 στην τιμή του ενός. Μαζί σας πρώτο Θεός Δευτέρα. Εμείς εδώ θα είμαστε.
1: Εμείς θα είμαστε εδώ. Όσοι φύγετε να προσέχετε που
0: να
1: λέει πάντα και ο Ηλίας.
0: Πάρα πολύ όμορφα. Προσοχή. Θυμηθείτε το καλοκαίρι είναι πανέμορφο. Όταν το ευχαριστιέσαι. Χωρίς κινδύνους. Μην βάζουμε τον εαυτό μας και τους άλλους σε περιπέτειες.
1: Έτσι.
0: Δεν αξίζει. Λοιπόν. Ο κύριος Κώστας Γεωργακόπουλος ήταν στην παραγωγή και σήμερα.
1: Και μαζί μας όπως πάντα το κορίτσι μας Βασιλεία Πέτρου.
0: Από όλους εμάς, φιλιά πολλά.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Antennes. 9.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάε αυτό που θέλεις.
3: Ποικιλία. Εμπειρία. Πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμό στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, προτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρμ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρμ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670-85840. Και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
4: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
5: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Αλφαμπάνκ. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
6: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 24670-27-348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.

0: θέλω μήλο τώρα. Βρείτε το σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Καστοριά.
1: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
2: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
1: Οπτικά Ιν, στα Γκίκας Γιώργος.
2: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
1: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
2: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοΐας για όλες τις απαιτήσεις.
1: Οπτικά Ιν, στα Γκίκας Γιώργος.
2: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
1: Τηλέφωνο 24670 24461.
2: Οπτικά Ιν, στα Γκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
0: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
1: Είναι ωραίο να γυρίζεις σπίτι και να απολαμβάνεις ξεχωριστές στιγμές. Ο καναπές που θα μας χαλαρώσει, το τραπέζι που θα γευματίσουμε, το κρεβάτι που θα κοιμηθούμε. Όλα φτιαγμένα για τη δική μας άνεση. Επιπλά φτιαγμένα για να δώσουν ποιότητα στη ζωή μας. Και όλα με την υπογραφή Κύρου. Έπιπλο Κύρου. Τέταρτο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670 27860 και στο www.kyrou.net. Έπιπλο Κύρου. Είσαι διαφορετικός από τους άλλους. Γιατί να μην είναι και τα έπιπλά σου.
3: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
4: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
3: Energon εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
4: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
3: Energon Constructions and Consulting Engineers.
4: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
3: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
4: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
3: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου. Energon.
1: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11 η Καστοριανή DJ Καλιά Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας φυσικά στους 93,6.
5: New Music Show, το καθημερινό radio show για να ακούτε πρώτοι όλες τις νέες επιτυχίες. New Music Show με το Γιάννη Μπουτζίκα, Δευτέρα με Παρασκευή 2 με 4 το μεσημέρι φυσικά στον Αντένες 936.
6: Αντένες FM 93,6.

Καλημέρα φίλες, φίλοι, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε στην ομορφότερη μας μέρα. Είναι Παρασκευή. Για την Ελλάδα είναι αποφράδα μέρα, 29η Μαΐου. Η άλωση της πόλης.

0: Τσουρεκάκη.
1: Καλημέρα.
0: Επιτέλους Παρασκευή. Επιτέλους. Και έρχεται τριήμερο, παιδιά. Προσέξτε με λίγο. Δεν ξέρω αν το έχετε συνειδητοποιήσει. Τριήμερο μπροστά μας. Από Τρίτη ξανά στη δουλειά. Φεύγετε για θάλασσες.
1: Τι ωραία.
0: Έτσι. Το πόλτο χθεσινό.
1: Ναι.
0: Το έχουμε πει τα αποτελέσματα τα τελικά.
1: Θα πω ότι διχασμένος είναι ο κόσμος.
0: Δηλαδή, είχαμε βάλει την ερώτηση χθες. Έχετε προγραμματίσει, θα φύγετε για τριήμερο.
1: Αν θα πάτε κάπου, μάλιστα, ήταν η ερώτηση. Γενικώς τι θα κάνετε, μάλλον καλύτερα, ήταν λίγο πιο ανοιχτή. Ναι, θα πάω κάπου, ήταν μια απάντηση. Όχι, δεν θα κάνω τίποτα, ήταν η άλλη. Και έχω κανονίσει να κάνω κάτι εδώ, η τρίτη απάντηση. Ναι. Το 51% δεν έχει κανονίσει ακόμα να κάνει τίποτα ή δεν θα κανονίσει κιόλας. Και το υπόλοιπο 49% είναι μοιρασμένο. Και λέει ότι είτε θα πάει κάπου είτε θα κάνει κάτι εδώ. Οπότε 50-50 θα έλεγα.
0: Άρα λοιπόν κάποιοι θα φύγουν μισή-μισή.
1: Μισή-μισή, ναι.
0: Ωραία.
1: Καλή λοιπόν επιτυχία στα παιδιά μας σήμερα.
0: Παιδιά, μεγάλη μέρα σήμερα. Αυτή την ώρα τα παιδιά είναι ήδη μέσα.
1: Ω Παναγία, μα να τρίχεσαι μόνο που το πες. Με έπιασες πεταλούδες στο στομάχι.
0: Γράφουν.
1: Όχι, όχι, Θεέ μου.
0: Έκθεση. Κατά τις 10, 10 και κάτι, λογικά θα έχουμε και το θέμα της έκθεσης να το συζητήσουμε. Ένα. Καλή επιτυχία, παιδιά. Μη φοβάστε τίποτα, ορμάτε.

0: νιώθουν ένα καρδιοχτύπη.
1: Αυτοί ακριβώς είναι. Που νιώθουν ένα καρδιοχτύπη, κατάλαβες. Και δίνουν διαγωνίσματα. Σε όλους αυτούς λοιπόν.
2: Καλή επιτυχία, καλή επιτυχία.
0: Καλή επιτυχία σε όλους,
1: σε όλους παιδιά.

0: Χρειάζεται και λίγο η τύχη. Ε,
1: δεν θα
0: πάντα. Πάντα στη ζωή γενικά χρειάζεται η τύχη. Όχι μόνο τώρα που γράφουμε πανελλήνιες.
2: Σε αυτούς που πάνε για θητεία, σε όλους όσους παίζουν πρόπο, σε αυτούς που έχουν ατυχία.
0: Από πότε είναι αυτή η εφημερίδα, τι πρόπο λέει εδώ η Πολίνα?

ρε Πολίνα, είπες ένα τραγούδι και μας αναστατώνεις ακόμη και σήμερα, παιδιά. Το 90 πρέπει να είναι αυτό. Εξάλλου η Πολίνα ήταν μεγάλη pop star δεκαετία του 90, υπενθυμίζω. Τα 90s.

0: επιτυχία, Ελενάκη, και πάμε λίγο και με τους χορηγούς μας να πούμε και τις πρώτες μας καλημέρες.
1: Έλα μας τώρα, πήγαινε στήριξη.
0: Μη μου πεις.
1: Ναι, έτσι ξεκινάμε σήμερα.
0: Σήμερα ξεκινάμε με στήριξη.
1: Ναι.
0: Έλα ρε παιδιά. Στο Εμπορικό Κέντρο Σιδήρου Στήριξη πάμε, τεχνικό πολυκατάστημα και χιλιάδες προϊόντα για να γίνει σωστά η δουλειά μας, παιδιά. Εκτός όλων των άλλων, στο Εμπορικό Κέντρο Σιδήρου Στήριξη, σιδηρικά και εργαλεία χειρός παντός τύπου, μεγάλη ποικιλία σε ηλεκτρικά εργαλεία, Makita, Flex Total, Caterpillar, είδη ατομικής προστασίας εργαζομένων, ηλεκτροκολλής και είδη συγκόλλησης, φιάλες αερίων, βίδες όλων των ειδών, ρουλεμάν έδωνα και τροχαλίες, υδραυλικά εξαρτήματα και βρύση όλων των τύπων, χρώματα κόλλησης από την Craft και πολλές ακόμη εταιρείες. Πού θα μας βρείτε?
1: Διασταύρωση Αμπελοκήπων.
0: Που έχουμε και εκδήλωση Αμπελοκήπων.
1: Ναι, από σήμερα κιόλας.
0: 85-758. Τέλεια. Λοιπόν, παραμένουμε λίγο σε κλίμα εξετάσεων.
1: Ναι, μωρέ, ναι. Έλα να δώσουμε λίγο κουράγιο, έστω και αν έχουν μπει ακόμα τα παιδιά.
0: Ακόμα, βεβαίως να δώσουμε, αλλά να ρίξω και μια ματιά στα μηνύματά μας. Ο Αργύρης, ο driver. Καλημέρα, Χρήστο. Καλημέρα, Έλενα. Καλό τρίμερο σε όλους με υγεία. Γεια σου, Αργύρη. Και ο Αργύρης χθες μας ειδοποίησε και Έλενα, και ξέχασα να το πω κιόλας, που λέγαμε για την τροχέα.
1: Ναι.
0: Μας ενημέρωσε ότι πήγε η τροχέα και διευκόλυνε η κατάσταση. Πάρα πολύ,
1: πολύ
0: ωραία. Γεια σου, Μένη μου. Την καλημέρα, αγαπημένη Μένη. Πολλά φιλιά και καρδούλες να στείλω στη Μένη. Μου στέλνει εδώ ένα με αισιοδοξία και τα λοιπά και χαμόγελο. Καλή διάθεση, καλημέρα. Υγεία και ηρεμία. Σήμερα χρειαζόμαστε και υγεία και ηρεμία. Ο κύριος Στράτος μας στέλνει και αυτό στην καλημέρα του. Με χιουμοράκι βέβαια μας στέλνει εδώ. Ξέρεις, Γιαννάκη, τι τους κάνουν αυτούς που λένε ψέματα? Ναι, κυρία, πρωθυπουργούς, λέει ο κύριος Στράτος. Ρε Στράτο, ρε Στράτο, τι χιουμοράκι είναι αυτό. Πολύ ωραίο. Λοιπόν, πάμε δυνατά και στο Γρηγόρη νούμερο ένα περίπτερο. Τι γίνεται, λέει, χθες εσάς γύρω στις 4 και 10 το μεσημέρι σας έβρεξε?
1: Δεν μας έβρεξε εκείνη την ώρα,
0: μας έβρεξε
1: πιο
0: μετά,
1: αλλά ένας αέρας.
0: Εγώ τέτοιο αέρα δεν έχω ξαναδεί. Χθες ο αέρας.
1: Κάλε, το φυτό το μεγάλο που έχω στην αυλή έπεσε.
0: Τι λες, ρε Έλενα?
1: Το τεράστιο.
0: Αυτό το τεράστιο έπεσε. Το σήκωσες?
1: Όχι.
0: Τα άφησες έτσι κάτω κάτω. Μη χειρότερα, Παναγία.
1: Πού να το σηκώσατε, δεν σηκώνω το.
0: Αυτό το φυτό δεν το σήκωσες τώρα?
1: Όχι.
0: Ρε Έλενα. Ρε Έλενα. Θα έχουμε και καλεσμένους σήμερα. Θα περάσουν από την αυλή τους. Θα πούν τι είναι αυτό.
1: Και αυτό θα το κάνω. Να πας να το σηκώσεις.
0: Τι είναι αυτό τόσο βαρύ?
1: Καθάρισα.
0: Είναι, δηλαδή.
1: Μέσα, έξω, δεξιά, αριστερά. Και θα πάω να σηκώσω και το φυτό που έπαιζε.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, ποιο άλλο τραγούδι σου έρχεται για τις εξετάσεις, ρε Έλενα, τώρα που γράφουν τα παιδιά?
1: Κοίταξε, αλλά δεν ξέρω αν είναι για εξετάσεις.
0: Ναι. Ναι, γενικά για. Δεν σου έρχεται καν άλλο?
1: Αυτό μου έρχονταν, αλλά δεν ήξερα αν είναι για εξετάσεις.
0: Στις ίδιες τάξεις, στα ίδια θρανία, με τους συμμαθητές μου να κάνω αστεία, και τους καθηγητές που κοιτάζουν καχύποτα, τα μαθητικά τα χρόνια δεν τα αλλάζω με τίποτα. Θα μεγαλώσετε, παιδιά, και θα δείτε ότι όντως δεν θα τα αλλάζετε με τίποτα.

0: τότε που γράφτηκε το τραγούδι ήταν ανώτατες και ανώτερες σχολές, κατάλαβες. Τώρα είναι μόνο ανώτερες. Πάμε δυνατά.
1: Μόνο ανώτατες, καλέ.
0: Ε?
1: Μόνο ανώτατες.
0: Μόνο ανώτατες, ακριβώς. Μόνο ανώτατες. Όλοι μαζί, παιδιά.

0: Με τίποτα, με τίποτα. Ε, ρε παιδιά.
1: Τους μαθητές.
0: Ας ήμουνα ξανά τρίτη ηλικίου και ας ήμουνα σήμερα στην έκθεση, Έλενα.
2: Όχι.
0: Τι όχι.
2: Εγώ δεν το ξαναπερνούσα.

0: τα παιδιά και στέλνω χαιρετίσματα Παναγιώτης. Καλό που σου κουδού, βεβαίως κύριε Παναγιώτη, το κεφαλάρι μας προβλέπει ήδη και για την προσεχή Δευτέρα. Έτσι μπράβο ρε παιδιά, έτσι μπράβο. Ο κύριος Σέμπας, τι γίνεται, καλημέρα, μάλλον περιμένουν όλοι να βάλουν τα διόδια στην Αλεξάνδρεια και μετά να πάνε, να μην μας βγαίνει και ευθυνά. Α, μάλιστα.
1: Για πού?
0: Που λέμε να φύγουμε και τα λοιπά.
1: Α.
0: Έτσι, κύριε Σέμπα. Και ο Σέπας είπε σήμερα θα φέρει για τα κεράσματα τη γιορτή του, νομίζω. Μάμε καλά. Λοιπόν, ο κύριος Στέφανος. Γεια σας κύριε Στέφανε. Γιατί είσαι, τι λέει εδώ ο κύριος Στέφανος. Ανεκδοτό. Γιατί είσαι χαστούκι σε χοντρούλα στο ασανσέρ. Γιατί μου είπε, κάτω πάτε. Και εσύ τι της είπες, άμα μπεις εσύ, ναι. Βρε, δύο σήμερα πολύ μέτρια παιδιά. Παιδιά, λίγο, βάλτε λίγο τα δυνατά σας.
1: Δεν γίνεται να είμαστε το 2026 και να γελάτε με αυτό.
0: Αυτά είναι παλιακά ρε Στέφανε, κάνα καινούριο. Συν το ότι είναι και ρατσιστικά. Σωστό.
1: Ναι, 100%, γι' αυτό δεν γίνεται να γελάμε.
0: Οπότε συνεχίζω.

0: μαζί μας πάντα, Χελένα, είναι.
1: Ε, αμπελόκηπη, τι το λες και δεν το κάνεις.
0: Μπράβο, σήμερα το βράδυ, παιδιά, πέλσαν αμπελόκηπων.
1: Ξεκινάμε σήμερα, ε.
0: Σήμερα θα γίνει πάνικος. Πάμε λοιπόν με αμπελόκηπους.
1: Χαλκινομάνια έχει σήμερα.
0: Χαλκινομάνια.
1: Ε, βέβαια.
0: Πώς κάνουμε την κορνέτα, Έλληνα, και.
1: Είμαι ξεκούρδιστη τώρα, είναι πρωί. Είμαι ξεκούρδιστη, δεν
0: πρωί. Ναι. Πάμε χαλκινομάνια, δυνατά και χορευτικά συγκροτήματα στον αύριο χώρο του Δημοτικού Σχολείου. Και αύριο που είναι Σάββατο, πάντα μπελόκηποι, πάντα πέλσα μπελοκήπων, είμαστε με Παναγιώτη Ντύμτσιο. Δεν χάνουμε το διήμερο στους αμπελόκηπους και φυσικά και θα φάμε και ωραία πράγματα.
1: Ναι.
0: Και όχι μόνο αυτά.
1: Δεν θα φάμε.
0: Μέγας χορηγός των εκδηλώσεων των αμπελοκήπων, Αρδευτική, Γρηγόρης, Ρουσκόπουλος και ΣΥΑ ΜΕ.
1: Πολύ ωραία.
0: Τέλεια. Αυτά λοιπόν. Προχωράω.
1: Προχωράω.
0: Και θα πάω τώρα, κοίταξε να δεις. Θα βάλω ακόμα ένα τραγούδι.
1: Ε, βάλε κάτι για τα παιδιά.
0: Γιατί λέγαμε, ναι, για τα παιδιά, για τους συμμαθητές. Είχε μια πολύ ωραία σειρά οι συμμαθητές στη τηλεόραση.
1: Α, ναι, ναι, τη βλέπαμε.
0: Γιατί προσέξτε, παιδιά, ειδικά τα παιδιά της τρίτης λυκείου, που από φέτος οι περισσότεροι θα χαθούν. Αυτό είναι πάντα ένα πρόβλημα. Δηλαδή, ενώ είσαι μαζί τόσα χρόνια. Εγώ ήμουν με συμμαθητές που ήμασταν πραγματικά από το δημοτικό μέχρι την τελευταία τάξη του λυκείου, συνεχώς μαζί. Απίστευτο. Μετά όμως από την τρίτη λυκείου, άλλος για Χίο τράβηξε και άλλος για Μυτιλίνη.
1: Λογικό.
0: Και έτσι στη ζωή χάνεσαι. Θυμάσαι όμως πάντα τα ωραία που πέρασες όλα αυτά τα χρόνια. Οι συμμαθητές είναι για πάντα συμμαθητές.

0: Γι' αυτό, Ελένα, και όταν πέρασουν και τα χρόνια, πάντα να λέτε ναι και να οργανώνεστε και να βρισκόσαστε και να κάνετε και συναντήσεις. Είναι όμορφα αυτά τα πράγματα.
1: Βρίσκεσαι, ρε παιδί μου,
0: ναι,
1: να βρεθείς.
0: Σίγουρα υπάρχουν
1: ειδικά
0: κάποιοι...
1: τώρα εμείς που κάποιοι δεν είμαστε πολλοί που μένουμε εδώ.
0: Ούτε κι εμείς.
1: Δεν είμαστε πολλοί πια, αλλά εντάξει, να βλέπω ας πούμε την συμπαθήτριά μου τη Στέλλα της Αντίδου που σας τα λέω και τόσο ωραία από μέση Marvels. Βλέπω το συμπαθητή μου τον Νίκο τον Νικολαίδη. Τον είδα και προχθές βλέπω μαζί το μάτς, το κύριο Δέιο.
0: Μπράβο.
1: Ο νούμερο ένα συμμαθητής μου.
0: Μπράβο.
1: Forever and ever. Βλέπω και κάποιους που είναι μακριά που και που. Ναι. Δηλαδή είναι η αδερφή της κολλητής μου έτσι και η συμμαθητριά μου. Οπότε τη βλέπω όταν έρχεται. Τώρα πια δεν ζει εδώ. Είμαστε κάποιοι εδώ. Δεν θα βρεθούμε και κάθε μέρα. Αλλά εντάξει, όταν βλέπεσαι, λες ρε παιδί μου, λες τα δικά σου. Βλέπεις πώς έχει αλλάξει η ζωή του ενός, έχει αλλάξει η ζωή του άλλου. Εμείς που είμαστε και σε μια πολύ μεταχμιακή ηλικία. Άλλοι έχουν παντρευτεί, έχουν κάνει παιδιά, άλλοι ακόμα δεν έχουν κάνει. Λες ποιοι είμαστε από αυτή τη μεριά της ιστορίας, ποιοι από την άλλη. Έχει ενδιαφέρον να συναντάς τους συμμαθητές σου, σίγουρα.
0: Οπότε, πάμε με συμμαθητές, πάμε με μέλισσες.

0: χάρη.
1: Έλα παιδιά, κουράγιο, σε μισή ώρα θα ξέρουμε το θέμα της εκθέσεως.
0: Παναγία μου. Εσύ έχεις πει τεχνητή νοημοσύνη, έτσι?
1: Εγώ υποψιάζομαι ότι θα είναι κάτι γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη, οι νέες τεχνολογίες, στο σύγχρονο άνθρωπο.
0: Εγώ πιστεύω θα είναι κάτι με μπούλινγκ και ανθρώπινες σχέσεις.
1: Μπούλινγκ και ανθρώπινες σχέσεις. Νομίζω θα πάμε κουβάκι δύο, αλλά δεν βαριέσαι.
0: Γιατί ρε φάδε? Γιατί πίστεψε αυτό που... Πίστεψε το!
1: Θα είναι τίποτα περιβάλλον πάλι και θα ξενερώσει το τέλος.
0: Μα αρέσει με το περιβάλλον. Δεν θα πέσει πάλι περιβάλλον.
1: Πάλι περιβάλλον. Κάθε χρόνο περιβάλλον. Λοιπόν, Χελένα, πριν πάμε στο διάλειμμα, πού είμαστε?
0: Θα πάμε λίγο και ο Γιορλούκ, κουκλάρες μου. Ετοιμάζεστε κάποιες για τρία μεράκι.
1: Μισό λεπτό, ναι. Πριν το πεις, αν υπάρχουν ακροατές που θυμούνται το θέμα της δικής τους έκθεσης.
0: Θυμάμαι.
1: Για πες.
0: Α, από τους συμμαθητές μου που βλέπω είναι και ο Μάο. Στον καιρό, να τα λέμε και αυτά. Τώρα
1: μπράβο.
0: Προσπαθώ να θυμηθώ.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Προσπαθώ να θυμηθώ και άλλους συμμαθητές που βλέπω συχνά.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Τέλος πάντων, δεν βλέπω πολύ συχνά, αλλά.
1: Τηλεφωνήστε μας, πείτε μας το θέμα.
0: Αργυρό, εδώ πάνω.
1: Ναι,
0: στην Καλλιθέα.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Η Βιβί που δεν μένει εδώ πια, αλλά τη συναντά όταν έρχεται. Έχουμε. Λοιπόν, εμένα το θέμα μου ήταν η παράδοση.
1: Η παράδοση.
0: Ναι.
1: Τι η παράδοση δηλαδή, Έλληνα?
0: Η παράδοση, για το πόσο οι νέοι
1: απομακρύνονται
0: από την παράδοση.
1: Α, απομακρύνεσαι από την παράδοση.
0: Ναι, και πώς θα μπορούσαμε να έρθουμε πιο κοντά.
1: Μάλιστα.
0: Ούτε
1: ωραία.
0: Θυμάμαι τι είχα πει.
1: Έγραψες καλά?
0: 15.
1: Τι είναι βαθμός αυτός, ρε Έλενα?
0: 15 στρόγγυλο στην έκθεση ήμουν η απόλυτα μέτρια μαθήτρια.
1: Ναι.
0: Ήμουν άριστη σε αυτά που ήταν τα τυπικά, να τα μάθεις έτσι και αλλιώς, τα γραμματολογικά που λέμε.
1: Μάλιστα.
0: Στην έκθεση δεν ήμουν καλή, ήμουν τυπική όμως. Δηλαδή...
1: Εμείς δεν είχαμε γραμματολογικά. Είχαμε έκθεση. Γράψε την έκθεση και γεια σας.
0: Ναι. Στην έκθεση ήμουν μια πολύ. Εντελώς τυπική, δηλαδή δεν είχα τα καλολογικά στοιχεία αυτά που τους ενδιαφέρει αυτούς, έτσι να βάζει σάλτσες.
1: 18 στην έκθεση ο κύριος
0: παίξαμε.
1: 18.
0: 15 εγώ. Και 15 ομόφωνα, έτσι.
1: Είμαστε λίγο διαφορετικοί.
0: Ενώ στην έκθεση είναι πολύ σπάνιο να έχεις τον ίδιο βαθμό και από τους δύο βαθμολογητές, γιατί είναι κάτι πολύ υποκειμενικό. Ήμουν τόσο τυπική.
1: Μάλιστα.
0: Που μου έφαλαν και οι δύο ακριβώς τον ίδιο βαθμό.
1: Και μπράβο τους. Μπράβο τους.
0: Λοιπόν, Γιορλούκ ήμασταν όμως. Και πάμε, έλεγα ότι κάποιες ετοιμάζεστε για τριημεράκι.
1: Ναι.
0: Είναι δυνατόν στο πρώτο μπάνιο να μην βάλετε και ένα καινούριο μαγιουδάκι?
1: Τι θα πάμε, πώς θα πάμε για μπάνιο, με το παντελόνι θα μπούμε μέσα?
0: Με το περσινό το μαγιό σκέφτομαι. Αλλά μην το κάνετε αυτό.
1: Ξεχύλωσε.
0: Διότι τα καινούργια μαγιό στο Γιορλούκ είναι όλα φανταστικά και σε πάρα πολύ καλές τιμές όπως χρόνια τώρα. Το ξέρετε πολύ καλά. Και θα βρείτε μαγιό για όλα τα μεγέθη. Θα βρείτε και για εσάς που έχετε πιο μεγάλο στήθος και δυσκολεύεστε να βρείτε. Θα βρείτε και τέτοια μαγιό στο Γιορλούκ. Θα βρείτε γενικώς τεράστια ποικιλία να διαλέξετε για την πρώτη σας βουτιά. Φυσικά και όλα τα υπόλοιπα ωραία στο Γιορλούκ τώρα που έχει ανοίξει για τα καλά ο καιρός. Τα φορεματάκια μας, οι παντελόνες μας, τα σετάκια μας τα ωραία, τα κοντομάνικά μας τώρα πια. Πολύ ωραία πράγματα και εννοείται ότι είναι τώρα πια ολοκληρωμένη στο Γιορλούκ όλη η κολεξιόν γάμος βάφτιση για το καλοκαίρι που έρχεται. Και θα βρείτε φορέματα για όλες τις ηλικίες, για όλα τα στυλ, για όλα τα μεγέθη, για να νιώθετε ακόμα πιο κουκλάρες και από ότι είστε. Αγαπημένος πεζόδρομος Κολοκοτρώνη, αγαπημένο, καλοκαιρινό θα το πω, με τα μαγιό μας, με τα ωραία μας, Γιορλούκ και γιορλούκ.gr.
2: Η θερμοκρασία σήμερα.
1: Το θερμόμετρο του Αντένης αυτή την ώρα στην Καλλιθέα δείχνει ήδη 19,3 βαθμούς Κελσίου. Μία προσφορά Ντάουβιν Παπαβασιλείου.
2: Παραδοσιακή αισθητική, ανθεκτική κατασκευή, αξία, διαχρονική. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Για άριστη ασφάλεια και στεγάνωση. Για μοναδικό design και ξεχωριστή εμφάνιση. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Αξία, διαχρονική. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr. Αγνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπωλείο. Κρεοπωλείο Γέρμας Φαρμ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλ, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπωλείο Γέρμας Φαρμ. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82810.
3: Το μεγαλύτερο παραδοσιακό αντάμωμα του καλοκαιριού είναι εδώ. Ο πολιτιστικός αθλητικός σύλλογος Λεύκης, η Αγία Τριάδα, βάζει τα γιορτινά του και σας προσκαλεί στις μεγάλες πολιτιστικές εκδηλώσεις του Αγίου Πνεύματος από τις 29 Μαΐου έως την 1η Ιουνίου. Παρασκευή 29 Μαΐου. Ανοίγουμε την αυλαία με την ορχήστρα Μακεδονικό Μεράκι και τον πολιτιστικό σύλλογο νησιού Η Σκάλα. Σάββατο 30 Μαΐου. Στη σκηνή ανεβαίνουν τα Ιδόνια και το χορευτικό.

0: του Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου ΑΕΤΟΥ. Κυριακή 31 Μαΐου. Διασκεδάζουμε με τον ήχο αλμοπίας και το χορευτικό του Συλλόγου Σταυροδρομίου Ιγιγενής. Δευτέρα 1 Ιουνίου. Κορυφώνουμε τη διασκέδαση με ένα μεγάλο παραδοσιακό γλέντι από τα χάλκινα ηχοχρώματα και το εργαστήρι λαογραφίας και παραδοσιακού χορού Όρμος Καστοριάς. 4 ημέρες γεμάτες πολιτισμό, παράδοση και αστήρευτο κέφι. Διοργάνωση Πολιτιστικός Αθλητικός Σύλλογος Λεύκης, η Αγία Τριάδα. Συνδιοργάνωση Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς. Αυτό το τετραήμερο του Αγίου Πνεύματος, να είστε όλοι στη Λεύκη.
1: Οι φίλοι σου σε φωνάζουν γκατζετάκια. Ό,τι απορία έχουν περί τεχνολογίας, εσένα θα ρωτήσουν. Πού σε χάνουν, πού σε βρίσκουν, στις νότες τεχνολογίας. Λογικό, εκεί νιώθεις ο εαυτός σου. Γιατί ξέρεις ότι θα βρεις όλα τα προϊόντα τεχνολογίας και διασκέδασης. Ό,τι και αν βάλει το Tech Freak μυαλό σου. Κινητά τηλέφωνα, λάπτοπς, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, gadget, PlayStation, Xbox, Nintendo, games, puzzle, επιτραπέζια, CD μουσικής, προϊόντα εικόνας και ήχου, μικροσυσκευές, καθώς και όλα τα αξεσουάρ τους. Μητροπόλεως 28 Καστοριά. Μπες και στο notestechnologias.gr. Notes Τεχνολογίας. Για διασκέδαση και τεχνολογία, εκεί είσαι.
2: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
3: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
2: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
3: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
2: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωροκοπτικά και είδη κήπου.
3: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
2: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
3: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
2: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
3: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και Σία. Όμικρον Εψιλον.
2: Έκτο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
3: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
4: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωροκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
5: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε τα κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στον πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-79-8860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
6: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ, σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλώη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλώη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-27-365. Ανθοπολείο Χλώη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
7: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
8: 316. Η εταιρεία που εμπιστεύεσαι για μελέτες και κατασκευές με αξία και διάρκεια. Εξοικονομώ, φωτοβολταϊκά, θερμοκήπια, αντιχαλαζική προστασία καλλιεργειών. Λύσεις που συνδυάζουν τεχνογνωσία, αξιοπιστία και καινοτομία. Χτίσε το μέλλον σου σήμερα με την 316. Μην περιμένεις. Θα μας βρεις στη Θεοδόρου Κολοκοτρώνη 4Β, στην Καστοριά. Τηλέφωνο 6955 675 677 888.
9: Μένουμε σε ό,τι

0: Θερμιδόρ. Ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων. Καμινάδες ίνοξ, γυψουσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες. Λαμινέιτ και παρκέτα της επιλογής σας. Χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, ψισταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670 41508 και 41509. Άργος Οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
1: Ο παππούς μου και η γιαγιά μου είναι σημαντικοί άνθρωποι. Όταν μεγαλώσω θα τους φροντίζω και θα τους αγαπώ, όπως κάνουν και αυτοί για εμένα.
2: Όταν οι αγαπημένοι σας έχουν ανάγκη, δώστε τους την φροντίδα που τους αξίζει. Φροντίζω. Νοσηλεία κατοίκων. Φροντίδα και υγιεινή ασθενών. Φροντίδα και φύλαξη ηλικιωμένων. Εξειδικευμένο μασάζ ασθενών. Υπηρεσίες υγείας. Φροντίζω. Χλώη. Λεωφόρος Γουναράδων πλησίων κυκλικού κόμβου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6959 224111 και 2467 506191. Όλες οι υπηρεσίες μας παρέχονται από έμπειρους νοσηλευτές. Ειδικές τιμές σε ανέργους και χαμηλοσυνταξιούχους. Φροντίζουμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
3: Antennes FM 93,6.
4: Κοριτσάκι, καλημέρα, Έλενα.
5: Καλημέρα.
4: Τι γίνεται, παιδάκι μου?
5: Ωραία.
4: Όλα καλά?
5: Πού τώρα με έχει πιάσει μια αγωνία για τις Πανελληνίες.
4: Έλα,
5: και...
4: Παναγία μου.
5: Πραγματικά, ρε παιδιά, και νομίζω το παθαίνω κάθε χρόνο.
4: Ότι σε πιάνει αγωνία τώρα.
5: Καλά, εντωμεταξύ.
4: Ακόμα. Σου έχουν μείνει κατάλοιπα.
5: Μου έχουν μείνει στην ιστορία ειδικά.
4: Ναι.
5: Βλέπω ακόμα εφιάλτες. Ακόμα.
4: Για την ιστορία.
5: Έχουν περάσει...
4: Την οποία την ήξερε, παιδιά, απ' έξω και το κόμμα.
5: Εντάξει, στην ιστορία, ας πούμε, σε σχέση με την έκθεση που μου το έπεσε στις 6 μεσούες, πόσο έγραψε για... ιστορία εσύ?
4: Ιστορία, δεν θυμάμαι, 16 νομίζω. Πάω για να δω, ή 14, κάτι που... Πάω λίγο στα... Κλείσαν οι γραμμές.
5: Κλείσαν οι γραμμές. Να τους ρωτήσουμε πώς έγραψαν.
4: Τηλεφωνήστε μας 86, 640 και 50. Θυμάστε το θέμα το δικό σας της έκθεσης? Για να το θυμηθούμε μαζί και κερδίστε και πλούσια δώρα.
5: Λοιπόν,
4: τι
5: παιδιά,
4: δώρα
5: να
4: σας έχουμε
5: σήμερα? Να πάω σήμερα λίγο στα δώρα μας, γιατί έχουμε 12 δώρα σήμερα.
4: Παρακαλώ.
5: Λοιπόν, έχουμε διπλή πρόσκληση για δύο τυχερούς τυχερές για το πλοίο Ολυμπία, τώρα που άνοιξε και ο καιρός, να κάνετε τις βόλτες σας με το καράβι. Έχουμε τραπέζι για 4 άτομα στην πίτσα απόλαυση. Μετά πάμε Νεστόριο. Συγγνώμη, να ανοίξω λίγο τη φωνή μου. Πάμε λίγο Νεστόριο. Λέμε τόσες μέρες για τις πολύ ωραίες εκδηλώσεις που έχουν στο Νεστόριο και θα κληρώσουμε. Και για το Σάββατο και για την Κυριακή.
4: Ωραία.
5: Σε δύο τυχερούς, δηλαδή σύνολο 4, δύο το Σάββατο και δύο την Κυριακή, από μία δωρεπιταγή των 10 ευρώ για να φάτε και να πιείτε.
4: Τέλεια.
5: Λοιπόν, μετά πάμε Ιφαντίδη. Το ψωμί της εβδομάδας για δύο τυχερούς τυχερές από το ΠΙΑ Ιφαντίδη. Ποδολογική φροντίδα από το Φροντίζω. Δύο πίτσες από Pizza Like και τσίπουρο και μεζέδες για δύο στο Κιλκίο. Στα... Θέλω νεστορίτες σήμερα οπωσδήποτε.
4: Νεστορίτες οπωσδήποτε και φυσικά.
5: Ή όσους θέλετε να πάτε Νεστόριο, τέλος πάντων, γιατί το πρόγραμμα είναι καταπληκτικό έτσι και αλλιώς.
4: Ακριβώς. Λοιπόν, αυτά και δωράρες. Τηλεφωνήστε μας 86 40 και 50, διεκδικήστε τα δώρα και θυμηθείτε μαζί μας το μάθημα το δικό σας της χρονιάς σας στην έκθεση.
5: Και φυσικά εδώ είμαστε και για τους υπόλοιπους.
4: Εκτός αν το έχετε ξεχάσει.
5: Εδώ είμαστε και για τους υπόλοιπους συλλόγους. Έτσι, έχουμε εκδηλώσει αυτή την εβδομάδα και αμπελόκηπους, όπως είπαμε, και λεύκοι.
4: Μήπως δώσουν και λεύκοι και αμπελόκηποι κανένα σουβλακάκι?
5: Σας περιμένουμε, παιδιά, ό,τι θέλετε.
4: Βεβαίως. Λοιπόν, είπαμε σήμερα.
5: Ναι.
4: Καλά. Αυτή τη βδομάδα ανήκει στο Τζίπρα, όπως να το κάνουμε. Βάλαμε και κάνα 2-3 τραγούδια προχθές για την Ελλάς, που ένας Θεός ξέρει αν θα διατηρηθεί αυτό το όνομα.
5: Γιατί?
4: Ή αν θα του πάρουμε το κεφάλι αυτού του ονόματος στον Άριο Πάγο, κυρία μου.
5: Σιγά-σιγά, γιατί τόσο πολύ?
4: Γιατί δεν μπορεί να λες Ελλάς και να παραπέμπεις. Τα απαγορεύει το Σύνταγμα αυτά. Δεν τα είπε και ο Άδωνης, βεβαίως. Θα δούμε αν περάσει το όνομα από τον Άριο Πάγο. Θα κληθεί μετά ο κύριος Τσίπρας. Που παίρνει δημοσκοπήσεις.
5: Η αστυνομία που λέγεται έτσι.
4: Τι?
5: Η αστυνομία που λέγεται έτσι.
4: Και φυσικά. Παρεξηγεί
5: και πάει...
4: αστυνομία, βέβαια.
5: Όχι, να πάει και αυτή στον
4: Άριο Πάγο.
5: Όχι, όχι, λέω να πάει και αυτή στον Άριο Πάγο.
4: Όχι, η αστυνομία είναι, έχει το όνομα κατοχυρωμένο και έρχεται κάποιος και κλέβει αυτό το όνομα
5: δεν
4: σήμερα.
5: Είναι το ίδιο. Είναι με ένα λέω.
4: Λοιπόν, θα δούμε αν θα διατηρηθεί αυτό το όνομα και είπαμε να παίξουμε ένα τραγούδι για την Ελλάδα.
5: Λοιπόν, πριν αλλάξουμε κλίμα και φύγουμε από τις Πανελλήνιες τότε, να σε πάω και λίγο φροντιστήριο αιχμή. Φαντάζομαι ότι σήμερα θα μιλήσουμε
4: εντάξει
5: και με τα παιδιά εκεί. Πάμε φροντιστήριο.

0: κτίριο Αιχμή, το οποίο ήταν δίπλα στα παιδιά για άλλη μια χρονιά. Και ξέρετε πόσο ωραία στέκονται δίπλα όλοι οι άνθρωποι της Αιχμής στα παιδιά σας όλα αυτά τα χρόνια. Πάμε όμως και για τα επόμενα, διότι επιτυχία θέλει σωστή προετοιμασία και αυτό το ξέρουμε πολύ καλά στο φροντιστήριο Αιχμή. Έχουμε τα επαναληπτικά μας μαθήματα αυτό το διάστημα και για το γυμνάσιο που δίνει ακόμα τις εξετάσεις του, τις ενδοσχολικές. Έχουμε με έμπειρους καθηγητές φυσικά όλα αυτά, οργανωμένο πρόγραμμα και προσωπική καθοδήγηση για κάθε παιδί ξεχωριστά. Παράλληλα όμως ξεκίνησαν και οι εγγραφές για τα θερινά τμήματα. Για τους επόμενους τώρα που ετοιμάζουμε, ξεκινάμε 15 Ιουνίου, παίρνουμε μία ανάσα κυριολεκτικά.
1: Ωραίος.
0: Και ξαναξεκινάμε και μη φοβάστε, θα ξαναπάρουμε άλλη μία ανάσα, να κάνετε και λίγο διακοπές και θα ξαναρχίσουμε. Έτσι πάνε αυτά τα πράγματα. Σας περιμένουμε στο γυάλινο κτίριο απέναντι από την πιάτσα των ταξί και τηλεφωνικά στο 86110. Φροντιστήριο Αιχμή, γιατί η επιτυχία χτίζεται από σήμερα.
1: Καλημέρα και καλό τετραήμερο σε όλους μας, με υγεία πάνω απ' όλα από την παραλία του Άργους Ορεστικού. Α, τι να πεις για μένα, με αργυρό διαλέγει ο Πέρης.
0: Τι να πεις για μένα.
1: Λες να βάλουμε για μια επιλογή σήμερα? Θα παίξει καμιά επιλογή, παιδιά?
0: Θα δούμε, ναι.
1: Είπαμε να βάλουμε κανένα τραγούδι για Ελλάδα, να τιμήσουμε τον Τσίπρα, την έμπνευσή του. Αλλά είπαμε, επειδή πρώτη του μηνός είναι και καλοκαίρι, να μην τιμήσουμε και λίγο το καλοκαίρι.
0: Ναι.
1: Και τι σκέφτηκα, Ελενάκη, έτσι να κάνω την αρχή.
0: Τι σκέφτηκες? Ένα τραγούδι
1: να συνδυάζει και την Ελλάδα και το καλοκαίρι.
0: Α, ωραία.
1: Ποιο μπορεί να είναι αυτό?
0: Ελλάδα, χώρα του φωτός.
1: Ελλάδα, χώρα του φωτός. Είναι, πώς το λέει το καλοκαίρι?
0: Επειδή έχει φως.
1: Α, επειδή έχει φως. Μήπως αυτό είναι καλύτερο που συνδυάζει, που θα βάλω εγώ τώρα την Ελλάδα και το καλοκαίρι?
2: Και αύριο Σάββατο προβλέπεται ηλιοφάνεια σε ολόκληρη τη χώρα.
3: Η θερμοκρασία θα κυμανθίσει ψηλά για την εποχή επίπεδα.
4: Την Τρίτη ο υδράργυρος θα σημειώσει άνοδο.
5: Ψηλές θερμοκρασίες θα συνεχτούν μέχρι και αύριο Τετάρτη.
6: Για αύριο Πέμπτη προβλέπεται ηλιοφάνεια σε ολόκληρη
7: τη χώρα. Ευχάριστα τα νέα για το τριήμερο, με άνοδο της θερμοκρασίας και ξεστήριξη των ανέμων.
8: Προβλέπεται ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα.
9: Για αύριο Σάββατο προβλέπεται ηλιοφάνεια σε ολόκληρη τη χώρα.

0: Συνδυάσαμε ωραία και την Ελλάδα, γιατί δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα, και συνδυάσαμε και το δεν κάνει κρύο, δηλαδή κάνει ζέστη. πολύ ωραίο, καλοκαίρι.
1: Οκ. Okay.
0: Τζαμαϊκανούα, 12 μέρες στη Τζαμάικα, το 5, νομίζω το 5 πρέπει να ήταν αυτός ο δίσκος, 2005. Έτσι είχαν βγάλει αυτόν τον δίσκο οι Λοκομόντο, 12 μέρες στη Τζαμάικα. Εντάξει, υπονοώντας τα 12 τραγούδια που είχε το συγκεκριμένο αλμπούμ. Πάμε λοιπόν και συνεχίζουμε, παιδιά, εδώ. Θα παίζουμε ανάμεσα σε Ελλάδα και καλοκαίρι, γιατί κακά τα ψέματα.
1: Συνδυάζονται κιόλας.
0: Κατά τα άλλα είναι έννοιες συνυφασμένες.
1: Ναι.
0: Μήπως βγήκε το θέμα της εκθέσεως, κυρία Έλληνα.
1: Όχι, ψάχνω τώρα.
0: Ρίχνω μια ματιά, σε παρακαλώ.
1: Ρίχνω ματιές, ρίχνω. Πάμε και στη σύμπλευση όμως πριν από όλα αυτά.
0: Πάμε σύμπλευση, βέβαια.
1: Πάμε στο πιο σύγχρονο κδίφι στο νομό μας, με το πιο άρτια εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό, με τις πιο καινοτόμες εκπαιδευτικές πλατφόρμες, με τις πιο ψαγμένες δράσεις κοινωνικοποίησης, με πισίνα υδροθεραπείας πιστοποιημένη για αμαία, ώστε οι συμπολίτες μας με κινητική αναπηρία να λαμβάνουν την υποστήριξη και αποκατάσταση που πρέπει. Χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, με αγάπη και ενσυναίσθηση πάνω απ' όλα. Τη σύμπλευση τη βρίσκεται στην είσοδο της πόλης και για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού μπορείτε να καλείτε και στο τηλεφωνικό κέντρο της δομής στο 24670 84 555.

0: Διακόπτουμε κυρίες και κύριοι το πρόγραμμά μας, γιατί έχουμε έκτακτη είδηση, έχουμε το θέμα μας.
1: Κρίση μοναξιάς, νιάτα γεράματα και εμπειρίκως τα θέματα.
0: Τι έγινε δώρα, Έλληνα, τα...
1: Με την εξέταση
0: δεν
1: τώρα
0: σου παγώ, θα πάμε κουβάρε.
1: Εντάξει, εγώ ανθρώπινες σχέσεις είπα.
0: Ένα πάρει, ευχή να πάρει.
1: Κρίση μοναξιάς, δεν είναι αντέστατες στις ανθρώπινες σχέσεις.
0: Κρίση μοναξιάς.
1: Λοιπόν, με την εξέταση του μαθήματος της νεολικής γλώσσας και λογοτεχνίας άρχισαν σήμερα οι Πανελληνίες 2026 με έκθεση λοιπόν η Αυλαία των Πανελληνίων. Σήμερα παίρνουν, ναι. Σύμφωνα με, τώρα το διαβάζω και εγώ πρώτη φορά μαζί σας, Λοιπόν, σύμφωνα με πληροφορίες, το πρώτο κείμενο αφορούσε την παγκόσμια σύγχρονη κρίση μοναξιάς, το δεύτερο αφορούσε τα νιάτα και τα γεράματα, ενώ το τρίτο κείμενο είναι το εμβληματικό ποίημα του Ανδρέα Εμπειρίκου «Ποιος ζει και ποιος πεθαίνει».
0: Κάτσε τώρα, μας τα μπερδεύουν τα θέματα. Ποιο είναι το θέμα της εκθέσεως
1: τώρα? Λοιπόν, τώρα.
0: Πώς τρεις εκθέσεις θα γράψουμε
1: είναι
0: σήμερα?
1: Είναι οι πρώτες πληροφορίες, ρε άνθρωπε, οπότε δεν έχουμε ακριβώς θέμα. Σύμφωνα με το σχεδιασμό του Υπουργείου Παιδείας, σε ανακοίνωση των βαθμολογιών. Α, αυτά είναι άσχετα πράγματα. Ναι, είναι πρώτες πληροφορίες που διαβάζω εδώ από το Βήμα. Δεν έχουν βγει επισήμως τα θέματα. Οπότε σας δίνω έτσι μία...
0: Άρα είναι κάτι ανάμεσα από μοναξιά,
1: εγώ
0: γεράματα...
1: Εγώ είπα ανθρώπινες σχέσεις, το είπα!
0: Ανθρώπινες σχέσεις.
1: Ανθρώπινες σχέσεις, κάτι μου έλεγε.
0: Το βρήκε ρε.
1: Δεν ξέρω, κάτσε να το δούμε το θέμα ολοκληρωμένο, γιατί αυτές, ξαναλέω, είναι οι πρώτες πληροφορίες.
0: Μοναξιά και γεράματα, και ανθρώπινες σχέσεις.
1: Ναι.
0: Μοναξιά, γεράματα.
1: Μοναξιά, νιάτα και γεράματα.
0: Νιάτα και γεράματα.
1: Και εμπειρίκω στο κείμενο ποιος ζει και ποιος πεθαίνει.
0: Μάλιστα. Ποιος ζει και ποιος πεθαίνει.

0: Όνει στη γη και πού πάμε, Ελενάκη. Τι θεματάρα ήταν αυτή, ρε παιδιά. Τι θεματάρα είναι για αυτή.
1: Λοιπόν,
0: μια τα γεράματα, μοναξιές, πόπο.
1: Γέρμας Φάρμ θα πάμε.
0: Για να μην έχετε, να είστε πάντα νέοι. Να μην έχετε μοναξιά και γεράματα. Γέρμας Φάρμ. Αυτό θα τους έγραφα. Να φωνάζετε κάθε μέρα τους φίλους. Να ψήνετε, να γίνετε ντουμάνι, να γίνετε καπνός. Και εγώ θα φωνάζω τα καναντέρ να σβήνω τις φωτιές. Νέα Λεύχη και μόνο Νέα Λεύχη, παιδιά. 82, 8, 10. Και πάμε για επόμενο τραγούδι.
1: Ναι.
0: Απόψε, λέω.
1: Ωραίο.
2: Στο λέω πως δεν γουστάρω άλλος να έρθει.
0: Έτσι, μπράβο.
2: Το πάρτι είναι για δύο, για μας.
0: Ένα πάρτι να είναι η ζωή μας και μέσα στο καλοκαίρι ατέλειωτο.
2: Το φεγγάρι θα φοράει.
0: Να θρεπιβάτες.
2: Το φως απ' τη δική.
0: Το έχω και σε δίσκο αυτό να ξέρεις. Το αφήνω και αυτό κληρονομιά σε σένα.
1: Ευχαριστώ.
0: Εντάξει.
2: Να μιλάει.
0: Δηλώνω δημόσια.
2: Αν η φωνή του βραδινού εκφωνητή.
0: Τι ωραίο.

0: Για να πάμε στη γραμμούλα. Γεια σας.
1: Γεια σου κύριε Νατσούλα.
0: Γεια σας.
1: Ο Ξενοφών είμαι από Αυγή.
0: Ο Ξυλοφών από την Αυγή.
2: Ποιος Ξυλοφών καλέ, ο Ξενοφών.
0: Ο Ξενοφών.
2: Υπάρχει όνομα Ξυλοφών.
0: Ο Ξενοφών από την Αυγή.
1: Ναι, για τα ψωμιά κάτι.
0: Κάτσε, περίμενε.
2: Α, θέλετε δωράκι.
0: Θες τα ψωμιά Ξενοφών από την Αυγή. Αλλά ναι, πρέπει να θυμηθείς το θέμα της έκθεσης που έγραφες μικρός.
1: Το θέμα της έκθεσης.
0: Έδωσε Πανελλήνιες.
1: Ήταν τώρα τις Πανελλήνιες, για να θυμηθώ.
0: Για θυμίσου λίγο. Πρέπει να θυμηθεί σήμερα. Μια άλλη έκθεση που έγραψες στο σχολείο και τη θυμάσαι μέχρι τώρα, υπάρχει?
1: Υπάρχει.
0: Ποια έκθεση σου έχει κάνει εντύπωση που είχες γράψει και ωραία?
1: Ένα ξημέρωμα στο χωριό μου.
0: Ένα ξημέρωμα στο χωριό μου.
2: Ωραίο θέμα, ε.
0: Α,
2: και η Αυγή,
0: μπράβο,
2: είναι για τα ξημερώματα κιόλας.
1: Ναι, για τα ξημερώματα.
0: Ένα ξημέρωμα στο χωριό μου. Αυτό το έχει βγάλει μάλλον περισσότερο δημοτικού, μου μοιάζει αυτή η έκθεση.
1: Δημοτικού, δημοτικού.
0: Το έχει βάλει δασκάλα, ο δάσκαλος. Θυμάσαι ποιος ήταν δάσκαλος?
1: Δάσκαλος ήταν, δάσκαλος.
0: Τον θυμάσαι?
1: Ο Μακαρίτης τώρα, ο Χρονάκης ήταν.
0: Μάλιστα. Τον αγαπούσατε? Τον αγαπούσατε.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Οπότε αυτή η έκθεση.
1: Τα πρώτα φώτα, τα πρώτα φώτα.
0: Μάλιστα. Θυμάσαι, θυμάσαι λοιπόν πολλά πράγματα
1: όλα,
0: από το σχολείο.
1: Όλα, όλα.
0: Η έκθεση ήταν αγαπημένο μάθημα και στα ρωτάω αυτά, γιατί σήμερα τα παιδιά, όπως ξέρεις, ξεκίνησαν τις Πανελλήνες και γράφουν έκθεση.
1: Η έκθεση, ναι.
0: Ναι.
1: Τα μαθηματικά λίγο έτσι με δυσκόλευα.
0: Και εμένα.
1: Στην έκθεση καλούτσικα.
0: Α, δηλαδή η έκθεση ήταν από τα αγαπημένα σου θέματα.
1: Ήταν.
0: Άντε, μπράβο. Ωραία, ωραία. Τα μαθηματικά δεν μπορούσες.
1: Όχι τόσο καλά.
0: Μπράβος.
1: Δεν τα πήγαινε καλά.
2: Και εγώ το ίδιο.
0: Κανένας δεν τα πήγαινε από εδώ καλά.
2: Λοιπόν, κύριε Ξενοφών, το ψωμί της εβδομάδας θέλετε από Αρτοπία Ιφαντίδη?
1: Ναι, ναι, από τον Ιφαντίδη.
2: Δικό
0: σας. Θα το παραλάβετε.
2: Το επώνυμό σας θα μας το πείτε?
1: Το επώνυμο?
2: Ναι, ναι.
1: Πασαλίδης.
2: Ωραία, τέλεια.
0: Για να δώσουμε και τα ονόματα στον κύριο Ιφαντίδη. Καταλάβετε, μην γίνει καμία σύγχυση, κανένα μπέρδεμα και πάει κανένα άλλο Ξενοφών και τον πάρει.
1: Σωστά, αλλά γνωστοί είμαστε.
2: Έτσι, μπράβο.
0: Εντάξει, εντάξει.
1: Εδώ χωριανοί γνωρίζουν.
0: Ωραία. Τώρα, έχετε κάποιο παιδί, κάποιο ξέρω εγώ που γράφει Πανελλήνιες σήμερα, είναι σχολείο?
1: Μου φαίνεται κάτι γονάκια πρέπει να έχω. Σήμερα γράφουνε.
0: Σήμερα ξεκίνησαν οι Πανελλήνιες. Αν είναι τρίτη ηλικίου, γράφουν σήμερα.
1: Ναι, δε. Έχουμε κανένα δύο.
0: Σε κάθε περίπτωση να τα ευχηθούμε και τα δικά σας παιδιά. Καλή επιτυχία. Σας να ευχαριστούμε καλά. Πάρα πολύ.
1: Και εμείς, και εμείς.
0: Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Λοιπόν, ένα ξημέρωμα στο χωριό.
2: Ωραίο, ε.
0: Τι θα μπορούσε να γράψει, δύσκολο θέμα.
2: Δύσκολο θέμα, πολύ αόριστο.
0: Ένα ξημέρωμα στο χωριό.
2: Εγώ θα έγραφα κάτι τελείως κουλό.
0: Τι?
2: Δηλαδή θα έγραφα ότι έγινε, ένα έγκλημα το ξημέρωμα.
0: Αμάρελνα, θα το έκανες εσύ.
2: Ναι, ναι, θα το έκανα περιπέτεια.
0: Περιπέτεια, ωραία. Λοιπόν, πρέπει να πάμε για διάλειμμα.
2: Ναι, να πάμε και γιορκταίο πριν το διάλειμμά μας. Γιορκταίο λοιπόν μαζί μας, ποιοτικά, γρήγορα και οικονομικά. Με τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις και δύο γραμμές ελέγχου μέχρι να έρθετε. Έχετε φύγει. Γιορκταίο, γιατί για εμάς η ασφάλεια του οχήματός σας είναι η προτεραιότητά μας. Με εξειδικευμένο προσωπικό και άριστο εξοπλισμό προσφέρουμε τον πιο ολοκληρωμένο έλεγχο. Γιορκταίο Καστοριάς, θέση Παπαστέφος στο Δισπιό. Είμαστε στον κόμμα Μπελοκήπων. Στρίβουμε για Άργο.
0: Τι παλιός παιδί μου, εδώ μιλάμε για το Πάντορα, πίστα, Φόρμουλα 1, Grand Prix, Μπάχα, Γκρις.
2: Ετοιμάστε τον Μπάχα, ε.
0: Την άλλη εβδομάδα.
2: 85-700 το τηλέφωνο για να κλείσετε τα ραντεβού σας. 85-700. Μπορείτε όμως και online να κλείσετε ραντεβού.
0: Online στο παρακαλώ.
2: Στο yorkteokastoriaz.gr. Μπορείτε να μας έρθετε εννοείται και χωρίς ραντεβού. Τώρα που μας ακούτε. Και θυμηθήκατε ότι είναι να πέρασε οκταίο αυτό το διάστημα.
0: Μπράβο.
2: Μην το αφήσω για μετά του Αγίου Πνεύματος. Ελάτε και εμείς θα βρούμε χρόνο να εξυπηρετήσουμε και εσάς.
0: Όταν γυρίσουμε από διαλυματέισον. Είπαμε, θα παίζουμε ένα-ένα, να κάνουμε μια ποικιλία ωραία.
2: Ναι, μωρέ.
0: Και είχα μια επιλογή δική σας.
2: Ναι,
0: θα περάσουμε
2: ναι.
0: Ωραία και σήμερα. Μην ξεχνιόμαστε όμως ότι σήμερα είναι μια μέρα που θα έχουμε και κάποια πραγματάκια να πούμε. Όπως παραδείγματος χάρη, το κορυφαίο στέλεχος του Πασόκ που θα φιλοξενήσουμε σήμερα στην εκπομπή μας. Γύρω στις 12:30 τελικά, από ό,τι Κατάλαβα, εντάξει.
2: Λοιπόν, μοναξιά και τρίτη ηλικία.
0: Μοναξιά και τρίτη τώρα ηλικία, η Εύα, ρε παιδιά. Για μας παππούδες, ρε παιδιά. Να πάρει ευχή, να πάρει.
2: Εντάξει, δεν είμαι πολύ μακριά, θεωρώ. Εσύ είσαι πιο μακριά.
0: Εγώ είμαι πολύ μακριά. Μοναξιά και τρίτη ηλικία,
2: Ωραίο θέμα.
0: Μοναξιά και τρίτη ηλικία. Κάτσε να το σκεφτώ τώρα.
2: Παιδιά, ωραίο θέμα. Ξυπνάει και λίγο την ενσυναίσθηση και όλα αυτά.
0: Ίσως παιδιά που έχουν και παππούδες και που γράφουν να μπορούν να γράψουν πέντε πράγματα παραπάνω,
2: Ωραίο θέμα, όχι, μου άρεσε, μου άρεσε πάρα πολύ το θέμα.
0: Σου άρεσε το θέμα, Μοναξιά.
2: Ελπίζω
0: και
2: να ήταν
0: ηλικία.
2: Και εύκολο, γιατί φαντάζομαι ότι οδηγούμαστε και σε εκλογές, οπότε.
0: Κανονίστε.
2: Τα παιδιά ψηφίζουν στις επόμενες εκλογές.
0: Λοιπόν, δεχόμαστε και αυτά τα τηλεφωνήματα, 86, λοιπόν, 40 και 50.
2: Και με πολύ χαρά θέλουμε και γονείς να ακούσουμε σήμερα που τα παιδιά τους δίνουν εξετάσεις ή παππούδες.
0: Πώς τους φαίνεται το θέμα για τους γονείς, έτσι, είναι και αυτό πολύ ωραίο.
2: Ναι, και να τους δώσουμε και δώρα, να πάρουν λίγο θάρρος.
0: Πάμε γραμμούλα, παρακαλώ, γεια σας. Ναι.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Γεια σας.
3: Μόλις μπήκα στην Καστοριά, Δημήτρης από Δασάκη.
0: Μπήκατε στην Καστοριά, μάλιστα, Δημήτρη από Δασάκη.
3: FIR Καστοριάς.
2: Ναι.
0: Οπότε, για πέστε μας πώς σας φάνηκε το θέμα μοναξιά και τρίτη ηλικία.
3: Αυτό με τσίγκλησε τώρα και πήρα τηλέφωνο.
0: Ωπα, βλέπετε. Ήταν πιασιάρικο θέμα.
3: Θα έλεγα μοναξιά και νιάτα.
2: Θα το γυρνούσες εκεί, για το πόσο έχουν απομονωθεί τα παιδιά.
3: Μπράβο, σε ένα δωμάτιο με ένα κινητό.
0: Ναι, αλλά θα ήταν εκτός θέματος.
3: Όχι, προτείνω ένα άλλο θέμα. Εγώ.
0: Προτείνετε άλλο θέμα, μάλιστα.
2: Κοίτα, εντάξει. Μέχρι να το δούμε το θέμα ολοκληρωμένο, μπορεί να έχει και καμιά τέτοια παράμετρο, δεν ξέρουμε.
3: Καλά και τιμή στα γυρατιά, μπράβο.
0: Ναι.
3: Αλλά το μέλλον της Ελλάδος είναι τα νιάτα.
0: Ναι, αλλά μήπως τελικά δεν δίνουμε και στην τρίτη ηλικία το χώρο και τη χαρά.
3: Βεβαίως, και στην τρίτη ηλικία.
0: Μέσα από την παρουσία μας, μέσα από την κοινή μας έτσι πορεία, να νιώσουν και αυτοί οι άνθρωποι στον επίλογο της ζωής κάποια άλλα συναισθήματα.
3: Βεβαίως, αλλά και μια εκπομπή για τα παιδιά αυτά που πηδάνε από μπαλκόνια και ταράτσες.
0: Είναι και αυτό ένα πολύ πολύ δύσκολο και το είδαμε και πρόσφατα. Άστα.
3: Μπράβο.
0: Λοιπόν, οπότε κύριε Δημήτρη, σ' άρεσε το θέμα λοιπόν. Σ' άρεσε το θέμα, αλλά εσύ το προεκτείνεις και την πας στη μοναξιά.
2: Δημήτρη,
0: όχι
2: και εγώ,
0: μόνο στην τρίτη
2: και
0: ηλικία.
2: Και εγώ περιμένω να το δούμε ολοκληρωμένο, γιατί θεωρώ ότι θα έχει και κάποια τέτοια παράμετρο.
0: Μάλιστα. Ωραίο.
3: Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Επίσης, τι πια Σαββατοκύριακο, κύριε Δημήτρη. Τριήμερο είναι.
3: Τριήμερο, καλό τριήμερο.
0: Είναι και η Δευτέρα, κύριε Δημήτρη.
2: Μια χαρά.
3: Με υγεία σε όλο τον κόσμο.
2: Γεια σου,
0: έτσι,
2: Δημήτρη.
0: Μπράβο, γεια σου, Δημήτρη μου. Πάω για το διάλειμμα.
2: Ναι,
0: και μαζί μας πάντα είναι και.
2: Μαζί μας πάντα είναι και κατασκηνώσεις Κούρα.
0: Πάμε κατασκηνώσεις Κούρα
2: να.
0: Και φεύγουμε.
2: Τελειώνουν οι εξετάσεις και μετά τα παιδιά μας τι θα κάνουν.
0: Πάμε
2: λοιπόν,
0: κατασκηνώσεις.
2: Ακριβώς, πήγαμε για ένα παραμυθένιο χρωματιστό χωριό στη Νέα Φώκια, στη Χαλκιδική, όπου τα παιδιά είναι οι πρωταγωνιστές. Μη χάσετε, γονείς μου αγαπημένοι, την ευκαιρία να χαρίσετε στο παιδάκι σας το πιο επικό καλοκαίρι της ζωής του, εντελώς δωρεάν, μέσω των ταμείων σας. Θα σας δώσω λίγο καταληκτικές προθεσμίες τώρα. Σήμερα είναι η τελευταία ημέρα για ΔΟΕ, εκπαιδευτικούς. 31 Μαΐου, Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού. Έχουμε 10 Ιουνίου, ΑΔΜΙΕ και 13 Ιουλίου, ΔΕΗ. Οπότε προσοχή, μην αφήνετε τις αιτήσεις για τελευταία στιγμή. Εντάξει, τώρα εσείς που είστε από ΔΟΕ, που είναι σήμερα η τελευταία μέρα, δεν μπορώ να σας πω κάτι τέτοιο, αλλά έστω και την τελευταία μέρα κάντε το. Για 16η χρονιά η Καστοριά πάει σκούρα και φέτος καταφέραμε το ακατόρθωτο ως το μεγαλύτερο γκρουπ που φιλοξενεί η κατασκήνωση. Τέλος στα χωρισμένα διαστήματα. Ξεχάστε τις διαφορετικές περιόδους. Όλα τα παιδιά της Καστοριάς θα είναι μαζί. 15 ολόκληρες μέρες κατά αποκλειστικότητα και είμαστε το μοναδικό γκρουπ για το οποίο εξασφαλίσαμε 15 ημέρες διαμονής. 17 με 31 Αυγούστου λοιπόν, αλλά προλάβετε, διότι οι θέσεις θα εξαφανιστούν. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να καλέσετε τη μοναδική. Είναι μία και στον κόσμο άλλη καμία. Υπεύθυνη για τον νομό Καστοριάς, την αγαπημένη μας Μαρία Δούκα, στο 6934 9332 25 και καλό καλοκαίρι.
0: Ελένα, και αργήσαμε. Τι ώρα πήγε?
2: Πήγε 10 και 5.
0: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφη.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
0: Εμείς λέμε γκριλόσοφη, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφη πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντινούπολη
4: Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 2467026673. Γκριλόσοφη. Μην το φιλοσοφείς. Φάει αυτό που θέλεις.
5: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης. Το φως μπαίνει από το παράθυρο. Η πόρτα σας καλωσορίζει και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219 στο τηλέφωνο 24670-81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα. Πραγματοποιούμε.
6: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
7: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
6: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Με έπεισες.
7: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
6: Καφεποτίον εν καιρό. Στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670-27-247.
7: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
2: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο Παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνου 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
8: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων. Σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nikou.
5: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά εργονομικές δουλάπες,
8: στιβαρές πόρτες,
5: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις,
8: υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής όπως ακριβώς τις φανταστήκατε,
5: αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design,
8: όλα σε προσιτές τιμές γιατί είμαστε κατασκευαστές.
5: Good Design by Nikou.
8: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
5: Good Design by Nikou. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
9: Λένε πως για να βρεις δουλειά χρειάζεσαι μέσο. Εμείς λέμε χρειάζεσαι γνώση. Κέντρο Εκπαίδευσης Πληροφορικής Σιδηροπούλου. Πιστοποιήσεις ACTA InfoTest. Οι πρώτες που αναγνωρίζει ο ΑΣΕΠ. 19 χρόνια επιτυχίες, 19 χρόνια καινοτομία, τμήματα για παιδιά, εφήβους, ενήλικες. Κέντρο Εκπαίδευσης Πληροφορικής Σιδηροπούλου, Άργος Οριστικό. Τηλέφωνο 24670-43010. Κέντρο Εκπαίδευσης Πληροφορικής Σιδηροπούλου. Η γνώση που σε πάει μπροστά.
10: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι, τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
11: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το ΚΤΕΛ Καστοριάς. υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο hotel.castoria.gr ή στο 24670-83455.
12: Time out για Θράκων.
13: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
12: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
13: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
14: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Αλφαμπάνκ. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
15: Κάθε Σαββατοκυριακό εδώ στους 93,6 στον Αντένες 8 με 10 το πρωί ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.
16: Αντένες FM 93,6.
0: Εδώ είμαστε και επιστρέψαμε. Χελένα.
2: Λοιπόν, έχω το θέμα ακριβώς διατυπωμένο.
0: Οπότε σε ακούμε.
2: Ευτυχώς είμαι ακόμα σε φιλολογικά groups και το βρήκα έτσι, γιατί ακόμα επίσημα δεν έχει ανακοινωθεί. Όπως πολύ σωστά είχα προβλέψει και πριν που μιλούσαμε και με τον Δημήτρη, κάπως μπλέχτηκαν τα πράγματα. Ενώ ότι είναι πολύ σαφώς διατυπωμένα, αλλά μπλέκει και νέους και μεγαλύτερους. Οπότε, αξιοποιώντας δημιουργικά ιδέες από τα κείμενα αναφοράς 1 και 2, είναι τα κείμενα που έχουν δοθεί στα παιδιά, σε ένα άρθρο 350 έως 400 λέξεων που θα αναρτηθεί στη σχολική εφημερίδα, άρα πρόκειται για άρθρο, να εξηγήσετε για ποιους λόγους κατά τη γνώμη σας αυξάνονται τα επίπεδα μοναξιάς στην εποχή μας. Άρα εδώ αφορά και το κομμάτι των νέων, όπως λέγαμε νωρίτερα, γιατί νιώθουν και οι ίδιοι μόνοι. Και β' κομμάτι, να προτείνετε τρόπους με τους οποίους θα μπορούσαν να συνεργάζονται οι νέοι με τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας, ώστε να θεραπευτεί η μοναξιά και των δύο γενιών. Πολύ ενδιαφέρον θέμα. Αν δεν κάνω λάθος, αν τα θυμάμαι καλά από την εποχή που κι εγώ ήμουνα καθηγήτρια, είναι ένα θέμα που διδάσκεται στην πρώτη ηλικίου κιόλας, ή τουλάχιστον από την πρώτη ηλικίου. Οπότε θεωρώ ότι τα παιδιά θα έχουν γράψει καλά. Είδα και τα υπόλοιπα θέματα, δηλαδή τις ασκήσεις, τις γραμματολογικές, είναι εύκολες. Οπότε νομίζω ότι τα παιδιά θα έχουν πάει πολύ πολύ καλά σήμερα. Το ευχόμαστε. Θα τα δούμε και αναλυτικότερα. Βεβαίως θα πάμε και φροντιστήριο Αιχμή στη συνέχεια για να τα πούμε. Father.
0: Παρακαλώ.
2: Προχωράμε.
0: Ας πάμε σε ένα τραγούδι.
2: Ωραία, να πάω ένα story εγώ άμα είναι.
0: Να πάμε ένα story.
2: Να πάμε ένα story, παιδιά, γιατί έρχεται και το Παρασκευό Σαββατοκύριακο μπροστά μας και έχουμε πολύ ωραία πράγματα. Και το Νεστόριο γιορτάζει ένα διήμερο παράδοσης και κεφιού. Το καφέ 66 στην Πάνω Πλατεία Νεστορίου σας προσκαλεί στο πιο ξεσηκωτικό διήμερο του Αγίου Πνεύματος. Δύο βραδιές γεμάτες αυθεντικούς ήχους, χορό και την ενέργεια που μόνο η παράδοσή μας μπορεί να προσφέρει. Σάββατο 30 Μαΐου η αρχή γίνεται με ένα γνήσιο παραδοσιακό γλεντί με τις χρυσές νότες στα χάλκινα και συμμετέχουν με την Ποντιακή Λύρα και τον Ταούλη ο Κοσμάς Σαβίδης και ο Σάβας Μιχαηλίδης. Συμμετέχουν το χορευτικό ενηλίκων του Λαογραφικού Συλλόγου Γυναικών Νεστορίου, το χορευτικό του Συλλόγου Νέο Χορούδας ο Μέγας Αλέξανδρος και την Κυριακή τώρα 31 Μαΐου, η επόμενη αργία είναι Αγίου Πνεύματος, όπως ξέρετε, η διασκέδαση απογειώνεται με την μπάντα που έχει λατρέψει όλη η Ελλάδα. Μπάντα εντόπικα, μια βραδιά γεμάτη χάλκινα και ρυθμό που δεν θα αφήσει κανέναν καθιστό. Συμμετέχουν τα χορευτικά ενηλίκων του Λαογραφικού Ομίλου Αριέστε του Άργους Οριστικού και του Μουσικοφιλολογικού Συλλόγου Αρμονία Καστοριάς. Στο καφέ 66 στην Πάνω Πλατεία Νεστορίου, φαγητό, ποτό, ζωντανή μουσική, χορό μέχρι το πρωί, δωράρες. Θα έχουμε για δύο τυχερούς από 5 τόνους ξύλα και για έναν ακόμα μία δωροεπιταγή των 320 ευρώ για καύσιμα. Και έχουμε και εμείς εδώ στην εκπομπή μας δώρα για εσάς. Οπότε μπορείτε να καλείτε στο 86640 και 86650 για να τα διεκδικήσετε. Και για τις δύο μέρες των εκδηλώσεων θα δώσουμε σε δύο τυχερούς, δύο για το Σάββατο και δύο για την Κυριακή, από μία δωροεπιταγή των 10 ευρώ να φάτε τα σουβλάκια σας και τα λουκάνικά σας.
0: Και σουβλάκια έρχονται και άλλα, γιατί φεύγουμε από τον Εστόρι και πάμε αγαπημένοι συνδημότες, αγαπημένοι αμπελόκηποι.
2: Τι ωραία που έχουμε τόσες ωραίες επιλογές για το Σαββατοκύριακο. Πάμε και αμπελόκηποι.
0: Για όσο ο κόσμο μείνει εδώ, έτσι, για όσο κόσμο μείνει εδώ, υπάρχουν ωραία πράγματα. Αγίου Νικολάου του Καλοκαιρινού και Κωνσταντίνου και Ελένης εκδηλώσεις των Πελοκήπων που λόγω καιρού αναβλήθηκαν και έχουμε σήμερα και αύριο στο Δημοτικό Σχολείο Αμπελοκήπων και Κώστα Πανταζόπλο στη γραμμή. Κώστα, καλημέρα.
17: Καλημέρα κύριε Νατσούλη, καλημέρα Ελένη, καλημέρα και στους ακροατές.
0: Τι κάνουμε, όλα καλά?
17: Όλα καλά, πυρετόδες προετοιμασίες, ετοιμαζόμαστε για το διήμερο γλέντι μας που όπως
2: ήρθε
17: είπατε
2: κόσμος είναι χθες να... Ήρθε κόσμος χθες να βοηθήσει γιατί κάναμε έκκληση και από την εκπομπή.
17: Μπράβο. Έρχεται και βροχή, οι βροχές βέβαια.
0: Με αυτό που είδα χθες τη βροχή Κώστα, λέω Παναγία μου, μη τυχόν για Σαββατοκύριακο, μη τυχόν για Παρασκευή, Σαββατοκυριακή, Δευτέρα.
17: Πραγματικά αυτή η εκδήλωση πολλά χρόνια να την κάνουμε όταν την έχουμε προγραμματισμένη κανονικά. Όλο μας βρέχει, όλο κάτι
0: αυτό
17: γίνεται.
0: Αυτό είναι απίστευτο. Και, και ήδη οι πρώτες εκδηλώσεις χρονιάς,
17: ναι,
0: έχουμε,
17: ναι,
0: αναβολές.
17: Ναι.
0: Δηλαδή είχαμε και Κολοκυνθού, είχαμε γενικά εσείς και τα λοιπά. Γενικά ξεκινήσαμε με αναβολές. Δεν πειράζει. Θα είναι καλός ο καιρός.
17: Γιατί το κλίμα βλέπουμε ότι έχει αλλάξει και συνέχεια ο καιρός είναι άστατος.
0: Θα περάσουμε καλά Κώστα σήμερα και αύριο. Σήμερα με χαλκινομάνια.
17: Σήμερα με χαλκινομάνια, αύριο με την ορχήστρα του Παναγιώτη του Ντίνσου και θα περάσουμε τέλεια. Κόσμος υπάρχει, έχει έρθει και από έξω ο κόσμος. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία σε όλες τις εκδηλώσεις, σε όλους τους συλλόγους. Κόσμος υπάρχει για να υπάρξει παρουσία. Διότι όπως ξέρετε, ίσως είναι και τα μόνα έσοδα των συλλόγων. Οι σύλλογοι συντηρούνται και προσπαθούν
0: όχι,
17: να...
0: Όχι, ίσως είναι τα μόνα.
17: Είναι τα μόνα. Είναι τα μόνα λεφτά τα οποία μπορούν να κινήσουν κάποιους συλλόγους.
0: Ναι. Για να έχουν κάποια οικονομικά και να κάνουν αυτά τα πράγματα που θέλουν για τα χωριά τους.
17: Ακριβώς. Ξέρετε, ειδικά δηλαδή μετά τη δημιουργία του Καποδίστρια, του Καλλικράτη και αυτά, έχουν ατονίσει οι κοινότητες. Τα μόνα ζωντανά κύτταρα σε μια τοπική κοινότητα είναι οι σύλλογοι πλέον.
0: Ακριβώς.
17: Δηλαδή πραγματικά διατελούν κοινωνικό έργο οι σύλλογοι στα χωριά μας.
0: Οπότε, πάμε δυνατά για σήμερα.
17: Πάμε
0: και
17: δυνατά,
0: αύριο.
17: Και αύριο περιμένουμε τον κόσμο να τον περιποιηθούμε για να περάσει καλά και μια που το είχατε αναφέρει να ευχηθούμε και καλή επιτυχία στα παιδιά που δίνουν
0: παρέλεγη. Ναι, γιατί αργήσαμε λίγο να σε πάρουμε Κώστα γιατί είχαμε ακριβώς
17: ναι.
0: θέμα της έκθεσης που μόλις βγήκε ολοκληρωμένο για να καταλάβουμε τι γίνεται.
17: Ναι.
0: Λοιπόν,
17: καλή επιτυχία, ναι.
0: Από τους αμπελόκηπους θα έχουμε, επειδή σήμερα η Παρασκευή μας είναι και μέρα δώρων για το σταθμό. Έχουμε κάτι από τους αμπελόκηπους που μπορούμε να δώσουμε δώρο στους ακροατές μας ή δεν το έχετε μήπως συζητήσει στο Σύλλογο?
17: Η αλήθεια είναι ότι δεν το έχουμε συζητήσει για το Σύλλογο, αλλά θα μπορούσαμε να προσφέρουμε ένα τραπέζι.
0: Ένα τραπέζι, τι τραπέζι, τραπεζάρα ή...
17: Λοιπόν, επειδή με πιάνετε λίγο προετοίμαστο αυτή τη στιγμή...
0: Να συνοηθείτε και να μας πάρετε τηλέφωνο.
17: Όχι, θα σου πω τώρα.
0: Ναι.
17: Υποσχόμαστε ένα τραπέζι 4 ατόμων για τη γιορτή πατάτας στις 17 Ιουλίου.
0: Όπα, όπα, σημείωσέ το από τώρα κυρία Έλενα.
2: Είναι η αγαπημένη μου γιορτή.
0: Καλά, η γιορτή πατάτας είναι το κάτι άλλο.
17: Νομίζω ότι είναι ακόμη καλύτερο το δώρο.
0: Καλά, η γιορτή πατάτας είναι, παιδιά, την πατάτα την τηγανητή που θα φάτε στην γιορτή. Αυτό έρχεται
2: όμως...
0: Το πιο
2: ωραίο πράγμα που έχει βγάλει αυτή η γης
0: είναι η πατάτα.
17: Ναι,
0: οπότε
17: ναι,
0: είπαμε
17: ναι.
0: Είναι η πατάτα Ιούλιος
17: 17-18 Ιουλίου.
0: 17-18 Ιουλίου πάλι αμπελόκηπους, παιδιά, έχουμε γιορτή πατάτας. Πω τι έχει να γίνει. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ Κώστα.
17: Ευχαριστούμε και εμείς, ευχαριστούμε για τη φιλοξενία. Καλή σας μέρα και περιμένουμε.
0: Καλά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, αμπελόκηποι, πήγαμε, Νεστόριο πήγαμε. Θα πάμε και στα υπόλοιπα όσο
2: ναι,
0: έχουμε
2: έλεγα, πολύ ωραία πράγματα.
0: Κάτι για την Ελλάδα να βάλω τώρα, Ελενάκη. Να βάλω κάτι για την Ελλάδα, γιατί αχ, Ελλάδα, σ' αγαπώ και διπλά σε ευχαριστώ. Έτσι, μπράβο. Οπωσδήποτε και αυτό το τραγούδι μέσα στο πρόγραμμά μας σήμερα. Hey, περιμένω τα τηλέφωνά σας, λέμε. Θυμηθείτε το θέμα της έκθεσης.
2: Μην τους δυσκολεύετε. Πάρτε και έτσι τηλέφωνο. Και
0: πάρτε,
2: άμα το θυμηθείτε,
0: το θυμηθείτε. Δεν πειράζει. Θυμηθείτε μια έκθεση που σας έχει κάνει εντύπωση. Δεν πειράζει. Απλά για να τιμήσουμε τη μέρα και να δώσουμε για τις δωράρες μας.
2: Ναι.
0: Άντε πάμε και να τραγουδάμε και όλοι μαζί. Έλα σας παρακαλώ, τραγουδάρα ακούμε τώρα.

0: Έτσι, μπράβο ρε παιδιά. Πάρα πολύ ωραία, Ελενάκη. Πάρα
1: Μερικά
0: πολύ ωραία.
1: Τραγούδια, τα τραγουδάς λες και σου έχουν πατήσει τον κάλο.
0: Εμένα. Όχι ρε, όχι ρε.
1: Τι όχι ρε, βάδε.
0: Έλα ρε, σε παρακαλώ, προχώρα. Εδώ λοιπόν ζητάνε οι ακροατές να επαναλάβουμε το θέμα. Ολόκληρο, παιδιά, είναι λίγο δύσκολο.
1: Όχι, όχι, μπορώ. Το έχω.
0: Ναι, ωραία.
1: Για... Λοιπόν,
0: Το χάσανε.
1: Αξιοποιώντας δημιουργικά ιδέες από τα κείμενα αναφοράς 1 και 2, είναι τα κείμενα, ξαναλέω, που έχουν δοθεί στα παιδιά παραπάνω, σε ένα άρθρο. Άρα έχουν να γράψουν άρθρο.
0: Μάλιστα.
1: Με τίτλους κτλ. 350 έως 400 λέξεων που θα αναρτηθεί στη σχολική εφημερίδα, να εξηγήσετε για
0: ποιους... Τους κάνουν τα παιδιά δημοσιογράφους, ναι, από την τρίτη ηλικίου, αν είναι δυνατόν.
1: Το άρθρο είναι πιο συνηθισμένη μορφή στις Πανελλήνιες. Σπάνια ζητάνε κάτι άλλο εκτός από άρθρο. Να εξηγήσετε το Α, το πρώτο κομμάτι τώρα. Για ποιους λόγους, κατά τη γνώμη σας, αυξάνονται τα επίπεδα μοναξιάς στην εποχή μας, και β, να προτείνετε τρόπους με τους οποίους θα μπορούσαν να συνεργάζονται οι νέοι με τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας, ώστε να θεραπευτεί η μοναξιά και των δύο γενιών.
0: Μάλιστα. Ναι, τι καταλαβαίνουμε εμείς τώρα?
1: Εύκολο, εύκολο, πολύ ωραίο θέμα. Πάρα πολύ,
0: πολύ ωραίο θέμα. Μοναξιά, ακούω πάλι, πολύ μοναξιά.
1: Ναι, αυτό ήταν το θέμα.
0: Τι μοναξιά? Η τρίτη ηλικία που λέγαμε νωρίτερα.
1: Ναι.
0: Επίσης είναι και αυτό, μπορεί να συνδυαστεί.
1: Τι μπορεί να συνδυαστεί? Ρε φαντρε, ακούς όταν διαβάζω.
0: Ναι.
1: Μετά νευριάζω που δεν ακούς και μου λες γιατί νευριάζεις.
0: Ναι.
1: Ακούς όταν... να το ξαναδιαβάσεις το θέμα.
0: Όχι, μία φορά να το διαβάσεις ακόμα.
1: Α,
0: ναι.
1: Ωραία. Θα με ακούς τώρα, ελπίζω.
0: Ναι.
1: Αξιοποιώντας δημιουργικά.
0: Γιατί το θέμα της έκθεσης πρέπει να σου πω το εξής. Ένα από τα μυστικά για να γράψεις καλά είναι το διαβάσεις 5-6 φορές.
1: Αν δεν είσαι συγκεντρωμένος, τι να σε κάνω.
0: Παρακαλώ, συνεχίστε.
1: Αξιοποιώντας δημιουργικά τα κείμενα αναφοράς 1 και 2. Σε ένα άρθρο 300 έως 400 λέξεων που θα αναρτηθεί στη σχολική εφημερίδα, το έχουμε ως εκεί. Α.
0: Πώς θα υπολογίσεις τις 400 λέξεις?
1: Θα τις μετρήσεις, ρε άνθρωπε.
0: Μάλιστα.
1: Μετράμε.
0: Ναι.
1: Α.
0: Ναι.
1: Να εξηγήσετε για ποιους λόγους,
0: ναι,
1: κατά τη γνώμη σας, αυξάνονται τα επίπεδα μοναξιά. Γιατί αυξάνεται η μοναξιά στην εποχή μας?
0: Γιατί αυξάνεται?
1: Ωραία. Ένα.
0: Τώρα.
1: Και Β.
0: Ναι.
1: Παρακολούθησε με, γιατί μετά θα με βάζει να το ξαναδιαβάζω. Β.
0: Ναι.
1: Να προτείνετε τρόπους με τους οποίους θα μπορούσαν να συνεργάζονται οι νέοι με τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας.
0: Το κάνει πιο συγκεκριμένο εδώ.
1: Ώστε να θεραπευτεί η μοναξιά και των δύο γενιών.
0: Α! Κάτσε, γιατί το πρώτο το Α το έχει πιο γενικό όμως.
1: Είναι πιο γενικό. Να εξηγήσετε γιατί. Μα πάντα έτσι είναι η έκθεση. Έχει,
0: ναι,
1: ένα γιατί. Δηλαδή σε ρωτάει γιατί πιστεύεις ότι γίνεται αυτό,
0: ναι,
1: σε οποιοδήποτε θέμα. Και μετά τρόπους αντιμετώπισης. Αυτή είναι η δομή της έκθεσης.
0: Έρχεται να κολλήσει και ο Δημήτρης Δασάκη όμως που είπε και
1: μα αυτό
0: τα...
1: δεν είπα και πριν.
0: Το είπες,
1: άντε,
0: το
1: πριν ήσουν έξω, δεν με ακούγες, να μην σε κατηγορήσω.
0: Μάλιστα.
1: Του είπα του Δημήτρη ότι κάπως θα μπλεχτούν και όντως το πέτυχα.
0: Και όμως το πέτυχες. Λοιπόν, πάμε χορηγούς και αμέσως μετά το παίζουμε έτσι σήμερα. Το παίζουμε επιλογές, Ελλάδα, καλοκαίρι. Οπότε ήρθε η σειρά να ακούσουμε και επιλογή.
1: Λοιπόν, ναι, πάμε ό,τι κανείς θα αγγίκας Γιώργος πριν όλα αυτά, διότι οι προσφορές συνεχίζονται και θα βρείτε όλα τα γυαλιά ηλίου και όλα τα γυαλιά οράσεως σε τιμές σοκ. Τιμές στις οποίες όδεν θα μπορείτε να αντισταθείτε τιμές για να μην κάνετε δεύτερες σκέψεις. Να μπείτε στο κατάστημα, να εντοπίσετε τα γυαλιά που σας αρέσουν, να ρωτήσετε ευγενικά και όμορφα: συγγνώμη κύριε Γιώργο, πόσο έχει αυτή η γυαλούρα που μου άρεσε? Και μόλις ακούσετε την τιμή, πραγματικά να μην κάνετε καμία δεύτερη σκέψη, να πάρετε και αυτό το ζευγάρι. Και έκανα ένα ακόμα, μη σας πω. Εννοείται ότι ισχύει ότι σας λέμε τόσο καιρό και για τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΗ. Δηλαδή, έρχεστε με τη συνταγή από τον γιατρό σας. Διαλέγετε τα γυαλιά σας, τα παίρνετε και φεύγετε. Η αφαίρεση των 100 ευρώ γίνεται αυτόματα. Μόνο σε εμάς συμβαίνουν αυτά. Πουθενά αλλού. Ό,τι καίνει, Σταγκίκας Γιώργος, 3η Σεπτεμβρίου 1, τηλέφωνο 24 461.
0: Και μια γραμμούλα, παρακαλώ, στον αέρα. Γεια σας.
2: Άιντε, βρε κορμιά, είστε.
1: Άιντε, ρε κορμιά.
0: Πού είσαι, ρε. Πού είσαι, ρε. Δεν μου λες τι έκθεση είχες γράψει εσύ, κύριε Κορμή?
2: Άστρα πάρε.
0: Τι?
2: Τούβλο. Τούβλο.
0: Κάτσε.
1: Έλα,
0: ρε.
1: Έλα, ρε.
0: Δεν είχες γράψει μια έκθεση στο σχολείο? Είναι δυνατόν?
2: Εμείς κάναμε τότε.
0: Ναι.
2: Γενικά στο έκθεση πώς θα συμπεριφερόμαστε στο βουνό.
0: Ποιο βουνό πάλι, ρε? Πάλι με το βουνό.
1: Πώς φέρεσαι στο βουνό? Φύση περιβάλλον που λες και εσύ.
0: Φύση περιβάλλον.
2: Α, μπράβο.
0: Κάτσε, μια έκθεση, ανεξάρτητα αν ήταν δημοτικό ή τα λοιπά, ποια έκθεση σου έχει μείνει, ρε παιδί μου, στο μυαλό, δηλαδή τη θυμάσαι ακόμα?
2: Του βουνού.
1: Του βουνού.
0: Του βουνού.
1: Τι θυμάται?
0: Μάλιστα.
1: Γιατί είναι τύπος του βουνού,
0: καταλαβαίνεις. Απ' την αυγή του το
1: γιατί
0: θυμάται
1: είχε να γράψει,
0: μας.
1: Είχε να γράψει πολλά.
0: Το
1: γιατί ανεβαίνει στα βουνά.
0: Με το βουνό θα γίνω φίλος και με τα δέντρα συντροφιά.
2: Έτσι, για το καλοκαίρι όταν σχολούσαμε από το τέτοιο από...
0: Και το Σεπτέμβριο μας έφεραν πώς περάσαμε το καλοκαίρι.
2: Εμείς είχαμε στο βουνό ένα καταράκτη και πηγαίναμε, κάναμε μπάνιο εκεί πάνω.
1: Τώρα δεν υπάρχει αυτός ο καταράκτης να πάμε και εμείς για μπάνιο?
2: Υπάρχει.
1: Α, υπάρχει.
2: Ανεβαίναμε, ξέρεις, με ράδια, με τέτοια, σε εκείνη η εποχή ήταν η δίσκο. Τότε έβγαινα τα κομμάτια που λέει και ο πατέρας σου και γίνονταν χαμός.
0: Ναι.
2: Ανεβαίναμε με τα καστόφωνα αυτά τα διπλά.
0: Βέβαια, τα street.
2: Α, μπράβο. Ανεβαίναμε με μουσική κατά πάνω, παίρναμε σάντουιτς, πράγμα της ιστορίας.
0: Με τις χοντρές, τις μπαταρίες να κρατάνε.
1: Έξι μπαταρίες
0: χοντρές.
2: Έτσι, και κατεβαίναμε το απόγευμα.
0: Μπράβο.
2: Από πάνω. Αυτή ήταν η πιο ωραία εποχή και θυμόμαστε και την απολαμβάνουμε, να ξέρεις.
0: Τώρα το θέμα που έπεσε φέτος, μοναξιά.
2: Αυτό ξέρεις, θα σου πω κάτι.
0: Ναι.
2: Θα σου πω ένα πράγμα.
0: Ναι.
2: Συζητιέται η μοναξιά τώρα πολύ έτσι έντονα. Γιατί ο κόσμος έχει ξεφύγει εντελώς από, είπαμε, από το Θεό και από την Εκκλησία. Όταν είσαι με Θεό, με Εκκλησία και μόνο κοστάς του γνώμη, είσαι γεμάτος Χρήστο.
0: Μάλιστα.
2: Στο αναπληρώνει αυτό στη τέλεια κατάσταση. Έχεις όλο τον κόσμο μπροστά σου και είναι η ηρεμία, η ευτυχία που νιώθεις, καμιά σχέση με αυτά του κόσμου, να ξέρεις.
0: Πάντως, από ό,τι βλέπουμε στο θέμα της έκθεσης, αλλά και από ό,τι βλέπουμε στη ζωή μας, μοναξιά δεν είναι μόνο για την τρίτη ηλικία. Το βλέπεις, το γράφει και η έκθεση σήμερα. Μιλάει και για την μοναξιά των νέων ανθρώπων.
2: Μπράβο, για τους νέους. Δεν είναι μόνο για τους ειδικούς.
0: Παναγία.
2: Λοιπόν, έχω δει άτομο θρησκευόμενο, ναι, 90-95 χρόνων να έχει τέτοια ευτυχία, ρε Χρήστο, να είναι σαν μικρό παιδί. Αλλά ήταν γεμάτος από άλλο πράγμα. Ο Θεός τον γέμιζε με πραγματική χαρά.
0: Μάλιστα.
2: Και σημαντικότητα.
0: Κατάλαβα.
2: Αυτό είναι που λείπει από τον κόσμο τώρα. Γιατί έχουμε ξεφύγει, έχουμε αλλού στραφεί.
0: Ναι, ναι.
2: Τα κοσμικά πιο πολύ πώς θα περάσουμε, εντάξει, είναι και αυτό μέσα, το είπαμε. Θα περάσουμε, θα κάνουμε, αλλά δεν σε κάτι που είναι για την ψυχή μας, που μας γεμίζει για πραγματική χαρά και αγαλίαση και συντροφικότητα.
0: Οπότε, κορμί, πάμε δυνατά για τριήμερο. Εδώ θα είσαι, έτσι.
2: Εδώ θα είμαι, θα την αυτό λίγο στη Λεύκη θα πάω.
0: Α, θα την αχθεί στη Λεύκη. Α, μάλιστα.
2: Το κορμί, πρώτο πανηγύρι που θα βγούμε.
0: Ωραία.
1: Τέλεια.
0: Θα να περάσουμε στη Λεύκη. Θα έχουμε αργότερα και τον Μισελ Μπινιακό εδώ στην Ακόμπη.
2: Και ξέρεις.
0: Εντάξει.
2: Και στη μέρα από αύριο μέχρι το Αγίου Πνεύματος είναι μεγάλες γιορτές που γεμίζουν τον άνθρωπο με ευτυχία και με χαρά.
0: Μάλιστα.
2: Να μην ξαμιλούμε. Αυτές είναι μεγάλες γιορτές.
0: Ωραία. Ωραία.
2: Η ίδρυση της Εκκλησίας, έτσι θα πει αυτό το πράγμα. Η Πεντηκοστή, που δεν τη δίνουμε σημασία και διαφερόμαστε για χαζομάρες, για ό,τι να είναι. Όλα μπορούμε να τα κάνουμε. Και το γλέντι, αλλά δεν σε κάτι άλλο.
1: Σωστό.
0: Κορμί μου, σε ευχαριστώ. Σου εύχομαι καλό τετραήμερο και τα λέμε από Τρίτη.
2: Όχι, Χρήστο,
0: να είσαι καλά.
2: Την Τρίτη θα έχουμε και ράδιο, εδώ θα γίνεται χαμός.
1: Καλούς χορούς ευχόμαστε.
0: Έτσι, οργανωμένοι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Αφή και ο τερματοφύλακας από εδώ.
1: Άντε να δούμε, γιατί λουφάρει συνέχεια.
0: Λουφάρει πολύ, έγινε. Οκ.
1: Γεια σου, Κορμή, επίσης.
0: Να σε καλά. Έχω και άλλη γραμμούλα, παρακαλώ. Ναι. Έπεσε η άλλη γραμμή.
1: Ευτυχώς.
0: Και τι μου στέλνουν εδώ, Έλληνα.
1: Και 33 είναι. Γρήγορα πέσει που στέλνουν.
0: Ναι, λέει πώς θα λεγόταν ο Παναθηναϊκός, ήταν αγγλική ομάδα.
1: Πώς θα λεγόταν?
0: Ας των τίτλων. πώς θα λεγόταν ο Παναθηναϊκός, αν ήταν στο γερμανικό πρωτάθλημα?
1: Πώς?
0: Νεβερκούπεν. Λέει, πού θα δηλώσει έδρα ο Βάζελος του χρόνου? Στην Επίδαρο, λέει, γιατί είναι τραγωδία. Και γιατί ο κόσμος αποφεύγει να σηκώσει πράσινους χαρταϊτούς την καθαρά Δευτέρα?
1: Γιατί?
0: Γιατί αν πέσουν θα ζητήσουν πέναλτι. Αλλά αυτό είναι για τους Ολυμπιακούς, μην μας το λέτε και εμάς. Εντάξει, κύριε Πέτρο, το καταλάβαμε. Πάω για το διάλειμμα.
1: Never Coupen.
0: Οπότε είμαστε οκ. Κοίταξε να δεις. Μην ξεχνάτε, παιδιά, ότι σήμερα. Λες να το πω.
1: Τι. Το έχω ανακοινώσει εγώ στο Facebook.
0: Αλήθεια.
1: Ξεχάστηκα και στο Instagram.
0: Οπότε, σήμερα, παιδιά, εδώ, γύρω στις 12.30, θα είναι ο κύριος Γερουλάνος στο στούντιο.
1: Μάλιστα.
0: Ηγετικός τέλεχος του ΠΑΣΟΚ, κορυφαίος τέλεχος του ΠΑΣΟΚ, θα είναι μαζί μας εδώ στην εκπομπή μας. Βεβαίως, μην ξεχνάς, Ελνάκη, αν μπορούσαμε να κάνουμε μια έκπληξη στον κύριο Γερουλάνο.
1: Ναι.
0: Κοίταξε να δεις τι έκπληξη μπορούμε να τον κάνουμε.
1: Τι έκπληξη.
0: Ο κύριος Γερουλάνος σήμερα γενέθλια.
1: Έχει γενέθλια.
0: Ναι. Γεννημένος 29 Μαΐου του 66.
1: Α, δεν το ξέρω τι έχει γενέθλια. Βεβαίως. Θα φέρναμε μια τούρτα.
0: Μια τούρτα θα ήταν μια πολύ μεγάλη έκπληξη σήμερα την ώρα της εκπομπής.
1: Δεν έχω.
0: Δεν έχεις.
1: Τι να κάνω. Πού
0: πασοξίδες φίλους έχουμε, πασοξίδες.
1: Σίγουρα έχουμε.
0: Δεν μπορεί να μην δεν έχουμε. Λοιπόν, θέλω large. Την ομαρχιακή του ΠΑΣΟ και τα υπόλοιπα στελέχη. Δεν θέλω να το μάθει ο κύριος Γερουλάνος, αλλά μια πράσινη τούρτα με κεράκι εν ώρα της εκπομπής από ΠΑΣΟΞΙ.
1: Α, θες και πράσινη. Θες μήπως να μπουν τα παιδιά τώρα να τη φτιάξουν?
0: Όχι να τη φτιάξουν.
1: Πότε βρουν την πράσινη τούρτα, ρε άνθρωπε.
0: Μια πράσινη, αβαδού. Ό,τι πράσινο βρουν να το φέρουν.
1: Δεν υπάρχουν πράσινες τούρτες.
0: Δεν υπάρχουν,
1: Μίστη τι μου, κύριε.
0: Είναι δύσκολο να φτιάξουμε έναν ήλιο τώρα ξαφνικά. Δεν γίνεται αυτό.
1: Πώς το βλέπεις, για
0: πες. Δύσκολο το βλέπω, εντάξει. Λέω, αν βρούμε και μια πράσινη, τίποτα. Εντάξει. Δεν είναι δύσκολο, το παραδέχομαι. Εν πάση περιπτώσει, μια τούρτα για να σβήσει τα κεράκια του εδώ στην εκπομπή μας ο κύριος Γερουλάνος. Κοντά στις 12.30 θα είμαστε και με τον κύριο Γερουλάνο. Πάμε διαφημιστικό.
1: Πάμε για μεγάλη αποτυχία. Ποιο θα σου φέρει τούρτα,
0: γιατί.
1: Πάρε μόνο σου.
0: Να πάρω μόνο μου. Αν ήμουν ΠΑΣΟΚ θα έπαιρνα.
1: Τι είσαι?
0: ΠΑΣΟΚ.
1: Τότε.
0: Ναι, σωστά, πρέπει να πάρω. Πάω διαφημιστικό και έρχομαι.
3: Η θερμοκρασία σήμερα.
0: Να δω και τι θερμοκρασία έχουμε. Τι θερμοκρασία λες να έχουμε?
1: Α, δεν ξέρω.
0: Παιδιά, δεν το πιστέψετε, έχουμε 22 βαθμούς Κελσίου.
1: Μια προσφορά πολύ,
0: πολύ δυνατό. Ντάουβιν Παπαβασιλείου.
3: Ποιότητα ζωής. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά για αυτή. Αρκούμαστε όμως σε δύο λέξεις. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Κουφώματα αλουμινίου. Σχεδιάζουμε, μελετούμε και δημιουργούμε σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Με χαμηλό κόστος και 70% επιχορήγηση από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24 670 7122 και στο www.daouvin.gr. Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα. Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά. Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει. Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά. Αρδευτική Καστοριάς, γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωκοπτικά και είδη κήπου. Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι. Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες. Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher. Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων. Αρδευτική Καστοριάς, Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και Σία, όμικρον έψιλον. 6ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575. Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
0: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
3: Ξέρετε τι κάνει τα πυροσκή μας τόσο μοναδικά? Το ότι είναι 100% χειροποίητα. Κάθε μέρα ζυμώνουμε στο χέρι. Με αγάπη και μεράκι, όπως παλιά. Με βιολογικό ντόπιο τυρί, ζουμερό κυμά, σιγομαγειρεμένο κοτόπουλο ή καπνιστό μπέικον με τυρί κρέμα. Και για την νηστεία, πατάτα και μανιτάρι γεμάτα απόλαυση. Mary Handcrafted Bites. Ολόφρεσκα, αφράτα. Φτιαγμένα με αγνά υλικά του τόπου μας και οι λουκουμάδες μας. Χειροποίητη με μέλι Καστοριάς και πραλίνες που απογειώνουν τη γεύση. Mary Handcrafted Bites. Για κάθε στιγμή της ημέρας. Αθανασίου Διάκου 12, Καστοριά. Παραγγελίες στο 2467 305560 ή μέσω eFood και Walt.
4: Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Θανάσιος Χιόζος, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της υποδοχής πελατών συνεργείου και ένα άτομο γενικών καθηκόντων. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Χιόζος. Τηλέφωνο 24670 83 343.
5: Αν στη σκούρα δεν θα πας, τα μαλλιά σου θα τραβάς!
6: Αθλητική κατασκήνωση Σκουρά, Νέα Φώκια, Χαλκιδικής. Οι εγγραφές ξεκίνησαν για παιδιά από 6 χρονών. Ποιο παιδί δεν

0: σε μας.
1: Πληροφορίες και εγγραφές για τον ομό Καστοριάς. Δούκα Μαρία. Τηλέφωνο 6934 933 225.
2: Ανάψε πράσινο! Πράσινο! Ξύπνα, ε!
3: Πώς να ξυπνήσει όταν δεν έχει

0: Ασύντα.
1: Αγνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπολείο. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλ, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρμ. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82810.
2: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετόν ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετόν ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετόν ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετόν ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
3: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
4: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
3: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
5: Στο εμπορικό πολυκατάστημα Στήριξη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά όλων των διαστάσεων για κάθε μεταλλική κατασκευή. Διάτριτη σωλήνες Mannesmann και Calibre. Μπρούτζος και τεφλών. Σίδηρο οικοδομής και δομικά πλέγματα. Παραδοσιακά κάγκελα και ανοξίδωτα. Μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις και είδη σειρματουργίας, πασάλους ειδικούς για αμπέλια και αντιρρίδες για παλμέτα. Σύρματα και σπάγκι χορτοδεσίας. Ειδικό πάνελ για κτηνοτροφικές μονάδες και σύστημα αυτόματης τροφής ζώων, μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον και δίχτυα σκίασης όλων των τύπων, πλαστικά φύλλα και πολυκαρβονικά, λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς. Μεγάλο στόκ σε πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας, εύκολα και γρήγορα. Πιστοποιημένα πατώματα και περιφράξεις DEC φιλικά προς το περιβάλλον. Επίσης, στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε ψυσταριές και είδη ψυσίματος. Επίσημος αντιπρόσωπος του νομού στα ηλεκτρικά εργαλεία της εταιρείας Flex.
3: Εμπορικό κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 24670 85758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
6: Ο παππούς μου και η γιαγιά μου είναι σημαντικοί άνθρωποι. Όταν μεγαλώσω θα τους φροντίζω και θα τους αγαπώ, όπως κάνουν και αυτοί για εμένα.
7: Όταν οι αγαπημένοι σας έχουν ανάγκη, δώστε τους την φροντίδα που τους αξίζει. Φροντίζω. Νοσηλεία κατοίκων. Φροντίδα και υγιεινή ασθενών. Φροντίδα και φύλαξη ηλικιωμένων. Εξειδικευμένο μασάζ ασθενών. Υπηρεσίες υγείας. Φροντίζω. Χλόι. Λεωφόρος Γουναράδων πλησίων κυκλικού κόμβου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6959 224111 και 2467 506191. Όλες οι υπηρεσίες μας παρέχονται από έμπειρους νοσηλευτές. Ειδικές τιμές σε ανέργους και χαμηλοσυνταξιούχους. Φροντίζουμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
8: Αντένες FM 93,6.
9: Κοριτσάκι, καλημέρα, Έλενα.
10: Καλημέρα.
9: Μπαίνουμε σε ένα ακόμα ημίωρο και μαζί μας πάντα είναι το κτέλ Καστοριάς. Πάμε παντού, Αθήνες, Θεσσαλονίκες, Γιάννενα, Θεσσαλίες. Και με Castor Tours πάμε αγαπημένα μόνο ημέρα να περνάμε όμορφα και να γυρνάμε πίσω στην πατρίδα και πάλι με γεμάτες μπαταρίες. Κάθε φορά που βγαίνει η εκδρομή, ενημερώνεστε άμεσα από το σταθμό μας. Γι' αυτό θα κλείνετε και άμεσα και τη δική σας θέση.
10: Άντε,
9: σας περιμένουμε όλες και όλους.
10: Τώρα από εβδομάδα θα έρθετε καλοκαιράκι, θα αρχίσουν τα μόνο ημέρα.
9: Και ξέρεις τι σκέφτηκα τώρα για τη μοναξιά?
10: Ναι, για πες.
9: Παρομοιάζει λίγο με το δικό μας θέμα εκείνα τα χρόνια που ήταν οι στέγες των σπιτιών είναι τόσο κοντά και οι άνθρωποι.
10: Ναι,
9: τόσο
10: ναι, μακριά. Μοιάζει. Ακριβώς.
9: Είναι. Και τι να βάλεις κάθε χρόνο. Άλλη φορά το λες οι στέγες τόσο κοντά και οι ψυχές των ανθρώπων.
10: Τώρα δεν τα λένε τόσο ποιητικά.
9: Ναι.
10: Τώρα είναι όπως τα άκουσες και πριν που τα διάβασα, ναι. Πολύ πιο συγκεκριμένα.
9: Είναι
10: το
9: πιο
10: θέμα,
9: συγκεκριμένα, ναι. Εμείς ήμασταν πιο ποιητικά, οι στέγες των ανθρώπων. Να σε πιάνουν τα κλάματα δηλαδή την ώρα της έκθεσης.

0: τόσο κοντά η.
1: Ήρθε και ο Γρόθος να μας πει για τις Πανελλήνιες
0: που ήρθε ο Γρόθος.
1: Δεν του αρέσουν καθόλου, κάτσε να πάνε τα ανοίξουν.
0: Κάτσε να δω τι έκθεση έγραψε ο Γρόθος τώρα. Περίμενε, έχει σημασία γι' αυτό. Λοιπόν, παιδιά, εγώ θα πάω για το επόμενο τραγούδι. Που είναι να πάμε στο κομμάτι επιλογών τώρα. Στο κομμάτι επιλογών. Κάποιος γελάει έξω. Αλλά γιατί? Λέει η Έλενα αποκλείεται. Τι έχει συμβεί εδώ πέρα τώρα? Κάτι έχει συμβεί τώρα εδώ. Και όμως κύριε,
2: τα στοιχήματα, τα σέτας,
0: τα πληρώνει.
2: Τα πληρώνει, έτσι.
0: Και μπράβο σου.
2: Παραδέχεσαι.
0: Γουλή κυρίες και κύριοι. Γουλή κυρίες και κύριοι. Κύριε Στράτο, πού είστε κύριε Στράτο? Λοιπόν, ο κύριος Στράτος ακριβώς. Βεβαίως κύριε Έλενα.
1: Δεν γίνεται να το έκανε αυτό το πράγμα.
0: Κουρεύτηκε, κουρεύτηκε παιδιά Γουλή. Πήρε η Καστοριά το πρωτάθλημα και κουρεύτηκε. Το τήρησε το στοίχημα τελικά ο Γρόθος. Λοιπόν, αμάν, αμάν. Τι χειρομοβίδα ήταν αυτή.
1: Μα δεν το περίμενα κι εγώ. Αυτά προειδοποιεί ο κόσμος.
0: Μπράβο, μην παίρνει ξαφνικά μέσα. Περίμενε. Έχουμε και μια καρδιά. Ο Πέρης είχε διαλέξει λοιπόν το τραγούδι του Κωνσταντίνου Αργυρού. Τι να πεις για μένα. Καλό.
1: Ωραίο.
0: Το ξέρεις αυτό εσύ?
1: Ναι.
0: Αζεμπέκικο.

0: Ρε Πέρι, τι τραγούδι για Αλέξη ο Πέρι. Πολύ δυνατό ζεμπέκικο, παιδιά. Κωνσταντίνος Αργυρός. Τι να πεις για μένα. Εντάξει, δεν είναι και πολύ καινούργιο. Νομίζω πρέπει να έχει κανένα. Δύο χρόνια, τρία. Λοιπόν, πάμε γραμμούλα, παρακαλώ.
1: Καλημέρα σας.
0: Γεια σας.
1: Άκουσα το όνομά μου, τι κάνεις.
0: Κασέτα, πες μέσα.
1: Λοιπόν.
0: Πού είσαι,
1: αποδεικτικά.
0: Σήμερα που ήταν, άσε εδώ, δεν είσαι.
1: Θα δούμε. Δυστυχώς για μένα, ευτυχώς για την Έλενα.
0: Ναι.
1: Δεν θα έρθω, γιατί ο κύριος Βασίλης Ιφαντίδης που θα ερχόμασταν εκεί πακέτο,
0: ναι,
1: δεν θα μπορέσει σήμερα.
0: Όχι,
1: οι μπάλες του Conference League ατόφιες θα τις πάρετε κάποια στιγμή από εβδομάδα.
0: Κατάλαβα, δεν τις πάρουμε ποτέ.
1: Όχι, τι λες τώρα, είναι καταχωρημένες, είναι στο σπίτι, θα στείλω και φωτογραφία, έτσι.
0: Εγώ ήθελα να παίξω μπάλα του Σαββατοκύριακο όμως.
1: Μπορεί τη δική σου να τη φέρω και με τον Βασίλη να έρθουμε μία δόση κάποια στιγμή, άντε να μια μισή ώρα.
2: Πες το Βασίλη, σιγά σιγά.
0: Άμα έρθείτε με τον Βασίλη, άκουμε λίγο. Άμα έρθείτε με τον Βασίλη κατά τις 12.30, θα έχουμε εδώ τον κύριο Γερουλάνο.
3: Όπα.
0: Το κορυφαίο στέλεχος του ΠΑΣΟΚ. Ο οποίος έχει γενέθλια σήμερα. Φέρτε και μια τούρτα με ένα κεράκι.
1: Να τα κατοστήσει.
0: Όχι να τα κατοστήσει, ρε εσύ. Να φέρετε μια τούρτα, λέω, με ένα κεράκι, να του κάνουμε έκπληξη.
1: Α, ωραία, ωραία. Θα δούμε. Δεν, ο Βασίλης έχει λίγο θέμα τώρα. Είναι
0: που τι στη δουλειά, θέμα έχει. Είναι θα φάει ο Γερουλάνος κατευθείαν η Ιφαντίδη τούρτα να γίνει πανικός.
1: Εντάξει, θα μπορούσα να έρθω να τη φέρω λίγο την μπάλα τη δική σου, αλλά.
0: Πάλι την μπάλα. Άλλο τον λέω, άλλα με λέει.
4: Την τούρτα δεν έχει την μπάλα.
1: Την τούρτα άστινα. Εμένα την μπάλα με ενδιαφέρει.
0: Εμένα με ενδιαφέρει να κάνω έκπληξη στον κύριο Γερουλάνο.
1: Το Πασόκ είναι εδώ. Αποκλείεται.
0: Το Πασόκ είναι εδώ και θα τρίβετε τα μάτια σας εσείς οι Τσιπρέοι. Οι Τσιπρέοι.
1: Τι ώρα.
0: Γιατί είσαι γνωστός Τσίπρας, κύριε.
1: Να μην τρώω το χρόνο σας μία φωτογραφία, παρακαλώ, του κύριου Τασέτα.
2: Ανέβηκε βίντεο ιστορία.
0: Ανέβηκε ήδη βίντεο.
4: Να δεις
0: ότι τηρεί τις υποσχέσεις του. Πες τα Σέτα.
2: Πρώτα
0: εγώ δεν το περίμενα να το κάνεις.
2: Καλημέρα στον πρίγκιπα και στη βασίλισσα της πρωινής ζώνης.
4: Καλημέρα στο νούμερο ένα TikToker, το κουντουκουρεμένο.
2: Καλημέρα στο νούμερο ένα γρόθο το στράτο.
0: Ναι. Τήρησες την υπόσχεσή σου, ρε φίλε.
2: Κύριε Χρήστο, εμείς φοράμε παντελόνια όπως βλέπεις.
0: Ό,τι λέμε λίγο βέβαια.
2: Πώς άρχισα, τώρα ξεκαθάρισε τα πράγματα.
0: Τώρα ξεκαθάρισε
2: πώς. Πού έφυγε ο Τσίπης.
0: Α, τώρα δηλαδή.
2: Πάει για νέο προπονητή.
0: Πάμε για νέο προπονητή.
2: Ναι. Ωραία. Ξεκαθαρίστηκε
4: όλο. Νέο παλιό προπονητή.
0: Κατσαρός έρχεται.
4: Κατσαρός ακούγεται.
1: Ακούγεται, δεν ξέρω. Σας παρακαλώ λίγο φωτογραφία και να το πω λίγο στον αέρα.
0: Άρα τι φωτογραφία, δες το βίντεο σου λέω.
1: Όχι, εγώ θέλω φωτογραφία να κάνω και εγώ ανάρτηση. Λοιπόν, ήθελα να σου πω σύντομα, γιατί δεν θέλω να είμαι αχάριστος. Βγήκε μία φίσα για τις ανάγκες του αυτού της αιμοδοσίας.
0: Ναι.
1: Ευχαριστώ τον κύριο Βασίλη Διαμαντίδη και τα ζαχαροπλαστεία Βασίλης Ιφαντίδης και ΣΥΑ για τη χορηγία της αφίσας, η οποία θα μείνει στο αρχείο μας.
0: Μάλιστα.
1: Θα γίνει με κορνίζα και τους ευχαριστώ.
0: Ωραία.
1: Πολύ.
0: Εντάξει.
1: Αλλά δυστυχώς ήρθαν μόνο 4 άτομα. Είναι απαράδεκτο αυτό το πράγμα.
0: Αυτό πρέπει να το πούμε. Δεν ήθελα να το πω γιατί ντρεπόμουν και να το πω, παιδιά.
1: Λοιπόν,
0: η αιμοδοσία που έγινε προχθές στο ΚΑΠΗ, μιλήσαμε πάρα πολλές φορές για την ανάγκη, το αίμα κτλ. Πήγαν 4 μόλις άτομα.
1: Με 300 άτομα τουλάχιστον, ποδοσφαιριστές, μπασκετμπολίστες, πράγματα.
0: Ήταν μια ειδική, θα λέγαμε, αιμοδοσία που αφιερώνονταν κυρίως στον κόσμο του αθλητισμού στην Καστοριά. Πήγαν μόνο 4 άνθρωποι.
1: Εγώ θα το έλεγα, ήταν μια ειδική αιμοδοσία, γιατί το αίμα το χρειαζόμαστε όλοι.
0: Εντάξει.
1: Και ψάχνεται ο κόσμος.
0: Ωραία.
1: Ευχαριστώ πάντως αυτούς τους δύο και όλους τους άλλους που βοήθησαν να γίνει για αυτή η ιστορία. Ευχαριστώ. Καλώς
0: σας
1: ευχαριστώ.
0: Γεια σας. Γεια. Στράτο, θέλει φωτογραφία ο Στράτος.
2: Δεν του στείλει πέρα μια φωτογραφία.
0: Δεν μπορεί να πιστέψει και ο Στράτος, φαντάσου.
4: Μα δεν το πίστευα εγώ που το έβλεπα στα μάτια μου.
0: Τα Σέτα, έπεσε θέμα έκθεση σήμερα.
2: Τι είναι αυτό.
0: Η έκθεση των πανελλανικών εξετάσεων.
2: Θες να δώσεις συμβουλή.
0: Ναι.
2: Να μην πάει κανείς να δώσει πανελλοδικές.
0: Τι λες, ρε.
2: Κανείς να μην πάει.
0: Τι λες, ρε.
2: Ξέρεις πώς πρέπει να είναι η παιδεία, κύριε Χρήστο.
0: Πώς πρέπει να είναι.
2: Όπου θέλει ο καθένας να περνάει, χωρίς βαθμό. Πάει.
0: Κάτσε,
2: τον πρώτο
0: εγώ
2: χρόνο.
0: Θέλω αστροναύτη. Τι σημαίνει αυτό.
2: Ναι. Άμα είσαι καλός τον πρώτο χρόνο της σπουδής, κάθεσαι. Αλλιώς φεύγεις.
0: Σοπαρά.
2: Απλά πράγματα. Γιατί να χωνόμαστε με εξετάσεις, δεν μπορώ να το καταλάβω.
0: Τόσο εύκολα εσύ τα βρίσκεις αυτά τα πράγματα.
2: Είναι πανεύκολο. Ρε, εσύ θες να πας κάπου.
0: Ναι,
2: θες να πας κάπου. Πας. Μπαίνεις μέσα, άμα στον πρώτο χρόνο είσαι καλός, σε κρατάμε. Δεν είσαι, φεύγεις, κύριε.
0: Φεύγεις,
2: πάνε, γίνε εργάτης. Απλά πράγμα, γιατί να χώνονται τα παιδιά με εξετάσεις, δεν μπορώ να το καταλάβω.
0: Τι ανατρεπτικός που είναι η κύριος Στασιάδας σήμερα.
2: Ε?
0: Τι ανατρεπτικός λέω που είσαι σήμερα.
2: Αυτό από τότε που πήγαινα σχολείο το έλεγα, να ξέρεις.
0: Λοιπόν, έπεσε πάντως έκθεση. Μέχρι που να συμβεί έκθεση, αυτό, γράφουμε κανονικά Πανελλήνιες.
2: Έμαθε το θέμα. Όχι.
0: Κύριε Τασέτα.
4: Το ξαναδιαβάσω.
0: Όχι, δεν το
4: ξαναδιαβάζω σήμερα.
0: Αλλά η κεντρική ιδέα είναι για τη μοναξιά.
4: Μοναξιά και τρίτη ηλικία.
0: Μοναξιά και τρίτη ηλικία που όμως καμιά φορά γίνεται. Η μοναξιά πάει και στα νεότερα παιδιά και στις νεότερες ηλικίες. Κατάλαβες?
2: Τέλειο θέμα.
0: Τέλειο θέμα.
4: Ναι, πολύ ωραίο θέμα.
0: Θα μπορούσε να γράψει, έτσι.
2: Τα άνετα.
0: Από το σχολείο θυμάσαι καμιά έκθεση?
2: Όχι.
0: Εσύ που λες να μην δίνουμε πανελλήνιες, πανελλήνιες έδωσες?
2: Όχι.
0: Από τις εκθέσεις που έγραψες. Από το δημοτικό μέχρι που έφυγες με το σχολείο.
2: Εμείς τότε, κύριε Χρήστο, ξέρεις τα στάνταρτα πράγματα. Ήταν η έκθεση, πηγαίναμε εκεί. Πώς, πηγαίναμε στο Σεπτέμβρη, η έκθεση, πώς πέρασε το καλοκαίρι.
0: Αυτό θυμάστε.
2: Μετά πώς πέρασε τα Χριστούγεννα.
0: Την έκθεση νομίζω ότι θυμούνται όλοι,
2: ναι,
0: παιδιά.
2: Αυτά μόνο. Ναι.
0: Την έκθεση του Σεπτεμβρίου, πώς περάσατε το καλοκαίρι.
4: Εγώ δεν θυμάμαι να μας έχουν βάλει καμιά φορά.
0: Εγώ το θυμάμαι και μας έβαλε.
4: Μπορεί και να μας έχουν βάλει, δεν το θυμάμαι.
2: Μόνο αυτό θυμάμαι.
0: Μάλιστα. Πώς περάσατε το καλοκαίρι.
4: Φαντάζομαι ότι μπορεί να μας το έχουν βάλει, αλλά δεν θυμάμαι να τη γράφω, να γράφω το
2: πράγμα. Τι θυμάσαι ένα καλό θέμα.
4: Μόνο τον Πανελλήνιο θυμάμαι. Έχω γράψει άπειρες εκθέσεις στη ζωή μου. Δεν θυμάμαι πόσο έχω γράψει. Mm-hmm. Μόνο τον Πανελλήνιο θυμάμαι.
0: Ναι.
4: Δηλαδή και γι' αυτό το θέμα τώρα που έπεσε φέτος έχω γράψει σίγουρα έκθεση. Γιατί είναι ένα θέμα το οποίο διδάσκεται.
0: Μάλιστα.
4: Οπότε φαντάζομαι ότι έχω γράψει και γι' αυτό. Αλλά θυμάμαι τον Πανελλήνιο.
2: Ποιο θέμα ήταν?
4: Η παράδοση. Γιατί είναι απομακρύνοντα την παράδοση και πώς μπορεί να έρθει πιο κοντά.
0: Ο Νίκος ο Παοκτζής, τι θέμα να είχε γράψει άραγε? Γιατί μου στέλνει εδώ και μήνυμα. Κοίταξε να δεις, η Παοκάρα πήγε να μας κοντράρει χθες στο μπάσκετ, κύριε Τασέτα.
2: Όπα.
0: Μας πήγε παράταση για τον πρώτο αγώνα των...
4: Είδατε ότι δεν έβαλαν μέσα έναν...
0: Βάλαμε μετά τον Σλούκα και τους καθάρισε.
4: Λοιπόν, έφαγε πόρτα, έβγαλαν από το γήπεδο κακήν κακός έναν που πήγε
0: που
4: με κόκκινο
0: μπλουζάκι.
4: Κόκκινη
0: μπλούζα.
4: Νίστη, τι μου, κύριε.
0: Και φώναζαν. Και φώναζαν, δεν μπορώ να το πω το σύνθημα που φώναζαν.
4: Δεν θα σταυροκοπηθούμε, άλλος πήγε με κόκκινο μπλούζα.
0: Πήγε με κόκκινη μπλούζα και έξαμε από το γήπεδο.
4: Όχι με μπλούζα του Ολυμπιακού.
0: Με
4: μια κόκκινη μπλούζα
2: να φοράει. Στο το γήπεδο.
4: Ναι, κόκκινη μπλούζα. Και τον έβγαλε.
2: Στο Παναθηναϊκό το γήπεδο πήγε.
4: Κύριε Λέις.
2: Καλά του κάνανε.
0: Μα και αυτός τώρα είναι.
2: Καλά του κάνανε.
0: Πού πας ρε άνθρωπο.
4: Με άσπρο
0: παντελόνι και κόκκινη μπλούζα να δεις Παναθηναϊκός πάω. Πας καλά.
4: Συγγνώμη, εσύ δεν έχεις κόκκινη μπλούζα.
0: Έχω κόκκινη, δεν την έβαζα μέσα στο άκα.
4: Πες ότι ήσουν στη δουλειά και δεν το έχεις συνδυάσει έτσι. Τώρα πρέπει να φανταστεί όλος όταν βάει πόρτα για την κόκκινη την μπλούζα.
0: Ορίστε, ο Νίκος ο Παοκτζής δεν θυμάται ούτε καν το θέμα της έκθεσης. Πήρε 13. Θύρα 13. Εσύ κανονικά πρέπει να γίνεις δικός μας, κύριε Νίκο. 13 πήρες την έκθεση πανελλαδικές. Άρα, τι λέει ο συνειρμός? Θύρα 13. Μπράβο σου. Πες μου και σε ποια άλλα μαθήματα πήρες 13. Σας το έδωσαν οι κόρακες, λέει, χθες το ματζάκι. Επειδή υπάρχει ένας παίχτης που πατάει έστω για μισό πόντο τη γραμμή και τους έδωσε δίποντο. Κατάλαβες? Και λένε τώρα αυτοί ότι ήταν κανονικό τρίποντο και με το τρίποντο θα το κέρδιζαν το ματζάκι. Άντε γεια ρε. Άντε
2: γιατί
0: γεια.
2: Στο μπάσκετ υπάρχει ο ΠΑΟΚ τώρα?
0: Πώς δεν υπάρχει, ρε.
2: Άντε,
0: σου λέω ισοπαλία χθες και το μάτς έληξε μετά, έφυγε πάνω από 100 πόντους.
2: Πω.
0: Βέβαια.
4: Α, λοιπόν, πρόκειται. Βρήκα το θέμα μου ακριβώς, να σας το διαβάσω.
0: Οπα. Έλα ρε, Έλενα,
4: λοιπόν,
0: για διαβάσει.
4: Μέχρι και το κείμενο που είδα το θυμήθηκα τώρα που το διάβασα.
0: Σόπαρε.
4: Λοιπόν, ο Δήμος σας διοργανώνει μια εκδήλωση με θέμα την παράδοση.
0: Δήμος Καστοριάς.
4: Ως εκπρόσωπος της μαθητικής σας κοινότητας, αναλαμβάνετε τη σύνταξη ενός κειμένου που θα εκφωνηθεί στην εκδήλωση. Άρα εμάς ήταν λόγος και όχι άρθρο που ήταν φέτος. Σε αυτό να αναφέρετε τις αιτίες για τις οποίες πολλοί νέοι σήμερα έχουν απομακρυνθεί από την παράδοση και να προτείνετε τρόπους επανασύνδεσής τους με αυτή. 500 ως 600 λέξεις. Όχι σαν τώρα. 350 με 400.
0: Τι θα κάνουμε εγώ, θα γράφω ή θα μετράω λέξεις?
2: Γιατί βάζουν και λέξεις.
4: Ναι, ναι.
0: Βέβαια.
4: Και δεν πρέπει να αποκλίνεις πολύ.
0: Τα παιδιά για να μην μετράνε και να χώνονται, γιατί μέσα σε 400 λέξεις πρέπει να γράψεις όλο το νόημα. Νομίζω ότι από πριν κάνουν την προπόνησή τους, φροντιστήρια και τα λοιπά, και στο σχολείο ακόμα, το πόσες γραμμές είναι περίπου.
4: Εντάξει, ναι, το ξέρεις περίπου, το καταλαβαίνεις.
0: Το ξέρεις το. Για να, γιατί πολλοί μπορεί να πούν, και τι θα κάνει το παιδί, θα μετράει?
4: Εκεί
0: δεν μετράει, έχει μια τεχνική που το έχει κάνει από νωρίτερα, πόσες περίπου είναι οι 400 ή 500 λέξεις
4: σειρές, ναι.
0: Σε σειρές.
4: Επίσης, ξέρεις ότι θέλεις μία παράγραφο πρόλογο. Θέλεις δύο παραγράφους τουλάχιστον,
0: ναι,
4: για το πρώτο ζητούμενο, ναι. Δύο για το δεύτερο ζητούμενο και μία επίλογα. Άρα θέλεις τουλάχιστον 6 παραγράφους.
0: Μάλιστα.
4: Οπότε το καταλαβαίνεις. Ξέρεις πόσο πρέπει να είναι περίπου η κάθε παράγραφος. Επάνω κάτω το βλέπεις πόσο είναι.
0: Μάλιστα.
4: Αλλά εγώ μετρούσα.
0: Λοιπόν, παιδιά μου, μετρούσες.
4: Μπορεί να έκανα πιο μικρά γράμματα, ποτέ δεν ξέρεις. Πιο
0: πάντως,
4: μεγάλα.
0: Πάντως, έτσι πώς το είπε το θέμα που έγραψε η Έλενα, ήταν προάγγελος τι θα κάνει στη ζωή της τελικά. Ε. Έπρεπε να γράφει σαν
4: να
0: είδηση. Σαν μια είδηση ήταν αυτό που το θέμα σου, νομίζω. Ε.
4: Ναι, να εκφωνώ λόγους.
0: Να εκφωνείς λόγους.
4: Ό,τι συχαίνομαι μέχρι και σήμερα, δηλαδή.
0: Να ορίστε. Να εκφωνείς λόγους, να γράφεις λόγους. Ουσιαστικά να.
4: Ναι. Μέτρια ήμουν. Γι' αυτό μην με παίρνετε εσείς εκδηλώσεις.
0: Μάλιστα. Ωραία.
4: 15 έγραψα.
2: Γιατί μια χαρά.
4: Μην με πολύ ζητάτε.
0: Με άλλο θέμα τώρα που έκθεση, θυμάται εδώ. Το πήγε μέσα στο Ιντερνετ τώρα ο Νίκος και το βρήκε. Με δεδομένη την πρόοδο που παρατηρείται στην πορεία προς την ευρωπαϊκή ενοποίηση. Επισημαίνεται από ορισμένους ο κίνδυνος απώλειας εθνικής ιδιοπροσωπείας.
4: Ναι, εθνική ταυτότητα.
0: Εθνική ταυτότητα. Πολύ ωραίο θέμα σε έβαλα, κύριε Νίκο.
4: Αυτό είναι στη διδακτέα.
0: Έχω μεγάλη. Καταλαβαίνω τι έγραψες, γι' αυτό πήρες 13.
4: Και εμείς το κάναμε.
0: Ε?
4: Και εμείς το κάναμε.
0: Είπε ζήτω η Ελλάς. Είπε ότι είμαστε ο καλύτερος λαός του κόσμου. Τα έγραψες αυτά. Πώς να πάρεις παραπάνω. Να αναπτύξετε τις σκέψεις σας, λέει, για το πώς η χώρα μπορεί να ενταχθεί αρμονικά στην Ενωμένη Ευρώπη χωρίς να αλλοιωθεί η πολιτιστική και εθνική της κληρονομιά. Αυτά είναι θέματα. Ελλάς, Αντώνη Σαμαράς. Η Μακεδονία είναι μία και είναι ελληνική. Είμαστε καλύτεροι στον πλανήτη και τέτοια. Κατάλαβες.
2: Εντάξει, να σου πω κάτι. Πες ότι καταστρέφεται ο ελληνικός πολιτισμός. Μάλιστα. Από τα αρχαία χρόνια. Τι θα γίνει στον κόσμο.
0: 1990 το θέμα, έτσι να ξέρετε. 1990 το θέμα αυτό.
4: Επίκαιρο.
0: Πολύ δυνατό θέμα. Ωραία, πολύ
4: η Ευρωπαϊκή Ένωση επίσης είναι στην διδακτέα ύλη μέχρι και σήμερα.
0: Είναι ακόμα και σήμερα. Ναι. Σοπάρε. Λοιπόν, παιδιά μου, πρέπει να πάμε για διαφημιστικό, όπως καταλάβατε.
4: Έτσι,
0: πως
4: τα έκανες 3-16 μαζί μας.
0: 3-16 και είναι η νέα εταιρεία, τη γνωρίσαμε μέσα στο 25. Ασχολείται με εξοικονομώ, με αντιχαλαζική προστασία για όλες τις γραμμικές καλλιέργειες, φωτοβολταϊκά, οικιακά και μεγάλα zero fade in net billing, αλλά και τα αγροτικά φωτοβολταϊκά. Φυσικά ασχολείται και με τα θερμοκήπια. Ο Γιώργος Αναστασιάδης και όλη η ομάδα της 316 με τεχνογνωσία, αξιοπιστία και καινοτομία χτίζει μαζί σας το δικό σας μέλλον. Είμαστε στην Κολοκοτρώνη 4Β. Σας δίνω για το τηλέφωνο του Γιώργου 69 32 30 79 09.
4: Εδώ Δαβίδ λέει τον ψιλοσφάξατε τον ΠΑΟΚ χθες, αλλά δεν θα το κάνουμε θέμα.
0: Τώρα το ψιλοσφάξαμε τον ΠΑΟΚ.
4: Για να λέει Δαβίδ αυτό το πράγμα, το πιστεύω. Δεν πειράζει.
0: Κοίταξε,
4: λέει,
0: είναι η γραμμή που λέμε και είναι και ένα άλλο φάουλ, υποτίθεται καλάθι και φάουλ στον Αταϊρή. Εν πάση περιπτώσει, λεπτομέρειες
4: του αγώνα. Δεν πειράζει, λέει, έρχεται η σκούπα 3-0.
0: Τι έρχεται? Αυτοί περιμένουν τώρα τα σέτα. Νομίζουν ότι το ελληνικό πρωτάθλημα
2: είναι Euroleague.
0: Final Four. Είναι Euroleague. Κατάλαβες.
4: Εγώ πάντως πιστεύω όντως ότι θα το πάρει.
0: Τώρα θα παιχθεί η πραγματική Euroleague. Αυτοί νομίζουν ότι
2: ποιος
0: πήρε Euroleague τώρα.
2: Έδρας.
0: Τι?
2: Ποιος έχει πλεονέκτημα?
0: Το πλεονέκτημα έδρας το έχει ο Ολυμπιακός.
2: Το έχει ο Ολυμπιακός, δε.
0: Αφού κατέληξε πρώτος.
2: 3-0.
0: Εμείς χάσαμε για από τη Μύκονο.
2: 3-0 θα το κάνει.
0: Λοιπόν. 3-0.
2: Ναι, ρε.
0: 3-0 ο Παναθηναϊκός.
2: Δύο μέσα στο γήπεδό του για να κάνει τα δικά του.
0: Ακριβώς. Πες τον κύριο Δαβίδ, κυρία Έλενα, ότι τώρα έχουμε την πραγματική Ευρωλίγκα.
2: Και πού είναι τους, γιατί δεν ήρθε σήμερα.
0: Και γιατί δεν ήρθε σήμερα.
2: Κάθε Παρασκευή έτσι μας λέει. Το πάει, το πάει, το πάει.
4: Και δεν έχει έρθει ούτε μία.
2: Μία έχει
4: έρθει. Σε Βασιλόπιτα. Τι να κάνουμε, ξανακόψουμε Βασιλόπιτα.
0: Θες να κόψουμε μια Βασιλόπιτα.
4: Να κόψουμε την τούρτα του κύριου Γερουλάνου, άμα θέλει να έρθει.
0: Λοιπόν, θέλετε να κόψουμε την τούρτα του κύριου Γερουλάνου σήμερα. Πάμε για διάλειμμα, παιδές. Πάμε για διάλειμμα και επανερχόμαστε. Α, μισό λεπτάκι. Καλημέρα στην πιο γλυκιά ραδιοφωνική παρέα που υπάρχει. Σας αγαπώ πάρα πολύ. Χαιρετίσματα στο φιλαράκι μου τα Σέτα και στο φίλο μου το Σέμπα που δεν είναι εκεί. Α, δεν είναι εκεί. Είμαι ο Τεό από το Τυχιό. Βέβαια, να σας πω ότι και ο Σέμπας μας στέλνει εδώ ένα μήνυμα. Οπα. Που μας λέει.
4: Είχε γενέθλια προχθές και είπε θα περάσει να μας κεράσει.
0: Θα περάσει να κεράσει.
2: Πολλά Σέμπα. Στο Facebook δεν το έχει.
4: Όχι, δεν έχει Facebook.
0: Δεν έχει Facebook. Είναι πονηρός. Ναι, ναι, μας λέει τότε με δέσμες συνέχεια έπεφτε το χάσμα γενεών.
4: Χάσμα γενεών, ωραίο θέμα.
0: Ήταν top source το χάσμα γενεών.
4: Ωραίο
0: παιδιά,
4: θέμα, ωραίο θέμα. Και αυτό το υπάρχει νομίζω μέχρι σήμερα στην ύλη.
0: Ακόμα και αυτό το χάσμα γενεών. Ακόμα υπάρχει χάσμα, δεν το γεφυρώσαμε.
4: Κάθε γενιά έχει τα δικά τη. Έχεις εσύ τώρα καμία σχέση με τα παιδιά που είναι τώρα?
0: Καλά ρε Έλληνα, εμείς δεν είμαστε σαν φίλοι. Να βγούμε
4: εγώ
0: έξω,
4: και εσύ,
0: θα είναι η παρέα σου.
4: Με τη νέα γενιά έχεις.
0: Υπάρχει Χάσμα γενεών.
4: Με μένα και σένα κοντεύουμε δυστυχώς να μην γεφυρωθεί μέσα αυτή την ηλικία. Αλλά με τη νέα γενιά.
0: Ναι.
4: Έχεις χάσμα, πώς να το κάνεις.
0: Εγώ έχω χάσμα.
4: Εσύ έχεις.
0: Όλα τα φιλαράκια μου είναι εκεί, 15, 16 κτλ.
4: Ναι, εντάξει, τους καταλαβαίνεις, αλλά δεν σκέφτεσαι με τον ίδιο τρόπο.
0: Και με καταλαβαίνουν, πρέπει να σου πω.
4: Αυτό ξέρετε.
0: Πάμε για διάλειμμα.
4: Φύγαμε.
0: Τι ώρα πήγε, αργήσαμε.
4: 11 και 5. Ρε.
0: Πόσο?
4: 11 και 5.
3: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφη.
5: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
3: Εμείς λέμε γκριλόσοφη, η φιλοσοφία της γεύσης.
5: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφη πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφη, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
6: Το βουνό δεν είναι τόπος, είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Η Καστοριά αλλάζει πρόσωπο. Οι πλατείες γεμίζουν ζωή. Μια νέα δημοτική βιβλιοθήκη και ένας σύγχρονος χώρος εκδηλώσεων ανοίγουν για όλους, για να διαβάζουμε, να μαθαίνουμε, να συναντιόμαστε. Αστική αναζωογόνηση Δήμου Καστοριάς. Χτίζουμε σήμερα την Καστοριά του αύριο.
8: Αγορά Χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μια σύγκριση σήμερα. Αγορά Χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 2467-027-348. Αγορά Χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
9: Ποικιλία, εμπειρία, πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμός στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, πρωτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρμ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρμ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 2467-085-840. Και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
10: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.

0: Θέλω μήλο τώρα. Βρείτε το σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Καστοριά.
1: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
2: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
1: Ό,τι καεί στα Γκίκας Γιώργος.
2: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
1: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
2: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοείας για όλες τις απαιτήσεις.
1: Ό,τι καεί στα Γκίκας Γιώργος.
2: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
1: Τηλέφωνο 24670 24461.
2: Ό,τι καεί στα Γκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
0: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
3: Η ακρίβεια δεν βασίζεται στην τύχη. Προϋποθέτει εμπειρία, τεχνολογία και γνώση. Και είναι συνώνυμο της GMD Inox. GMD Inox στην Καστοριά. 25 χρόνια μετατρέπουμε το μέταλλο σε εξαιρετικό αποτέλεσμα. Τώρα με σύγχρονα CNC laser μηχανήματα για κοπές λαμαρίνας και σωλήνα. Σχεδιάζουμε, κόβουμε με απόλυτη ακρίβεια, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα που ξεχωρίζουν. GMD Inox στην Καστοριά. Τηλέφωνο 2467 770343 και στο www.gmdinox.gr. Όταν η ποιότητα κατασκευάζεται σωστά, το αποτέλεσμα μιλάει μόνο του.
4: Εθελοντικό τμήμα αντιμετώπισης καταστροφών Καστοριάς.
5: 20η μονάδα πολιτικής προστασίας.
4: Εθελοντισμός.
5: Συντονισμός.
4: Συνεργασία.
5: Αλληλεγγύη.
4: Ασφάλεια.
5: Συνεχείς εκπαιδεύσεις.
4: Ασκήσεις ετοιμότητας.
5: Έρευνα και διάσωση.
4: ΕΤΑΚ Καστοριάς.
5: Εκπαιδεύσεις κάθε Τετάρτη στις 8 το απόγευμα στο Πάρκο Ολυμπιακής Φλόγας στην Πιάτσα Ταξί.
4: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6937 00 1922. Υπεύθυνος Χαράλαμπος Αβίδης.
6: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
7: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
6: Energon εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
7: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
6: Energon Constructions and Consulting Engineers.
7: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
6: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
7: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
6: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου. Energon.
8: Antennes FM 93,6.
9: Εδώ είμαστε, παιδιά, και επιστρέψαμε. Τα Σέτα, εδώ είσαι.
10: Παρών.
9: Η Έλενα είναι εδώ.
11: Παρούσα.
9: Η χορηγή μας είναι εδώ.
11: Εδώ, η Φαντίδης μαζί μας.
9: Α, μπράβο. Και.
11: Και περιμένουμε την τούρτα του κύριου Γερουλάνου.
9: Θα έρθουν λες μαζί με το Στράτο, το πιστεύετε?
11: Μπα.
9: Για να δούμε λοιπόν. Κοίταξε, έχω και την Τότα την Καλυθιώτισσα.
11: Ναι.
9: Εντάξει.
11: Ναι.
9: Ως backup. Αν δεν έρθει η Φαντίδης με Στράτο, η Ντότα θα φέρει τούρτα για Γερουλάνο.
11: Το ελπίζω.
9: Ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν, συνεχίζουμε.
10: Κάνουμε και διατροφή, ξεκινήσαμε σκληροπυρηνική, κύριε Χρήστο.
11: Και εσύ,
10: Πολύ σκληροπυρηνική.
11: Και Δαβίδ, γιατί σας έπιασε έτσι?
10: Τώρα η καλοκαίρι λίγο, δεν κάνω τρόπο.
9: Ρε παιδιά, τώρα έχει εκδηλώσεις. Έχει εκδηλώσεις. Και ποιον έχω στη γραμμή?
10: Οπα, Πελέ.
9: Ποιον έχω στη γραμμή?
11: Μισελ Μπινιακό.
9: Μισελ Μπινιακό. Γεια σας, κύριε Μπινιακό.
12: Καλημέρα, καλημέρα σε όλη την παρέα.
9: Τι κάνετε?
12: Σε όλη την Καστοριά και στους ακροατές σας.
9: Λοιπόν, εδώ θέλω να κάνω δίαιτα, μα είναι με τα καλά τους.
12: Δεν υπάρχει καλύτερος και πιο υγιεινός τρόπος από την άμεση κατανάλωση και την αποκλειστική πρωτεϊνών. Σουβλάκι, λουκάνικο και Άγιος ο Θεός.
9: Πρωτεΐνες, μπράβο.
12: Πανηγύρι λεύκης, μόνο πρωτεΐνη.
10: Σωστός.
9: Και μετά χορό και καίς τις θερμίδες. Κατευθείαν στην πίστα και καίς τις θερμίδες.
12: Έτσι, ακριβώς.
9: Διευκρίνησε και μου κάτι, Μιχάλη. Θα γίνουν όπως έγιναν πέρσι στον ίδιο χώρο?
12: Ναι, ναι, εδώ και 2 χρόνια, φέτος είναι 3η χρονιά.
9: Άρα καθιερώθηκε ο χώρος δίπλα στην εκκλησία.
12: Έχουμε μεταφερθεί στο προάβλιο χώρο της εκκλησίας, εκεί που παραδοσιακά γινόταν το πανηγύρι.
9: Ωραία.
12: Της Λεύκης συνδέεται άμεσα και με τη γιορτή του Ιερού Ναού της Αγίας Τριάδος, το τρίμερο, και έτσι η ατμόσφαιρα και το σκηνικό είναι πιο ζεστά, είναι σε ένα επίπεδο, υπάρχει άμεση επαφή των μουσικών, των χορευτών και των όλων των επισκεπτών.
9: Ο Πελέ είναι σε φόρμα, ο Πελέ είναι σε φόρμα.
12: Το τελευταίο διάστημα νομίζω είναι ο ορισμός
11: της αποτελεσματικής
12: διατροφής.
9: Μα έχει χάσει και κιλά το θύριο.
12: Ναι, ναι.
9: Θα ψήνει ή σαν πέρσι θα κάθεται εκεί κάτω από το υπόστεγο και θα κοιτάει?
12: Ξέρεις ότι και 50 ψήστες και εθελοντές να έχεις, αν δεν υπάρχουν και 2-3 συντονιστές.
9: Μπράβο.
12: Προσπάθηκε και κινδυνεύει. Ο Πελέ έχει το ρόλο.
9: Άρα ο Πελέ έχει το ρόλο του συντονιστή, ε.
12: Σε μερικά κομμάτια, ναι.
9: Και εσύ ποιο ρόλο έχεις, κύριε Μιχάλη?
12: Ο συντονιστή των συντονιστών.
9: Α, μπράβο, πολύ δυνατός ρόλος. Για πες μας τι θα δούμε στη Λεύκη και τι θα ακούσουμε φέτος.
12: Λοιπόν, φέτος συνεχίζουμε πάλι ένα δυναμικό τετραήμερο. Να θυμίσω ότι είναι το μοναδικό τετραήμερο πολιτιστικών εκδηλώσεων που γίνεται στο νομό Καστοριάς.
9: Ναι.
12: Και πολλές φορές το έχω πει ότι θα μπορούσε άνετα να μετατραπεί και σε ένα φεστιβάλ χάλκινων που συνδέει τα παραδοσιακά ακούσματα της περιοχής με τις παραδόσεις και φυσικά το σκεπτικό χαρακτήρα της, της γιορτής.
9: Ναι.
12: Δεν είναι μια εκδήλωση που απλά τοποθετείται στο ημερολόγιο. Εμάς το πανηγύρι συνδέεται άμεσα με τον εορτασμό της εκκλησίας μας και της πολιούχος προστάτηδας του χωριού μας. Υπάρχει ένα έντονο σχεστικό αίσθημα στους κατοίκους. Υπάρχει και έντονη επιθυμία να συνδεθούμε και να διατηρήσουμε την παράδοση όπως ακριβώς τη βρήκαμε στις επόμενες γενιές. Σε αυτό το πλαίσιο συνεχίζουμε με το τετραήμερο των εκδηλώσεων. Έχουμε για σήμερα που ξεκινάμε το Μακεδονικό Μεράκι, αύριο την Ορχήστρα Ιδόνια, τον ήχο Αλμοπίας την Κυριακή και κλείνουμε με τα χάλκινα υποχρώματα τη Δευτέρα.
9: Και αν ήταν να έρθω μία από όλες τις μέρες, ποια θα με έλεγες να έρθω?
12: Θα έρθεις και τις 4 και εσένα σε θέλω και την Τρίτη που θα μαζεύουμε.
9: Ωραία ανέκδοτα λέει ο κύριος Μιχάλης.
12: Να τη διατροφή, τη διατροφή με την άσκηση. Γιατί μόνη
9: ωραία ανέκδοτα λέει ο κύριος Μιχάλης, θα σε τα πρόσεξες. Την Τρίτη λέει σε θέλω.
10: Πολύ ωραίο με ακούστηκε.
9: Μπράβο. Τι πάθαμε να πάρει.
12: Χρήστο, έχουμε και θέση συντονιστών. Τι φοβάσαι, δεν είπαμε να κουβάλλουμε.
9: Μπράβο, μπράβο.
11: Φράζει και εσύ συντονιστής.
9: Είμαι πολύ ωραίο να δίνω εντολές. Πολύ ωραίος.
12: Είναι, ναι, νομίζω είναι πανελλήνια αυτή η αρετή μας.
9: Ναι. Δεν μου λες, από καιρό το έχουμε ψάξει, είμαστε ok, γιατί χθες μας τρόμαξε λίγο ο καιρός.
12: Εγώ αποφεύγω συστηματικά να μπαίνω και να βλέπω το καιρό.
9: Ναι.
12: Βέβαια υπάρχουν τα παιδιά που άλλοι χαίρονται, άλλοι έτσι κάνουν τις γκριμάτσες όταν βλέπουν κάτι και προδίδονται, αλλά είναι κάτι που δεν μπορούμε να το ελέγξουμε. Είναι αυτός ο προσδιορίστος παράγοντας που είναι κοινός σε όλους τους συλλόγους, σε όλες τις εκδηλώσεις που κάνουν. Η Καστοριά μας, ξέρουμε το κλίμα που έχει και τις πολύ γρήγορες μεταβολές, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Ελπίζουμε ότι θα είναι καλά, θα πάνε όλα καλά. Τις περισσότερες φορές όταν υπάρχει το κέφι και η διάθεση μπορεί να αντισταθμίσει ακόμα και μερικά σχημα καιρικά φαινόμενα. Τώρα αν έρθει ο κατακλυσμός, φυσικά θα αναγκαστούμε κι εμείς ίσως να ακυρώσουμε, να μας χαλάσει κάποια.
9: Πιστεύω ότι θα είμαστε ok, νομίζω ότι
12: αλλά
9: θέλω πρέπει να είμαστε ok.
12: Το χθεσινό ήταν έτσι ένα ξέσκασμα και από σήμερα θα μας
9: ευνοήσει. Θα πάει καλά. Πόσες καρέκλες έχετε, Μιχάλη?
12: Φέτος δεν μας φτάσανε οι δικές μας, όπως και πέρσι, με τη μεταφορά εδώ στο καινούριο χώρο. Παρόλο που πολλοί νομίζουν ότι είναι μικρότερο, στην ουσία και στα τετραγωνικά που είχαμε μετρήσει εμείς πριν πάρουμε την απόφαση, αλλά και στον αριθμό των καρυκλών που στρώνουμε, είναι πολύ μεγαλύτερος. Οπότε κοντά στις επιπλέον των 1.300 που είναι ειδικές.
9: Πρέπει να πούμε ότι η Λεύκη έχει πάρα πολύ κόσμο, δηλαδή είναι συναυλία ολόκληρη, δεν είναι...
12: Ναι, φέτος μαζί με τις επιπλέον που πήραμε από το Σύλλογο του Κεφαλαρίου και θέλουμε να τους ευχαριστήσουμε γι' αυτό, αγγίξαμε τις 1.750 καρέκλες.
9: 1.750 καρέκλες.
11: Ελπίζουμε να σε φτάσουν.
9: Ευχόμαστε να μην φτάσουν.
12: Αυτό, εγώ εύχομαι να μην φτάσουν και ας έχουμε και όρθιους.
9: Εντάξει.
12: Θα καθίσουμε τέτοιο.
9: Να περάσουμε ωραία και επειδή είναι και Παρασκευή, μέρα των δώρων μας σήμερα, μήπως η Λεύκη έχει καμιά καλή πρόταση για τους ακροατές μας?
12: Φυσικά και έχει.
9: Σημείωνε, κυρία Έλενα.
11: Αν και ως τώρα έχει πάει 11 και δεν έχουμε δώσει. Ένα δώρο έχουμε δώσει μόνο.
9: Έλα,
11: σας θέλω λίγο γρήγορα με τα δώρα.
9: Συνέχεια με την έκθεση, μας έχει ζαλίσει.
12: Τρεις δωροκάρτες των 10 ευρώ για όποιον επισκέπτη έρθει.
9: Τρεις δωροκάρτες των 10 ευρώ. Πολύ ωραία. Για όποια μέρα θέλει, έτσι.
12: Για όποια μέρα θέλει. Απλά να μου πείτε τα ονόματα και να έρθει να βρει εμένα ή κάποιον άλλο στο ταμείο.
11: Ελπίζουμε να προλάβουμε να τους δώσουμε και εμείς και τις τρεις.
9: Και οι εκδηλώσεις και της Λεύκης όπως και των άλλων περιοχών, γιατί Όσοι θα μείνουν εδώ, Μιχάλη, κάπου πρέπει
11: έχουν
9: να πάμε.
11: Πολύ ωραία πράγματα.
9: Εντάξει, οι άλλοι θα πάνε και καμιά θάλασσα να βρέξουν λίγο το ποδαράκι τους.
12: Εντάξει, ναι, φυσικό είναι. Δεν υπάρχουν επιλογές. Εμείς αυτό θέλουμε να δώσουμε.
9: Να περάσει να καλά ο κόσμος, θα μείνει εδώ.
12: Μια επιλογή ακριβώς.
9: Έχει εκδηλώσεις, αυτό ήθελα να πω, ότι είναι μια απάντηση στο σημερινό θέμα της έκθεσης.
12: Ναι, δεν είναι πληροφορήθηκα γιατί είμαι στο τρέξιμο εκεί με εδώ πέρα.
9: Ότι ρε παιδιά, σπάστε τη μοναξιά, πάτε σε εκδηλώσεις, βρεθείτε με ανθρώπους, αγκαλιαστείτε. Η μοναξιά ήταν το θέμα σήμερα, Μιχάλη, της έκθεσης.
12: Ναι, και ακριβώς αυτό που λέει Χριστίνα έχει μεγάλη σημασία. Και μερικοί το περνάνε ίσως έτσι πολύ ελαφριά, αλλά οι συλλογικότητες που αναπτύσσονται τόσο στους διοργανωτές όσο και στους επισκέπτες. Έχω ξαναπεί και άλλη φορά από την εκπομπή σου ότι ο παραδοσιακός χορός είναι η μεγαλύτερη μορφή ισότητας. Μπαίνεις στο κύκλο, άσχετα την καταγωγή σου, εισόδημα, μόρφωση, επίπεδου γνώσεων και οτιδήποτε, και πιάνεις με τον διπλανό σου από το χέρι σε ένα κοινό μουσικό σκοπό και αμέσως αυτό σε ενώνει χωρίς όλα τα υπόλοιπα στερεότυπα και προκαταλήψεις που έχουμε να μας χωρίζουν. Είναι η απάντηση ακριβώς στη μοναξιά, και όσο τα λέω αυτά βρισκόμενος μόνος εδώ στο χώρο του πανηγυριού, αισθανόμενος εγώ μια μοναξιά, βλέπω απέναντι το Πελέ να έρχεται.
9: Α, ναι!
12: Καλό δίδυμο, ναι. Την αντιμετωπίσαμε αμέσως και εμείς.
9: Μπορούμε να έχουμε δηλαδή και μια καλημέρα από τον κύριο Πελέ.
12: Έρχεται. Ναι, μισή. Μισό λεπτό λίγο.
10: Με έστειλε μήνυμα, κύριε Χρυσή. Μου λέει τα σέτα γουλί, είπαμε. Τι να φανεί κρέας.
9: Ναι, δεν γίνεται και γουλί.
12: Για μέρος να ρυθμίσει τα ψυγεία, έφυγε προς τα κάτω. Χαιρετάει και δίνει τους χαιρετισμούς του.
9: Τι χαιρετάει? Θέλουμε να ακούσουμε την θεσπέσια φωνή του, πες του.
12: Δεν έστειλε κανένα μήνυμα σήμερα.
9: Να στείλει μήνυμα, ναι, όχι, δεν έστειλε σήμερα. Να στείλει μήνυμα από την τρελογειτονιά, πες του, εντάξει.
12: Εντάξει.
9: Έγινε. Καλή επιτυχία, Μιχάλη.
12: Να είσαι καλά, Χρήστο.
11: Καλά να περάσει.
12: Περιμένουμε όλο τον κόσμο και με την ευκαιρία να δώσουμε και ένα μήνυμα, σύνθημα προτροπή σε όλο τον κόσμο να στηρίζει όλες τις εκδηλώσεις των συλλόγων.
9: Βέβαια,
12: έχουμε ανάγκη.
9: Και τον όρμο, και τον όρμο που είναι και ο Μιχάλης, θα τον δούμε και τα χορευτικά σε πολλές εκδηλώσεις μέσα στο καλοκαίρι, έτσι.
12: Και στο πανηγύρι μας θα χορέψουμε τη Δευτέρα.
9: Καλά, εννοείται. Αυτό έλειπε. Χορεύετε σε όλα τα πανηγύρια, δεν χορεύετε και στο δικό σας.
12: Είναι παράδοση.
9: Αλλά θα δούμε όρμο σε πολλά πανηγύρια μέσα στο καλοκαίρι.
12: Και εκτός Καστοριάς.
9: Θα τους δούμε την επόμενη εβδομάδα στην Κολοκυθού, παραδείγματος χάρη.
12: Έτσι. Εντάξει, διαφορετικό πρόγραμμα, υπηρώτικο εκεί πέρα.
9: Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
12: Να είσαι καλά.
9: Καλή επιτυχία, Μιχάλη.
12: Καλή συνέχεια.
10: Γεια σου, Μιχάλη. Γεια.
9: Κοίτα, τώρα που ήρθε η συζήτηση πάλι στην, πώς το λένε, στην έκθεση.
11: Ναι.
9: Υπάρχουν δύο τραγούδια τρομερά, ρε παιδιά, για τη μοναξιά.
11: Ναι.
9: Το «Άνθρωποι μονάχοι».
11: «Άνθρωποι μονάχοι».
9: Και υπάρχει το Μητροπάνου «Η εθνική μας μοναξιά».
11: Γιατί δεν υπάρχει το «Τη μοναξιά φοβάμαι, χωρίς εσένα δεν κοιμάμαι».
9: Ναι, τι θέλετε.
10: Όχα, αφιερωμένο στο Δαβίδ αυτό.
11: Ναι, μπορώ να κοιμηθώ μόνο.
9: Άρα τι να ακούσουμε, ρε παιδιά.
11: Καταρχάς να μας πάει στη Φαντίδη που κάτι ξεκίνησες να λες και έμεινε στην τούρτα του κύριου Γερουλάνου. Δεν,
9: μπράβο.
11: Δεν είπες τίποτα.
9: Η Φαντίδης, γιατί ακόμη και στο Γερουλάνο θα κάνω έκπληξη με τούρτα, γιατί έχει τα γενέθλιά του σήμερα. Από εκεί και μετά, για κάθε γιορτή, για κάθε μέρα, δεν χρειάζεται να περιμένεις τα γενέθλια, κυρία Έλληνα. Παίρνεις την τούρτα σου, και τελειώνουμε.
11: Συμφωνώ απολύτως.
9: Ψωμάκι τρομερό σας πήρα χθες και κίτρινο.
11: Δεν το δοκίμασα το κίτρινο. Δοκίμασα την μπαγκέτα που έχουμε φάει κόλπα με τις μπαγκέτες τον τελευταίο καιρό.
9: Σε έχω τρελάνει.
11: Με έχει τρελάνει.
9: Έχω τα αλμυρά μου, έχω τις μπουκίτσες μου και τις κουτάρες μου.
11: Σέμπα, είπα κασεροκούλουρο θα φέρει, για να δούμε.
9: Πού φέρει κασεροκούλουρο.
10: Πούντο.
9: Ναι, πούντο. Πούντο. Πούντος, λοιπόν.
11: Τους τρόμαξε εγώ χθες λίγο, είπα να μην έρθουν όλοι πρωί.
9: Γιατί είχε τις κούπες για να είναι βρει καθαρά ο υπουργός.
11: Θα έρθει Σέμπα, θα έρθει Χριστάρα, θα έρθει ο ένας.
9: Χριστάρα δεν βλέπω να έρθει.
11: Χριστάρα δεν βλέπω και εγώ να έρχεται. Και τους είπα, μην μου έρθετε πρωί, πρέπει να κάνω καμιά δουλειά. Μα και δουλειές εδώ.
9: Γιατί, κύριε Τασέτα, πρέπει να λαμποκοπά ο σταθμός όταν θα
10: πάντα καθαρός είναι ο σταθμός.
9: Αυτά πέστα στην κυρία μου.
10: Αυτές οι γυναίκες βλέπουν με άλλα μάτια, μάλλον. Δεν ξέρω. Βλέπουν όλο πρόβλημα.
9: Οι γυναίκες βλέπουν όλο πρόβλημα.
11: Ευτυχώς είστε καλοπροαίρετοι και δεν βλέπετε εδώ πέρα τι γίνεται. Γιατί ούτε και τώρα είμαστε στα καλύτερά μας, αλλά τέλος πάντων είμαστε σουρπομένοι. Λοιπόν, Καστοριά 24 ώρες το 24ωρο, γιατί δεν πρόκειται να τελειώσουμε σήμερα τον Ιφαντίδη. Τον έχουμε πιάσει, τον έχουμε ανοίξει. Δεν πρόκειται.
10: Αφού θα έρθει κιόλα.
11: Αφού θα έρθει κιόλα.
9: Είπε ο Στράτος.
11: Στο Άργο στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 35 και η βάση μας στο Χιόδεντρο. Και αφού εσύ δεν είσαι, δεν συμμορφώνεστε, θα πάω και ανθοπολείο Χλόη. Και θα πάω γιατί έχω πολύ σημαντικά πράγματα να σας πω, ειδικά εσάς που κανονίζετε τους γάμους και τις βαφτίσεις σας αυτό το διάστημα. Και στο ανθοπολείο Χλόη όσοι κλείσετε το στολισμό του γάμου και της βάφτισής σας μέχρι την Κυριακή, δηλαδή την τελευταία μέρα του Μαΐου, η προσφορά έτρεχε για όλο το μήνα Μάιο, έχετε έκπτωση μείον 20% σε όλο το πακέτο του στολισμού, είτε του γάμου, είτε της βάφτισης, είτε παντρεύεστε και βαφτίζετε φέτος το 2026, είτε του χρόνου το 2027. Έχετε έκπτωση μείον 20% και ξέρετε όσοι είστε σε αυτή τη διαδικασία ότι τα έξοδα τρέχουν αυτό το διάστημα, οπότε είναι πολύ σημαντικό από κάπου να εξοικονομούμε. Βεβαίως ο καιρός καταπληκτικός. Σιγά σιγά θα αρχίσουμε να καθόμαστε και σε αυλές και μπαλκόνια. Να τα στολίσουμε όμως πρώτα πρέπει. Να βάλουμε ωραία λουλούδια εξωτερικού χώρου. Και θα τα βρείτε φυσικά στο Ανθοπολείο Χλόη, στην Αποδήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα και τηλεφωνικά στο 24670273365. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ να μην χάσετε την προσφορά. Μείον 20% μέχρι και την Κυριακή για τους στολισμούς των γάμων και των βαφτίσεων.
9: Λοιπόν, να πάμε στο τραγούδι και δεν μου είπες ποιο τραγούδι να ακούσουμε τελικά.
11: Όχι, θέλεις, όλο ωραία είναι.
9: Να πω χρόνια πολλά που έχουν γενέθλια σήμερα. Η Βούλα, η Βάσο, ο Λάζος, ο Πέτρος Μπαμπάς Χριστάρα Αντιπολίτευση.
11: Μάλιστα.
9: Κύριε Πέτρο, πολλά πολλά φιλιά. 87 βλέπω, να τα χιλιάσεις κύριε Πέτρο. Η Έφη, ο Χρήστος, ο Πέτρος ο Τούκας.
11: Ναι, γεια σου Πέτρο, χρόνια πολλά.
9: Ο Σάκης, ο Λύκος Καρανικολόπουλος σε γενέθλια σήμερα.
11: Δεν τον εμφανίζει, δεν είμαστε φίλοι.
9: Ο Χρήστος, η Βουλά, ο Λεωνίδας ο Πούτης. Έλα ρε Λεωνίδα, πού είσαι. Ο Βαγγέλης, η Χριστίνα και η Άννα Ηλιάνα.
11: Να πω
9: χρόνια
11: κι εγώ.
9: Πολλά παιδιά.
11: Σάκης Κράγιας επίσης σήμερα έχει γενέθλια. Γεια σας κύριε Σάκη. Και επίσης η φίλη η Κατερίνα που είναι ακροάτρια και βλέπω τώρα εδώ τα γενέθλιά της. Χρόνια πολλά.
9: Λοιπόν, για να δω, για να δω.
13: Λένε αχερώνα χωρίς σκεπή δεν μπορεί να κρατήσει χόρτο. Φανταστείτε ο κύριος Τασέτας με μαλλιά και δεν είχε μυαλό. Τώρα που κουρεύτηκε ακόμα χειρότερα.
9: Απίστευες τώρα, πίστηκες τώρα ότι κουρεύτηκε, έτσι. Δεν το πίστευε, παιδιά.
10: Πού το είδα, άστιγες τώρα.
9: Και βλέπω ότι έχεις ανεβάσει και βιντεάκι με το φίλο μου το Μιχάλη.
10: Μιχάλης Κανιέμπα είναι προπονηταράς, ψάχνει
9: ομάδα. Με τη φανέλα ομάδα του Παναθηναϊκού, μάλιστα. Το πιο σημαντικό, η Κανιέμπα, είναι που κάνει έκκληση σε όποια ομάδα από το Β ή τη γάμα τοπικό, γάμα τοπικό.
10: Έχει μείνει αυτός πριν 20 χρόνια μάλλον.
9: Γάμα τοπικό νομίζω υπάρχει αρκετή.
10: Στην Κοζάνη μπορεί να λέει.
9: Ναι, ωραία, ωραία. Ναι. Για να αναλάβει ως coach.
10: Ως προπονητής.
9: Για τη νέα σεζόν. Πολύ ωραία.
10: Ήταν και πολύ καλός ποδοσφαιριστής, κύριε Χρήστο, να ξέρεις.
9: Ναι. Το ξέρω.
11: Μην ξεχνάτε ότι έχουμε και δωράρες, παιδιά. Θέλω οπωσδήποτε. Να, ο Μιχάλης μας έδωσε και για Λεύκη, για πανηγύρι Λεύκης. Θέλω νεστορίτες και όσους ανέβετε νεστόριο το Σαββατοκύριακο, γιατί έχουμε και εκεί δώρο επιταγές για σουβλάκια και λουκάνικα. Και βεβαίως όλα τα υπόλοιπα κλασικά δώρα της εκπομπής μας.
9: Λοιπόν.
11: 86-40 και 86-50, έλα να δώσουμε κανένα δώρο.
9: Τη μοναξιά φοβάμαι, είπε η Έλενα. Βίκυμο σχολείου, άνθρωποι μονάχοι. Και Δημήτρης Μητροπάνος, η εθνική μας μοναξιά.
11: Α, δώρο θέλει αυτός τώρα.
9: Για να δω, ποιος είναι. Γεια σας.
11: Είναι για δώρο.
9: Περίμενε, γεια σας. Α, είναι η καθυστέρηση που έχουμε τώρα.
11: Ναι, ένα λεπτό.
9: Ξαναμπλέξαν τα τηλέφωνα. Λοιπόν, πάση περιπτώσει.
11: Κύριε Οτέ.
9: Ποιον είδα προχθές.
11: Ποιον είδες προχθές.
9: Τον κύριο Λουκίδη, τον μεγάλο διευθυντή της ΟΤΕ, Κοσμοτέ και ό,τι ΟΤΕ υπάρχει. Παραλιακά, καλημέρα στον καλύτερο διευθυντή ΟΤΕ που υπάρχει στην Ελλάδα, ο κύριος Λουκίδης.
11: Μόνο σωστή γραμμή σε εμάς δεν είναι. Σε όλους τους υπόλοιπους θέλει όλα, αλφαδιά.
9: Γιατί τώρα θα βάλει και το ψηφιακό.
11: Δεν το βλέπω καλό το ψηφιακό.
9: Γεια σας, παρακαλώ. Στη γραμμούλα.
11: Ναι, ακόμα δεν έχει καθαρίσει γραμμή.
9: Τι γίνεται, παιδιά. Πάμε, εθνική μας μοναξιά, να διορθώσουμε τις γραμμές και επιστρέφουμε, παιδιά.

0: πλέον εν καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670 27 247.
1: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
2: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ. Σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλόη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλόη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670 27365. Ανθοπολείο Χλόη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
3: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιο ταχύ, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
4: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη αχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στο πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670 29012 και κινητό 6945 798860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
5: Αλνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπολείο. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλ, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρμ. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82810.
6: Ο παππούς μου και η γιαγιά μου είναι σημαντικοί άνθρωποι. Όταν μεγαλώσω θα τους φροντίζω και θα τους αγαπώ, όπως κάνουν και αυτοί για εμένα.
7: Όταν οι αγαπημένοι σας έχουν ανάγκη, δώστε τους την φροντίδα που τους αξίζει. Φροντίζω. Νοσηλεία κατοίκων. Φροντίδα και υγιεινή ασθενών. Φροντίδα και φύλαξη ηλικιωμένων. Εξειδικευμένο μασάζ ασθενών. Υπηρεσίες υγείας. Φροντίζω. Χλόη, Λεωφόρος Γουναράδων πλησίων Κυκλικού Κόμβου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6959 224111 και 2467 506191. Όλες οι υπηρεσίες μας παρέχονται από έμπειρους νοσηλευτές. Ειδικές τιμές σε ανέργους και χαμηλοσυνταξιούχους. Φροντίζουμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
8: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει με αγάπη και ασφάλεια και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας. Όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδεμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιου, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες ίνοξ, γυψοσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου.

0: 93,6.
1: Εδώ είμαστε και επιστροφή λοιπόν, πάμε και για τα υπόλοιπα και έχω και πριν πάμε στο θέμα της έκθεσης, γιατί θα συνδεθούμε με τα παιδιά από το φροντιστήριο Εχμή, για να δω τι ακροάτρια έχω στη γραμμή μας. Γεια σας.
2: Γεια σας.
1: Τι κάνετε?
2: Καλά είμαστε, εσείς τι κάνετε εσείς?
1: Εμείς να, εδώ προσπαθούμε να γράψουμε μια έκθεση, να ισορροπήσουμε ανάμεσα στις θύμισες των ακροατών μας για την έκθεση που έγραψαν στα νιάτα τους, τέτοια πράγματα.
2: Πού θυμώ όμως, ήθελα πω
1: το θυμάστε. Ποια έκθεση γράψατε?
2: Πώς περάσαμε το καλοκαίρι, πότε...
1: Αυτό θυμάστε και εσείς πώς περάσαμε το καλοκαίρι,
2: ναι, πού πηγαίναμε εκδρομές, το
1: ανατάμε. Στις Πανελλήνιες τι γράψατε?
2: Δεν πήγα.
1: Α, δεν γράψατε.
3: Είστε σχολή τα σέτα και
4: εσείς. Σωστή.
1: Ευτυχισμένη. Ευτυχισμένη. Ευτυχισμένη.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά την έκθεση πώς περάσαμε το καλοκαίρι τη θυμάστε κι εσείς, έτσι?
2: Α, ναι. Πού πηγαίναμε στη Λεύκη, στην Κορομιλιά.
1: Αλήθεια, πού πηγαίνατε το καλοκαίρι και πώς περάσατε το καλοκαίρι?
2: Πηγαίναμε εκδρομές. Πρωτού κλείσω σχολείο ή στη Λεύκη, στην Κορομιλιά.
1: Ωραία.
3: Μήπως θέλετε να πάτε και τώρα, Λεύκη, στις εκδηλώσεις, να σας δώσω ένα δωράκι?
2: Εντάξει, Έλενα, δεν...
3: Εσείς τα διαλέξετε, εγώ σας λέω ότι έχω και αυτό.
1: Αλλά έχουμε σουβλάκια και για την Λεύκη.
3: Λοιπόν, να σας τα πω όλα.
2: Ναι.
3: Έχω διπλή βόλτα με πλοία Ολυμπία. Διπλή εννοώ για δύο άτομα.
2: Για τα σουβλάκια στη Λεύκη.
3: Ωραία. Να τι.
1: Γρήγορα,
3: το όνομά σας?
2: Η
3: Ξένια ή μη. Γεια σου, ρε Ξένια μη.
1: Η Ξένια ή μη, βεβαίως. Θα πάτε, θα απευθυνθείτε στον κύριο Μπινιάκο εκεί και θα του πείτε, εντάξει.
2: Ναι, ναι.
1: Ή στον κύριο Μπινιάκο ή στον κύριο Πελέ.
2: Καλό Σαββατοκύριακο.
3: Οπότε το Σεπτέμβριο που θα σας ρωτήσουν στην έκθεση πώς περάσετε το καλοκαίρι, να τους πείτε ότι πήγατε στη Λεύκη στο πανηγύρι.
1: Χαιρετώ, γεια σας, γεια σας.
3: Γεια σας, Ξένια.
1: Χαιρετούμε την Ξένια και πάμε στον Κώστα, τον Σωτηριάδη. Πάμε στο φροντιστήριο Αχμή. Κώστα μου, καλημέρα.
5: Καλημέρα κύριε Χριστό,
1: και
5: καλημέρα
1: καλή
5: στην Έλληνα.
1: Καλή
3: καλημέρα
1: αρχή.
3: Κώστα.
5: Στους ακροατές. Καλή αρχή σε όλους, καλή αρχή.
1: Κατά παράδοξο τρόπο σήμερα, επειδή βάζουμε τους ακροατές μας, θυμούνται τις εκθέσεις, θυμούνται όλοι αυτό.
5: Ναι,
1: θυμούνται
5: ναι, ναι.
1: Πώς πέρασα το καλοκαίρι.
5: Είναι, ναι,
1: πραγματικά είναι δύσκολη εκθέση, μην το βλέπετε έτσι. Γιατί αν δεν έκανες τίποτα το καλοκαίρι, τι θα γράψεις την έκθεση?
3: Δεν
1: γράψεις μετά. Μοναξιά.
5: Μοναξιά είναι το θέμα φέτος.
1: Μάλιστα.
5: Κάθε χρόνο γίνεται και καλύτερο. Δηλαδή, αν θυμάσαι, πέρσι είχαμε μιλήσει για τη δημιουργικότητα, πρόπερσι για τα ταξίδια, φέτος η μοναξιά.
1: Μοναξιά.
5: Ναι.
1: Γι' αυτό και εμείς βάλαμε την εθνική μας μοναξιά νωρίτερα. Και έχω άλλα δυο άνθρωποι μονάχοι και ένα της Ηλιάδη που λέει τη μοναξιά φοβάμαι.
5: Και το μοναξιά μου όλα από Pixlax. Α,
1: για να την προσθέσω στη λίστα. Πολύ
3: καλά,
1: ωραία.
3: Έχει πολλά για μοναξιά.
1: Έχει πολλά για μοναξιά. Αλλά επειδή είναι και ωραίο και αυτό, το προσθέσω και αυτό.
5: Ωραία.
1: Γράφουμε καλά με θέμα τη μοναξιά ή όχι?
5: Λοιπόν, ωραίο θέμα ήταν. Δεν ήταν μόνο η μοναξιά. Είχε να κάνει και με την τρίτη ηλικία. Και το πρώτο κείμενο είχε να κάνει κυρίως με τη μοναξιά.
1: Μπράβο, και με την τρίτη ηλικία, σωστά.
5: Το δεύτερο κείμενο είχε να κάνει με την τρίτη ηλικία και τις σχέσεις με τους νέους. Και το τρίτο ήταν ένα πολύ ωραίο ποίημα του Εμπειρίκου.
1: Ναι.
5: Προτροπές για τη νέα γενιά να απολαύσουν τη ζωή τους, να είναι δημιουργικοί, να έχουν ζωτικότητα. Μάλλον θα έλεγα ότι μ' άρεσαν πολλά και τα θέματα.
1: Ωραία. Για να δούμε τώρα τι γίνεται εδώ. Τι μπορούμε να πούμε για τα παιδιά που μπήκαν σε αυτόν τον αγώνα από σήμερα? Πού μπορούν να κινηθούν οι βαθμολογίες με αυτό το θέμα στο ξεκίνημα, Κώστα?
5: Ωραία, η έκθεση είναι πάντα είναι ένα ιδιαίτερο μάθημα. Δηλαδή συνήθως τώρα θα έρθουν όλα τα παιδιά, τους περιμένω από στιγμή σε στιγμή χαρούμενοι όπως κάθε χρόνο. Αλλά το ζήτημα της βαθμολογίας στην έκθεση είναι λεπτό. Εγώ πιστεύω ότι θα έχουμε καλές βαθμολογίες φέτος, χωρίς να βάζω το χέρι μου στη φωτιά βέβαια, γιατί το θέμα ήταν από τα αναμενόμενα, να πούμε έτσι, ένα σύγχρονο κοινωνικό πρόβλημα. Οι ασκήσεις ήταν βατές και το λογοτεχνικό κείμενο καλό. Αλλά πάντα η έκθεση είναι απρόβλεπτο μάθημα. Δεν μπορείς δηλαδή να είσαι σίγουρος για το πόσο θα γράψει κάποιος. Ναι. Δεν είναι δηλαδή πως τα υπόλοιπα.
1: Ναι, γιατί άλλοι λένε ότι υπάρχουν κανόνες στην έκθεση, άλλοι λένε ότι μπορείς να αναπτύξεις πραγματικά ό,τι σκέφτεται το μυαλό σου, να το τεκμηριώσεις και είσαι σωστός. Δηλαδή πάντα στην έκθεση υπάρχει το κριτήριο της υποκειμενικότητας και στη βαθμολογία.
5: Ακριβώς, ναι, ναι, ναι. Και έχουμε και δύο βαθμολογητές. Ο ένας δηλαδή μπορεί να το δει πιο επίκως, ο άλλος λίγο πιο αυστηρά. Οπότε συχνά έχουμε και αποκλείσει το μάθημα αυτό.
1: Και αν καμιά φορά γράψω κάτι το οποίο δεν τις πεπιθήσεις, τα πιστεύω του βαθμολογητή, εκεί την πατάω.
5: Όχι απαραίτητα, αρκεί να το τεκμηριώσω, εκτός και αν είναι κάτι ακραίο, ας πούμε, που απορρίπτεται.
1: Μάλιστα.

0: Υπάρχουν, Κώστα, έχει αξία να μας το πεις και αυτό. Είναι η έκθεση το μάθημα που έχουν τις μεγαλύτερες αποκλίσεις μεταξύ των δύο βαθμολογητών.
1: Νομίζω ναι, γιατί ναι. Όπως είπες και εσύ, υπάρχει το στοιχείο της υποκειμενικότητας. Δηλαδή, εγώ όλα αυτά τα χρόνια έχω δει αρκετά μεγάλες αποκλίσεις, πολλές φορές και ακραίες αποκλίσεις, πάνω από 20 μονάδες για παράδειγμα.
0: Μάλιστα.
1: Αν και τα τελευταία χρόνια δεν νομίζω, γιατί τα θέματα είναι πολύ συγκεκριμένα, δεν μπορείς να αποκλίνεις και πολύ δηλαδή από αυτό που σου ζητάει να γράψεις. Mm-hmm.
0: Πιστεύεις ότι εδώ ζούμε, ας πούμε, στην Καστοριά, τα παιδιά έχουν τα βιώματα της Καστοριάς.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν όντως φαινόμενα μοναξιάς στην τρίτη ηλικία? Δηλαδή, ένα παιδί που έχει τον παππού του, τη γιαγιά του, το βλέπει αυτό σήμερα? Ή εκεί που μιλάει και για τους νέους, είναι μόνα τους τα παιδιά σήμερα?
1: Πρέπει να συνυπολογίζουμε και τον παράγοντα της τεχνολογίας. Δηλαδή, δεν έχει να κάνει με το που μένεις, αν είσαι στην επαρχία ή στην πόλη. Όλοι είναι κατά κάποιο τρόπο εθισμένοι στην τεχνολογία και αυτό, και σε αυτό εστιάζει και το κείμενο. Δηλαδή, αναδεικνύει ως πρωταρχικό παράγοντα της μοναξιάς την τεχνολογία, την απομόνωση, τα smartphones, ας πούμε. Mm. Αυτό φαντάζομαι κάθε οικογένεια το βλέπει. Yeah. Δηλαδή, μια σκηνή καθημερινή που ακόμα και οι γονείς και τα παιδιά να είναι απομονωμένοι ο καθένας στον κόσμο του με ένα κινητό τηλέφωνο στο χέρι και να μην μιλάνε.
0: Που οπότε, μάλιστα, και αν μιλάνε, δεν μιλάνε με το στόμα, μιλάνε με τα χέρια και το γράψιμο.
1: Ακριβώς, δυστυχώς, ναι. Οπότε, ναι, υπάρχει μοναξιά σίγουρα.
0: Άρα, από βιώματα και τα παιδιά της Καστοριάς νομίζω ότι το έχουν σαν βιώματα.
1: Ναι, όσον αφορά τώρα στην τρίτη ηλικία, σίγουρα είμαστε επαρχιακή πόλη, οι δεσμοί είναι πιο σφιχτοί, και ειδικά με τους παππούδες.
0: Ναι, ναι.
1: Οπότε, εκεί νομίζω είμαστε σε καλύτερη μοίρα σε σχέση με ανθρώπους των μεγάλων πόλεων. Η μεταναστικοποίηση που υπάρχει πιο έντονο το φαινόμενο της μοναξιάς.
0: Θα μπορούσαν, παραδείγματος χάρη, Κώστα, να πούν ότι στις μικρές κοινωνίες η τρίτη ηλικία δεν αισθάνεται στον μεγάλο βαθμό αυτό που μπορεί να αισθανθεί στα μεγάλα αστικά κέντρα την μοναξιά?
1: Συμφωνώ απόλυτα.
0: Και αυτό θα ήταν τεκμηριωμένο πραγματικά, θα ήταν μέσα στην έκθεση ένα καλό κομμάτι?
1: Θα ήτανε, αν και δεν ήταν στα ζητούμενα.
0: Ναι.
1: Το ζητούμενο της έκθεσης είχε να κάνει κυρίως με τους τρόπους που θα μπορούσαν να συνεργάζονται οι νέοι με τους ανθρώπους ηλικίας. Δεν ζητούσε δηλαδή τόσο την αποξένωση των ατόμων αποκλειστικά της τρίτης ηλικίας.
0: Ωραίο. Λοιπόν.
1: Σε γενικές γραμμές λοιπόν να πω κι εγώ ότι ξεκινήσαμε καλά. Καλή συνέχεια, να ευχηθώ σε όλους τους μαθητές του νομού.
0: Ωραία.
1: Υπομονή, ψυχραιμία. Και εύχομαι σε όλους ό,τι καλύτερο. Καλά αποτελέσματα μόλις τελειώσουν οι εξετάσεις.
0: Φυσικά.
1: Και να πετύχει ο καθένας τους στόχους του.
0: Και με τους καθηγητές εχμής και από Δευτέρα και Τρίτη θα πούμε και θα κάνουμε μια ανάλυση των θεμάτων που θα έχουμε. Τώρα πότε ξαναγράφουν τα ΓΕΛ? Γιατί
1: τώρα
0: είναι και
1: το έχουμε. Έχουμε το ΕΠΑΛ αύριο.
0: Έχουμε ΕΠΑΛ αύριο, βέβαια,
1: έκθεση,
0: στην έναξή τους.
1: Και μετά έχουμε την Τετάρτη τα μαθηματικά, τα αρχαία και τη βιολογία.
0: Ξανά Τετάρτη πιάνουμε τώρα, έτσι?
1: Ναι, ναι.
0: Ξανά Τετάρτη. Ωραία.
1: Λοιπόν,
0: για τα 435 παιδιά του νομού μας, καλή επιτυχία.
1: Καλή επιτυχία σε όλους. Χάρηκα που σας άκουσα.
0: Και εμείς.
1: Ραντεβού του χρόνου πάλι, τέτοια εποχή. Ελπίζω να δούμε ένα πιο αισιόδοξο θέμα του χρόνου.
0: Μάλιστα. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια σου, Κώστα. Γεια σου, Κώστα. Συνδεθήκαμε με Κώστα Σωτηριάδη και το φροντιστήριο ΕΧΜΗ. Τώρα, παιδιά, θέλετε τραγούδι για καλοκαίρι, για Ελλάδα, για μοναξιά ή επιλογή ακροατή? Για να δούμε.
2: Αρχικά θέλουμε μικρόφωνα, λέω.
0: Τα μικρόφωνα σας είναι πεντακάθαρα.
2: Ωραία, τώρα πια. Να πω πριν διαλέξουμε τραγούδι ότι μας πήρε ακροάτρια να μας πει ότι έχει ο Γιώργος ο Μπέλος από το χωριό γενέθλια σήμερα και χρόνια
0: πολλά. Ο Γιώργος έχει γενέθλια, βεβαίως.
2: Να σας πω ότι. Α, όχι, πριν το τραγούδι θα πω λίγο House of Beauty, ρε παιδί
0: να
2: μου.
0: Πάμε.
2: Θα πάμε λίγο Άργος Οριστικό. Σήμερα ξέρω ότι είναι και μια λίγο δύσκολη μέρα για τη Μαρία. Και τη στέλνουμε και την θετική μας έτσι σκέψη. Και πείτε μου κι εσείς, πότε ήταν η τελευταία φορά που κάνατε κάτι πραγματικά για τον εαυτό σας? Διότι η ομορφιά δεν είναι πολυτέλεια, είναι φροντίδα, είναι αυτοπεποίθηση, είναι δύναμη. Και στο House of Beauty αυτή η φροντίδα γίνεται εμπειρία. Ξεκινάω με Laser Renova, ο σύγχρονος Αλεξανδρίτης, εν ώψη και καλοκαιριού να τις ξεχάσουμε τις τρίχες μας πια. Με τρία μήκη κύματος, η καλύτερη και αποτελεσματικότερη λύση αποτρίχωσης. Γρήγορα, ανώδυνα, χάρη στην έντονη ψήξη της κεφαλής από ζαφύρι, με απόλυτη ασφάλεια και σιγουριά. Κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, εννοείται για γυναίκες, εννοείται και για άντρες. Και το καλύτερο, δεν χρειάζεται και επαναληπτική συνεδρία. Και έχω και προσφορά για μαθήτριες, για τα κορίτσια μας. που αυτό το διάστημα έχουν και τα ζόρια τους με τις εξετάσεις, αλλά έχουμε προσφορά για αυτές. Πόδια μπικίνι μασχάλες με 120 ευρώ, μισό πόδι μασχάλες γραμμή μπικίνι με 80 ευρώ. Αλλά δεν σταματάμε εδώ. Πάμε και στα του προσώπου μας τώρα. Προσώπου για σύσφυμάδια και ουλές, μη ενέσιμη θενέμακτη και εντελώς με εντελώς ανώδυνη, είναι η θεραπεία που κάνω και εγώ. Καθαρισμός προσώπου, δερμοαπόξεση, θεραπεία ενυδάτωσης, σύσφυξης, λάμψης βάσει τις δικές σας ανάγκες. Last lift για εντυπωσιακό βλέμμα, έτσι να κάνουμε τις βλεφαρίδες μας ανωδικές και ωραίες. Υπηρεσίες μασάζ για την απόλυτη χαλάρωση. Μακιγιάζ και νηφικό μακιγιάζ για τις νηφούλες μου που πρέπει να κλείσουν εγκαίρως τα ραντεβού τους και για φέτος και για του χρόνου, γιατί όλα κλείνονται από πολύ νωρίς. Και έχουμε και καινούριο μηχάνημα στο House of Beauty, με το οποίο έχετε κάνει πανικό τον τελευταίο καιρό. V-Power και EMS, γιατί ζητούσατε κάτι και για σώμα. Και η Μαρία το έκανε πράξη, το έφερε. Είναι ένα μηχάνημα που κάνει σύσφυξη, σμήλευση, μυϊκή τόνωση. Κάνει και για τις πιο μεγάλες περιοχές που μας ταλαιπωρούν, για κοιλιά και κυταρίτιδα εννοείται, αλλά και για τις μικρές περιοχές που είναι δύσκολες και δεν τις πιάνουν άλλα μηχανήματα. Για μπρατσάκια, για γόνατα, για τα πάντα. Και εκτός ότι είναι για το σώμα, είναι και για το πρόσωπο. Γιατί κάνει ενεργοποίηση του καλαγόνου, κάνει ανόρθωση προσώπου, έχει και αντιγυραντικές δράσεις, έχει φοβερά πράγματα και σας δίνω και προσφορά γνωριμίας, γιατί μόλις ήρθε το μηχάνημα, να το δοκιμάσουμε. 5 συνεδρίες με 150 ευρώ και 10 συνεδρίες με 270 ευρώ. Υπεύθυνη του House of Beauty Μαρία Κυρκότσογλου, πτυχίουχος αισθητικής και κοσμητολογίας του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης. Μας βρίσκεται στη Γιαγκοπούλου 31 στο Άργος Ορεστικό και τηλεφωνικά στο 24 62 368.
0: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, έχω σκοπό, παιδιά.
2: Ναι.
0: Συγγνώμη, τα σέτα.
3: Ναι.
0: Αλλά το θέμα μας κέντρισε σήμερα της έκθεσης και λέω να το συνεχίσω με τραγούδια της μοναξιάς.
2: Βεβαίως.
0: Να το πάω θεματικά. Και μια και ανέφερε ο Κώστας και την μοναξιά μου όλα με Pix Lux.
3: Οπα.
0: Πολύ δυνατό τραγούδι, παιδιά, ε. Γιατί βλέπω και τους ακροατές μας να έχουν ενθουσιαστεί. Δηλαδή βλέπω εδώ Αργύρι, άχ βρε μοναξιά με καρά και δάντι.
2: Ωραίο, ωραίο.
0: Πάμε.

Ξέρεις, λέει εδώ ο Κώστας, λένε ότι το ραδιόφωνο είναι η παρέα των μοναχικών ανθρώπων. Εσείς όμως καταφέρατε το αντίθετο. Από τότε που σας ακούω, η μοναξιά μου απλώς εξαφανίστηκε. Ευχαριστώ για τις ώρες που μας χαρίζετε. Γεια σου ρε Κώστα μου, να σε καλά.

0: Έχω και γραμμούλα στον αέρα, παρακαλώ. Γεια σας. Α, έπεσε η γραμμούλα. Γιατί ρε παιδιά. Παιδιά, τηλεφωνείτε, για πάμε στην άλλη γραμμούλα. Γιατί.
1: Πήρε και μπίλαρος νωρίτερα εντωμεταξύ και θυμήθηκε ένα βιβλίο που είχαμε δώσει, που μας είχε φέρει να κληρώσουμε
0: Τσίπρα.
1: Πριν κάνα δύο χρόνια. Που αφορούσε.
0: Τσίπρα τη μόδα το δώσουμε σήμερα. Παρακαλώ, Έλενα.
1: Δεν πειράζει, έλα, πα για το Τσίπρα το βιβλίο.
0: Λέγε ρε Έλενα.
1: Μιλάω, ωραία άνθρωπο.
0: Έλα, ρε, είναι Παρασκευή.
1: Είναι ωραίο αυτό που κάνει.
0: Μην Έλενα. Μην το κάνει αυτό.
1: Εσύ μην το κάνει αυτό.
0: Πάμε στη γραμμή μα, γεια σα.
2: Καλησπέρα, ο Στέργιος από Άργος.
0: Μπράβο, ρε Στέργιο.
3: Γεια σου, ρε Στέργιο.
0: Πού είσαι?
2: Γεια. Εδώ στο σπίτι.
0: Εγώ είπα μπορεί να ερχόσουν σήμερα.
2: Τι να κάνω, ακόμα δεν
0: μπορούμε, έτσι. Δεν πειράζει.
2: Δεν μπορούμε.
0: Την άλλη εβδομάδα το κόβεις. Δυναμώνουμε λίγο.
2: Δυναμώνουμε, μακάρι.
0: Ωραία.
2: Και εγώ θέλω πολύ. Θέλω σόγκ. Γι' αυτό πήρα.
0: Τι θέλεις?
2: Τραγούδι.
0: Σόγκ. Σόγκ. Άκουσα σοκ εγώ γιατί με σοκάρισε η Έλληνα νωρίτερα.
1: Όχι. Να ακούσουν.
2: Θα το πάω λίγο σε πιο λαϊκό. Νύστας μοναξιάς με Αντώνη Ρέμο.
0: Α, μάλιστα. Ωραίο και αυτό. Νύχτες μοναξιάς. Πολύ ωραία, Στέργιο μου. Σε ευχαριστώ και χαιρετισμούς. Θα τα πούμε.
3: Γεια σου, ρε Στέργιο.
0: Μάλιστα. Γεια σου, ρε Στέργιο. Γεια σου, ρε Στέργιο. Λοιπόν, λέγε Έλενα τώρα για το βιβλίο του Μπίλαρου.
1: Τώρα θα πάω μέση Marvels.
0: Ναι.
1: Δε τώρα.
0: Δεν παίζεται.
1: Θα πάω μέση Marvels για να σας μιλήσω για τα τμήματα ενηλίκων, αν δεν με διακόψει κανείς δηλαδή. Θα πάω γιατί εκτός από τα παιδιά, στο μέση Marvels περνάμε και εμείς οι μεγάλοι καλά, παιδιά μου. Και θα σας πω δύο λόγια για τα τμήματα κεραμικής για εμάς τους μεγάλους. Αν νιώθετε λοιπόν την ανάγκη να δημιουργήσετε, να εκφραστείτε και να αφιερώσετε χρόνο σε εσάς, το Παπί Πότερ Στούντιο είναι ακριβώς αυτό που ψάχνετε. Μαθήματα κεραμικής για δημιουργικούς ενήλικες. Κάθε Δευτέρα, 10 με 12 το πρωί και 6 με 8 το απόγευμα. Ελάτε λοιπόν να γνωρίσετε τον Πιλό, να μάθετε τεχνικές και να μπείτε σε μια διαδικασία που θα σας γεμίσει πάρα πολύ. Πολύ ωραία χόμπι, δημιουργικά χόμπι, να γεμίσουμε το χρόνο μας όμορφα. Στο Μέση Marvels και εμείς οι μεγάλοι λοιπόν, ανηφορίζουμε Μητροπόλεως 47. Το Μέση Marvels έχει δώσει πολύ χρώμα στη Μητροπόλεως. Και για να κλείσετε τη θέση σας, καλείτε στο 24670-24639.
0: Γραμμούλα έχουμε ή έπεσε. Γεια σας.
4: Γεια σας.
0: Γεια σας.
4: Καλημέρα.
1: Γεια σου, Ειρηνάκη.
0: Γεια σου, Ειρηνάκη.
3: Μέρα.
4: Ναι.
0: Τι λέει?
4: Για την ιστορία που γράψα σήμερα τα παιδιά. Πράγματι, η μοναξιά είναι πάρα πολύ δύσκολη.
0: Σ' άγγιξε αυτό το θέμα σήμερα, ε.
4: Πρόβλημα και σας ευχαριστώ. Το έχω πει πολλές φορές. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου που με χαρίζετε.
1: Και εσύ,
0: το είπαν και άλλοι φίλοι εδώ, μου το έγραψαν και άλλοι φίλοι εδώ, ναι. Και εμείς όμως περνάμε ωραία μαζί σας. Μην νομίζετε.
1: Εμείς μόνοι μας θα ήμασταν αν δεν ήσασταν.
0: Αν δεν ήσασταν εσείς, ξέρεις τι μοναξιά θα τραβούσαμε εδώ πέρα.
1: Άντε, μίλα 5 ώρες μόνος σου.
4: Δεν ξέρεις, Χρήστο, πόσο συντροφιά με κρατάτε.
0: Να σε καλά, Ειρηνάκη μου.
4: Συντροφιά με κρατάτε.
0: Πολλά φιλιά για να περάσει όμορφο τετραήμερο.
1: Κάτσε να δώσω ένα δώρο στο Ειρηνάκη. Σαν πολύ καιρό έχω να του δώσω δώρο, Ειρηνάκη. Λοιπόν, να λέω να σου δώσω κανένα δώρο.
4: Πολύ θυμολάσσα για κάποιον άλλον.
1: Γιατί ρε, τόσο καιρό έχεις να πάρεις.
4: Εντάξει.
1: Λοιπόν, άκου τι, γιατί τώρα τα έχω και πολλά μαζεμένα. Έχω διπλή βόλτα με το πλοίο Ολυμπία για δύο άτομα. Τραπέζι για 4 στην πίτσα απόλαυση στους Μανιάκους. Έχω δώρο επιταγή 10 ευρώ για να φάσω ό,τι θέλει στο πανηγύρι του Νεστορίου είτε το Σάββατο είτε την Κυριακή. Έχω το ψωμί της εβδομάδας από Πόρτο Πιέ Φαντίδη. Έχω ποδολογική φροντίδα από το Φροντίζω. Έχω δύο πίτσες από Pizza Like. Έχω τσίπουρο και μεζέδες για δύο στο Κυλικείο στο Α. Και έχω και δώρο επιταγή επίσης 10 ευρώ για πανηγύρι Νέας Λεύκης.
4: Και την Νέα Λεύκη.
1: Βεβαίως! Όποια μέρα θες. Σήμερα, αύριο, μεθαύριο, τη Δευτέρα. Όποια μέρα θες εσύ.
4: Ναι. Να σας συναντήσω και εσάς θέλω εκεί πέρα.
1: Αν τα καταφέρουμε και είμαστε και εμείς εκεί, θα τα πούμε και από κοντά.
4: Έγινε, κορίτσι μου.
1: Φιλάκι, Ειρηνάκη μου.
0: Να σε καλά. Χαιρετάμε, Ειρηνάκη, και πάμε επόμενη γραμμούλα. Παρακαλώ.
5: Σας χαιρετώ, παιδιά. Καλό σας μεσημέρι.
1: Γεια σας, κυρία Μαρούλα.
5: Καλό τριήμερο.
0: Επίσης καλό τριήμερο, Μαρούλα.
5: Κατά της μοναξιάς, Πιστεύω πως το ραδιόφωνο είναι ένας σταθερός φίλος.
1: Σίγουρα. Πολύ περισσότερο από την τηλεόραση.
0: Δεν το είχαμε σκεφτεί από την ώρα που είδαμε το θέμα.
1: Τα αυτονόητα δεν σκεφτόμαστε, δεν θα μην δανειζόμασταν.
5: Κάνει κανείς τις επιλογές του και ξέρει πάντοτε ότι αυτά που ακούει του είναι πολύ χρήσιμα στην ζωή του. Αλλά και ένα δώρο που θα ήθελα να το προσφέρω σε κάποιον που μπορεί να είναι λιγάκι απεσιόδοξο, αλλά η ζωή έτσι είναι πάντα. Το βιβλίο μου στα σιρτάρια του Μαρούλα είναι στη διάθεση ενός φίλου, μιας φίλης.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Πάρα πολύ. Και ένα βιβλίο είναι πάντοτε μια καλή συντροφιά.
5: Πάρα πολύ καλή, ναι. Μετά το ραδιόφωνο.
0: Ωραία. Λοιπόν, σημειώνουμε και αυτό. Ναι. Αν δεν βρούμε σήμερα φίλο, γιατί σήμερα θα στριμωχτούμε λίγο με συνεντεύξεις λίγο.
5: Όχι, δεν πειράζει.
0: Θα το δώσουμε την άλλη Παρασκευή.
5: Την επόμενη μέρα, εβδομάδα.
0: Οκ. Okay. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρούλα.
5: Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι επίσης. Λοιπόν, προχωράμε.
1: Προχωράμε.
0: Για πες τι είπε ο Μπίλαρος με το βιβλίο του.
1: Ότι είπε ο Μπίλαρος ότι πριν κανένα δύο χρόνια είχαμε δώσει ένα βιβλίο δώρο, είχε δώσει ο Μπίλαρος, μας τα είχε φέρει εδώ για να τα κληρώσουμε, το οποίο βιβλίο αφορούσε έναν παππού με άνοια και τα εγγόνια του που λεγόταν, τώρα ξέχασα πώς λεγόταν, καταλαβαίνεις γιατί δεν πρέπει να με διακόπτεις όταν μιλάω.
0: Με τα σημειώνει.
1: Φτάνει που θυμάμαι εγώ, κάπως έτσι λεγόταν το βιβλίο. Οπότε θα ήταν το πιο επίκαιρο βιβλίο για να έχουν διαβάσει τα παιδιά για το πώς να έρθουν κοντά με την τρίτη ηλικία.
0: Γι' αυτό λέμε, ειδικά για το μάθημα της έκθεσης, τα παιδιά πάντα μας έλεγαν και από τα δικά μας τα χρόνια, διαβάζετε ό,τι βρείτε μπροστά σας. Από βιβλίο, εφημερίδα, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε,
1: δυστυχώς,
0: διαβάστε.
1: Τα παιδιά
0: το.
1: Σήμερα δεν έχουν χρόνο, δεν τους αφήνουν χρόνο να διαβάσουν.
0: Λοιπόν, προχωράμε, φτάνουμε διαφημιστικό. Τι ώρα πήγε?
1: Πήγε 12 και 2.
0: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
1: Ο Αριστοτέλης έλεγε «Είμαστε ό,τι τρώμε».
0: Εμείς λέμε «Γκριλόσοφι», η φιλοσοφία της γεύσης.
1: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
6: Λένε πως για να βρεις δουλειά χρειάζεσαι μέσο. Εμείς λέμε χρειάζεσαι γνώση. Κέντρο Εκπαίδευσης Πληροφορικής Σιδηροπούλου. Πιστοποιήσεις ACTA InfoTest. Οι πρώτες που αναγνωρίζει ο ΑΣΕΠ. 19 χρόνια επιτυχίες. 19 χρόνια καινοτομία. Τμήματα για παιδιά, εφήβους, ενήλικες. Κέντρο Εκπαίδευσης Πληροφορικής Σιδηροπούλου. Άργος Οριστικό. Τηλέφωνο 24670-43010. Κέντρο Εκπαίδευσης Πληροφορικής Σιδηροπούλου. Η γνώση που σε πάει μπροστά.
7: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Αλφαμπάνκ. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
8: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων, σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nikou.
9: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά εργονομικές δουλάπες,
8: στιβαρές πόρτες,
9: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις,
8: υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής όπως ακριβώς τις φανταστήκατε,
9: αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design,
8: όλα σε προσιτές τιμές γιατί είμαστε κατασκευαστές.
9: Good Design by Nikou.
8: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32. Τηλέφωνο 6974-197878.
9: Good Design by Nikou. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
10: Το μεγαλύτερο παραδοσιακό αντάμωμα του καλοκαιριού είναι εδώ. Ο πολιτιστικός αθλητικός σύλλογος Λεύκης, η Αγία Τριάδα, βάζει τα γιορτινά του και σας προσκαλεί στις μεγάλες πολιτιστικές εκδηλώσεις του Αγίου Πνεύματος από τις 29 Μαΐου έως την 1η Ιουνίου. Παρασκευή 29 Μαΐου. Ανοίγουμε την αυλαία με την ορχήστρα Μακεδονικό Μεράκι και τον Πολιτιστικό Σύλλογο Νησιού η Σκάλα. Σάββατο 30 Μαΐου. Στη σκηνή ανεβαίνουν τα Ιδόνια και το χορευτικό του Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου ΑΕΤΟΥ. Κυριακή 31 Μαΐου. Διασκεδάζουμε με τον ήχο Αλμοπίας και το χορευτικό του Συλλόγου Σταυροδρομίου «Η Γηγενής». Δευτέρα 1η Ιουνίου. Κορυφώνουμε τη διασκέδαση με ένα μεγάλο παραδοσιακό γλέντι από τα χάλκινα ηχοχρώματα και το εργαστήρι λαογραφίας και παραδοσιακού χορού Όρμος Καστοριάς. Τέσσερις ημέρες γεμάτες πολιτισμό, παράδοση και αστήρευτο κέφι. Διοργάνωση Πολιτιστικός Αθλητικός Σύλλογος Λεύκης, η Αγία Τριάδα. Συνδιοργάνωση Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς. Αυτό το τετραήμερο του Αγίου Πνεύματος να είστε όλοι στη Λεύκη.
11: Time out για Θράκων.
12: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
11: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
12: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
13: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετόν ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετόν ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετόν ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετόν ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
14: Κυλικείο Ιστοά, καφές Λαβάτσα, ελληνικός λουμίδης, κουλούρια γεμιστά και σάντουιτς ημέρας από γνωστό φούρνο της πόλης. Τσίπουρο, μεζέδες χειροποίητη, γάβρος μαρινάτος, σπεσιαλιτέ, αυγά ορτικιού τουρσί. Ώρες λειτουργίας, 7 το πρωί με 7 το βράδυ και delivery στο τηλέφωνο 22683. Κυλικείο Ιστοά, Μητροπόλεως 4, απέναντι από τα δικαστήρια.
15: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο Παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνων 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
16: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου, την αγωνία του πέναλτι, τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
17: Η Ξένια Γκάλη και το αγαπημένο μας Onyx Radio κάθε Παρασκευή και Σάββατο τα μεσάνυχτα στον Αντένες 936. Η παγκοσμίου φήμης παραγωγός και DJ κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ στις 12 μοιράζεται ένα DJ set με τις μεγαλύτερες house και tech house επιτυχίες και απογειώνει τη γαστοριά. Ξένια Γκάλη και Onyx Radio Show φυσικά στον Αντένες 936.
18: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11 η Καστοριανή DJ Καλιά Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας φυσικά στους 93,6
19: Αντένες FM 93,6.
0: Παιδιά, εδώ είμαστε. Καλημέρα, Έλενα.
1: Καλημέρα.
0: Πάρα πολύ ωραία. Συνεχίζουμε και όπως είπαμε περίπου στις 12.30, δεν μπορούμε να σας πούμε ακριβώς την ώρα, μαζί μας εδώ θα είναι ο κύριος Παύλος Γερουλάνος, κορυφαίο στέλεχος του ΠΑΣΟΚ σήμερα. Και μάλιστα σε μια μέρα που και σε μια περίοδο θα έλεγα γενικότερα που είναι έντονες οι πολιτικές πια ξανά συζητήσεις. Μη μου πιστασέτε ότι και εσείς στο σπίτι τώρα δεν συζητάτε με την κυρία Ρούλα τι θα ψηφίσουμε στις εκλογές.
20: Με τη Ρούλα ποτέ.
0: Ποτέ.
1: Ψηφίζετε το ίδιο συνήθως ή διαφορετικά πράγματα?
20: Όχι, ρε. Δεν ξέρω τι ψηφίζει η Ρούλα.
0: Δεν ξέρεις τι ψηφίζει η Ρούλα?
20: Όχι, βέβαια.
1: Εμείς είπαμε να ψηφίσουμε το ίδιο πάντως.
0: Αλήθεια?
1: Ναι.
20: Τι?
1: Δεν ξέρουμε.
20: Τι? Α, δεν ξέρετε ακόμα.
1: Όχι.
20: Άμα μάθετε να το κάνουμε βιντεάκι.
0: Είτε και σε μένα μου δώσει καμία καλή ιδέα.
1: Θα σας πούμε.
0: Κοίταξε να δεις. Μετά τον Τσίπρα και την Καριστιανού, έτσι φούντωσε πάλι η συζήτηση λίγο, ρε Τασέτα.
20: Ναι, ναι, να αρχίσουμε λίγο, να αρχίσουμε.
0: Ναι. Οπότε.
1: Σε αρέσουν εσένα.
20: Πολύ, πολύ.
1: Αλίμονο.
0: Ωραία. Λοιπόν, οπότε νομίζω θα έχει ενδιαφέροντα πράγματα να μας πει σήμερα ο κύριος Γερουλάνος, ο οποίος θυμίζω ήταν και υποψήφιος για την Προεδρία του ΠΑΣΟΚ. Πότε ήταν, το 24 ή.
1: Μου φαίνεται. 24, ναι.
20: Δεν ήταν. Ναι, ναι, το 24.
1: Οπότε, ή πέρυσι ήταν.
0: Πώς?
1: Ή πέρυσι ήταν.
0: Νομίζω 24, 24. Αν δεν κάνω λάθος.
20: Μετά τις εκλογές που έχασε.
0: Αχα. Νομίζω 24.
20: 24 κάνει εκλογές. Λοιπόν, πίστευα θα βγει, αλλά δεν βγήκε ο άνθρωπος.
0: Ναι, πολλοί λένε ότι αν ήταν ο Γερουλάνος θα πήγαινε καλύτερα το ΠΑΣΟΚ. Ναι. Δεν ξέρω, το ρωτήσουμε. Λοιπόν, παιδιά, πάμε για μοναξιά και συνεχίζουμε.
1: Μοναξιά και καλοκαίρι. Μας... Κοίτα, υπάρχουν τώρα και ακροατές που ζητάνε και καλοκαίρι. Όπως η αγάπη.
0: Ναι.
1: Ζητάει καλοκαιρινό τραγούδι, θα τα πούμε όταν έρθει να το βάλουμε.
0: Με ακροατές. Να υπενθυμίσω μόνο, ναι. Γιατί ξεχάσαμε το πούμε με τον κύριο Μπινιάκο, ότι υπάρχει πρόβλεψη φέτος σε εκδηλώσεις Λευκής. Θα υπάρχει και ταξί εκεί, αν κάποιος πιει λίγο παραπάνω.
1: Μπράβο.
20: Πολύ καλό.
1: Μπράβο στα παιδιά.
0: Θα υπάρχει διαθέσιμο ταξί, να πάει ωραία σπίτι του κτλ.
1: Μπράβο στα παιδιά.
0: Και να επιστρέψει με ασφάλεια.
1: Πολύ, εντάξει, πολύ σημαντικό.
20: Πόσα ταξί θα έχει, κύριε Χρήστο, εκεί?
0: Όσα χρειαστούν.
20: Α, όσα χρειαστούν.
0: Εντάξει.
20: Γιατί θα χρειαστούν πολλά.
1: Μπράβο, έτσι.
0: Λοιπόν,
1: διασκεδάζουμε
0: αυτό
1: όμως
0: είναι ωραίο. Ναι, ναι. Διασκεδάζουμε υπεύθυνα και γυρνάμε στο σπίτι μας με ασφάλεια.
1: Λοιπόν, πάμε και υπενθυμίζω ότι έχουμε δώρα.
0: Ναι.
1: Περιμένω και τους Νεστορίτες. Δίνουμε δωρεπιταγές για σουβλάκια και για εκδηλώσεις στο Νεστόριο Σάββατο και Κυριακή. Όπως επίσης έχουμε και για Λεύκη και έχουμε και όλα, και όλα τα υπόλοιπα κλασικά αγαπημένα μας δώρα. Πριν συνεχίσω, πάμε και Αγκίστρια όμως, διότι οι μέρες έχουν φτιάξει και δεν υπάρχει κάτι καλύτερο να απολαύσουμε τώρα με αυτό τον καιρό το αγαπημένο μας εστιατόριο θαλασσινών Αγκίστρια, να απολαύσουμε όλα μας τα ωραία τα δημιουργικά πιάτα, τα κλασικά μας πιάτα, τις ψαρούκλες μας, τις φρεσκότατες, να απολαύσουμε τα καινούργια πιάτα που έχουν προσθεθεί στο μενού, όπως και μπαπτόνου, η σνίτσελ ξηφία, τα καινούργια μας ζυμαρικά, ζυμαρικά πάκερι, που είναι κάπως σαν κανελόνια, αλλά μέσα με σολομό, κρέμα γάλακτος και κάπαρι. Να απολαύσουμε την αυλή μας επιτέλους με αυτόν τον ωραίο καιρό, την άψογη εξυπηρέτηση των παιδιών. Να τα απολαύσουμε όλα αυτά στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 101, στη Νότια Παραλία. Και delivery βεβαίως. Να έρθουν όλα στο σπίτι σας, φρεσκότατα και πεντανόστιμα. Delivery μέσω eFood, μέσω Box, μέσω Volt. Από όλες τις εφαρμογές, αλλά και κλασικά με ένα τηλέφωνο στο 29747. Από τις 11 το πρωί μέχρι τις 11 το βράδυ. Αγκίστρι, 20 χρόνια, 2 γενιές. Ο ίδιος ενθουσιασμός. Να σας προσφέρουμε το καλύτερο.
0: Λοιπόν,
1: ναι.
0: Κυρία Έλενα,
1: παρακαλώ.
0: Ποιον έχω στη γραμμή? Έχω τον κύριο Καπούργα.
1: Ό,τι ωραία και άλλα ωραία πράγματα για το Σαββατοκύριακο.
0: Κύριε Καπούργα, καλή σας ημέρα.
21: Καλημέρα σας, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Τι γίνεται κάτω, τι γίνεται κάτω στο Άμπραμς, τι γίνεται κάτω?
21: Πυρετός εργασιών.
0: Για να τα πούμε με την αρχή και με τη σειρά τους.
21: Λοιπόν, επαναλαμβάνουμε βασικά το φεστιβάλ που είχαμε κάνει πέρσι. Είχε ξεκινήσει πρόπερσι σαν τύπου εγγένεια για το μπαρ που είχε ανοίξει. Πέρσι έγινε η πρώτη έκθεση κρασιού, το πρώτο φεστιβάλ δηλαδή, και φέτος είναι το δεύτερο, που φέτος θα είναι διήμερο.
1: Και σας ευχόμαστε να γίνει θεσμός.
21: Μακάρι, μακάρι.
0: Για να τα πούμε λοιπόν.
1: Ένα διήμερο έχουμε φέτος. Τι θα έχουμε έτσι και τις δύο μέρες?
21: Λοιπόν, είναι ένα διήμερο, ξεκινάει αύριο το Σάββατο, γύρω στις 6.30 ώρα περίπου. Έχουμε δύο πολύ πολύ πολύ ωραία workshop, δηλαδή θα μαγειρεύουμε απευθείας εκεί στο χώρο του backstage. Το πρώτο είναι οι μανιταρόφιλοι της Καστοριάς.
1: Τι ωραία συνεργασία και αυτή, ε!
21: Ναι, ναι, ναι, θα μας μαγειρέψουν σε εκείνα τα τεράστια τα τηγάνια τους, άγριο μανιτάρι μαζεμένο από εδώ από την Καστοριά, από τα βουνά της Καστοριάς, και θα το συνδυάσουμε με τρία διαφορετικά κρασιά. Ένα λευκό, ένα ροζέ και ένα κόκκινο.
1: Διαφορετικά μανιτάρια με διαφορετικά κρασιά.
21: Νομίζω πως είναι διαφορετικά. Θα τα ξέρουν φυσικά καλύτερα οι μανιταρόφιλοι που θα μας τα πούνε και αύριο εκεί πέρα στο workshop. Μετά, μόλις τελειώσει αυτό, γύρω στις 8 η ώρα περίπου, 8 παρά, ξεκινάει το επόμενο μας workshop, το οποίο είναι ποντιακή κουζίνα, ελαφρώς πειραγμένη, σε συνδυασμό με τρία orange κρασιά.
1: Το είδαμε και αυτό και μας εντυπωσίασε πάρα πολύ. Καλά, ο Τασέτας εδώ θα έρθουμε σίγουρα.
21: Και εμάς μας εντυπωσίασε, γιατί και εμείς δεν το είχαμε ξανακάνει αυτό, οπότε είπαμε να είναι η πρώτη φορά που θα πιάσουμε και αυτό το κομμάτι της ποντιακής κουζίνας για να τη συνδυάσουμε με κρασιά. Οπότε και αυτό έχει πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Μετά έχουμε ένα group από κορίτσια που θα μας χορέψουν του δημοτικού, που θα μας χορέψουν κάποιες χορογραφίες που τα έχουν κάνει μόνες τους. Αυτό διαρκεί περίπου 15 με 20 λεπτά, τους K-dancers.
1: Τι ωραία.
21: Και στο τέλος θα κλείσει η βραδιά μας με τον DJ το Γιάννη το Σταύρο που θα μας παίξει.
1: Μα ανυπομονούμε για τα πάρτι τα 70s και τα 80s.
21: 70s και 80s για αυτούς που τα γνωρίζουν και φυσικά για αυτούς που θέλουν να τα μάθουν.
0: Είναι όλα ωραία, είναι ωραία αυτά, γιατί είναι σε μια περίοδο που ξεκινά και το καλοκαίρι, αλλά είναι και μια περίοδος επίσης που κάποιοι μπορεί να φύγουν, αλλά αυτοί που θα μείνουν πρέπει να περάσουν υπέροχα και όμορφα.
21: Και θα περάσουν, πιστέψτε να περάσουν πάρα πάρα πολύ όμορφα. Την άλλη μέρα λοιπόν, την Κυριακή, που είναι το κυρίως φεστιβάλ, ξεκινάμε στις 5 η ώρα το απόγευμα,
1: νωρίτερα,
21: στις 11 η ώρα, για όλους τους συνοποιούς που θα έχουν έρθει, είναι γύρω στα 40 κτήματα, για όλους τους συνοποιούς που θα έχουν έρθει από όλη την Ελλάδα αλλά και από το εξωτερικό, θα τους κάνουμε μια βόλτα με το καραβάκι για να δούνε και την ομορφιά της Καστοριάς εν πλώ αυτή τη φορά. Στις 5 ώρα το απόγευμα ξεκινάει το κυρίως φεστιβάλ, είναι όπως είπα πάνω από 40 κτήματα, έχουμε και από το εξωτερικό και από την Αλβανία, έχουμε φέτος κτήμα, θα είναι λίγο του πιο Μπάλκαν, αυτό επιθυμούμε και όλο στο μέλλον, να το μεγαλώσουμε όσο γίνεται περισσότερο, για να πιάσουμε και τη γειτονιά τη δικιά μας. Και εκεί τι κάνουμε, μπαίνουμε και μπορούμε, έχουμε τη δυνατότητα να δοκιμάσουμε γύρω στα κοντά στα 300 κρασιά. Διαφορετικά. Είναι μια πολύ πολύ καλή ευκαιρία. Θα αναρτήσω και ένα βιντεάκι για να πω στον κόσμο ποια είναι τα σπουδαιότερα, τι πρέπει να προσέχουμε και τι είναι καλά να ξέρουμε σε μια τέτοια έκθεση κρασιού. Για αυτούς που δεν έχουν ξαναπάει και θα το επιχειρήσουν για πρώτη φορά.
0: Τέλεια.
21: Και στο τέλος θα κλείσει η βραδιά μας γύρω στις 10 η ώρα το απόγευμα.
1: Έχει
21: ένα πολύ ωραίο συγκρότημα από την Πτολεμαϊδα, η Φιάσκο, που παίζουν έντεχνο ελληνικό ροκ. Είναι πάρα πολύ ωραίο και αυτούς να μην τους χάσουμε.
1: Πάρα πολύ ωραίο το πρόγραμμα, γεμάτο το πρόγραμμα. Πολύ διαφορετικό.
0: Χωρίς ανάσα βλέπω.
1: Μας αρέσει αυτό πάρα πολύ. Οπότε και είναι και μια μέρα που μπορούμε να την αξιοποιήσουμε ολόκληρη, ξεκινώντας από το απόγευμα και φτάνοντας μέχρι το βράδυ. Ή αν κάποιος δεν μπορεί να πάει μόνο το βράδυ, μπορεί να έρθει και το απόγευμα. Γενικώς έχετε φτιάξει πολύ ωραίο το πρόγραμμα και μπράβο σας. Και πραγματικά ευχόμαστε να γίνει θεσμός το φεστιβάλ σας.
21: Μακάρι, μακάρι, γιατί το βασικότερο ακριβώς σε αυτό το φεστιβάλ και ο λόγος που γίνεται είναι τι, να αποκτήσουμε και να μεγαλώσουμε την ελληνική κουλτούρα που υπάρχει ήδη στην Καστοριά, αλλά φυσικά και στην ευρύτερη περιφέρεια, στην Δυτική Μακεδονία, γιατί είμαστε ένας τόπος που είναι ευλογημένος ως προς την καλλιέργεια του αμπελιού. Πιστεύω ότι και με την αλλαγή του κλίματος προσφέρεται αυτός ο τόπος ακριβώς και για περισσότερα εινοποιεία. Εγώ είμαι χαρούμενος γιατί στη δικιά μας την πόλη στην Καστοριά.
0: Το είχαμε παλιότερα, το χάσαμε κάπως στην πορεία των ετών.
21: Ναι. Εδώ στην Καστοριά είμαστε και ο νομός που έχουμε πολύ λιγότερα εινοποιεία σε σχέση με τη Φλόρινα και με την Κοζάνη, αλλά τουλάχιστον ως προς τις υποδομές μας, τα ξενοδοχεία, έχουμε πάρα πολλά. Οπότε μπορούμε να στηρίξουμε ένα τέτοιο φεστιβάλ που μακάρι να γίνει θεσμός και το κέντρο της Δυτικής Μακεδονίας, δηλαδή ως προς την έκθεση του κρασιού, να γίνεται και στην Καστοριά εδώ.
0: Ωραία.
1: Καλή επιτυχία σας. Ευχόμαστε να σας δούμε το Σάββατο βεβαίως και από κοντά.
21: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Θα χαρούμε να σας περιμένουμε εκεί.
0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα και καλό τετραήμερο.
21: Γεια σας, ευχαριστώ. Γεια σας.
0: Προχωράμε λοιπόν.
1: Πάμε και στην Energon.
0: Μελέτες, κατασκευές και σας παρέχουμε τις λύσεις που χρειάζεται για την θέρμανση και τον κλιματισμό του σπιτιού σας. Λέβητες υπήκονος πετρελαίου και υγραερίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοταπέδια θέρμανση. Λεύτες πέλετ, λεύτες ξύλων, αργιακά τζάκια και ηλιακή. Θέρμος σιφώνες, καινοτόμες επιλογές για απόλυτη οικονομία. Και φυσικά φιλιότο τον είδου. Μιχάλης Γκοσλιόπουλος, η μηχανολόγη μηχανική μας στο 4404, δεύτερο χιλιόμετρο Άρκους Καστοριάς. Η παυλαενεργων.gr, μας ακολουθείτε και στο Facebook. Energon Construction and Consulting Engineers. Κύριε Τασέντα, είμαστε έτοιμοι να πάμε στο επόμενό μας τραγούδι.
20: Φύγαμε.
0: Το ζήτησε και ο Στέλιος.
20: Να σε κάνω μια ερώτηση πρώτου βασιλόμου.
0: Παρακαλώ, παρακαλώ.
20: Είδα τον κύριο Κυπαψόλ με τον κύριο Μητσοτάκη. Τι είχαμε τίποτα.
0: Κοίταξε να δεις, κάτι ψήνεται μου φαίνεται. Καλά τα υπόλοιπα φούρνο. Και πώς πάνε τα προβλήματα, αλλά.
20: Κάτι γίνεται.
0: Πολύ με το Μητσοτάκη ο κύριος Κυπαψόλου.
20: Κάτι γίνεται.
0: Κάτι γίνεται, πιστεύεις. Για να δούμε. Επόμενη γραμμή, γεια σας. Ναι.
1: Το κλείσε με τα μανία.
20: Άκουσε Μητσοτάκη, το κλείσε. Κοίτα να δεις.
0: Ωραία, πάμε και κουφώματα σμάλης, Ελένα.
1: Κουφώματα σμάλης φυσικά μαζί μας για εμάς που θέλουμε να κρατήσουμε τη ζέστη και το κρύο έξω από το σπίτι μας, αλλά την ασφάλεια, την ησυχία και την οικονομία μέσα. Με 4 δεκαετίες εμπειρίας και γνώση στην κατασκευή κουφωμάτων και είμαστε και επιστοποιημένοι κατασκευαστές. Κουφώματα αλουμινίου της Ελβιάλ και συνθετικά της Ρεχάου, που είναι η κορυφαία ποιότητα σε συνθετικό. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες, οι θωρακισμένες με 19 σημεία κλειδώματος, μικρό κλειδί ασφαλείας και επιλογή ανάμεσα σε 40 διαφορετικά χρώματα. Ρολά και κουνουπιέρες και φυσικά μπορείτε να υποφεληθείτε και από το πρόγραμμα Εξοικονομώ και να τα αλλάξετε όλα. Ποιότητα ασυναγωνιστή. Τιμές ανταγωνιστικότατες. Αξιοπιστία σμάλης. Σας περιμένουμε λοιπόν στον εκθεσιακό μας χώρο στη Γράμμου 219. Τηλεφωνικά στο 24670-81944. Βλέπετε τα πάντα και στην ιστοσελίδα μας smalis.gr.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν και όπως είπαμε, υποσχεθήκαμε στέριο τραγούδι.
1: Ναι.
0: Αντώνη Ρέμο, Νύχτες Μοναξιάς.
1: Ναι.
0: Πάμε να τα ακούσουμε.

0: Μπράβο και τον κύριο Ρέμο. Καλός και ο κύριος Ρέμος. Δεν είναι. Ωραίος. Λοιπόν, πάμε μεταξύ μοναξιάς, καλοκαιριού, επιλογών. Όπως καταλαβαίνετε, πολλά πράγματα σήμερα, παιδιά. Είμαστε και λίγο πριν τις 12.30 και μαζί μας πάντα είναι.
1: Θα σας πάω μια βόλτα τώρα σε ωραία πράγματα που έρχονται από εβδομάδα, γιατί έχουμε μιλήσει αρκετά και για τις εκδηλώσεις αυτής της εβδομάδας. Αλλά πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται
0: έχουμε
1: και την επόμενη.
0: Έχουμε κάποιο υπόλοιπο από εκδηλώσεις αυτής της εβδομάδας?
1: Όχι, τα έχουμε πει όλα.
0: Τι λέρε, θηρίο.
1: Σε παρακαλώ, τα έχεις καταφέρει όλα. Έχουμε την πράξη Αγία Αιμοδοσία, την οποία δεν έχω αναφέρει.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Ακόμα, για την οποία όμως μιλήσαμε την Τετάρτη.
0: Είναι και στα social το θέμα, να δεν ακούσατε τη συνέντευξη με τον κύριο Σαρή.
1: Θα γίνει και η παρουσίαση του βιβλίου. Ένα καινούριο βιβλίο που ανοίγει τις σελίδες του για πρώτη φορά. Θα υπάρχουν και θεατρικά δρόμενα και ζωντανή μουσική και ενημερώσεις από ειδικούς. Συμμετέχουν και ο πολιτιστικός όμιλος Αργέστε και τον ΚΔΑΠΜΕΑ του Άργους και το Τρίτο Δημοτικό Σχολείο του Άργους. Θα σας μιλήσω όμως αναλυτικά στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Πολιτιστικό το Σάββατο, αλλά θα σας τα πω όλο το πρόγραμμα του Παρασκευό Σαββατοκυριακού Δευτέρα αναλυτικά σε λίγο. Προς το παρόν σας έλεγα για την επόμενη εβδομάδα. Σάββατο 6 Ιουνίου λοιπόν πάμε βόλτα με τη Βιολέτα Ίκαρη και το Μανώλη Ανδρουλιδάκη. Η Βιολέτα τραγουδά μπαλάντες και βουρκώνεις. Τραγουδά όμως και νησιώτικα και σε ξεσηκώνει. Ο Μανώλης με μία μόνο κιθάρα, σε κάνει να ξεχνάς τις καλύτερες ορχήστρες. Με πρωτότυπες διφωνίες, με ιδανικές μουσικές επιλογές, από εμβληματικά γνωστά τραγούδια, σμιλεμένα παραδοσιακά και σημερινά αγαπημένα, με το χιούμορ, την καλή διάθεση και την αγάπη τους, το ελληνικό τραγούδι βρίσκεται στα καλύτερά του. Βιολέτα Ίκαρη και Μανώλης Ανδρουλιδάκης λοιπόν, μια καλλιτεχνική παρέα που θα ήθελες να είναι η δική σου παρέα. Έρχονται Σάββατο 6 Ιουνίου σε έναν μαγευτικό χώρο στο Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα στις 9.30 το βράδυ. Η προπόληση έχει ξεκινήσει. Μπορείτε να προμηθευτείτε εισιτήρια από το Ενκερό, αλλά και από το βιβλιοπωλείο Πάπυρος και τηλεφωνικά να επικοινωνήσετε κατευθείαν με τον φίλο μας τον Ζήση τον Πίτα, που είναι υπεύθυνος όλης αυτής της διοργάνωσης, στο 6974-09-89-51.
0: Έτσι πως ήρθαν τα πράγματα, έτσι πως τα έκανες, κυρία Έλενα.
1: Εντάξει, δύο λεπτά έχουμε ακόμα.
0: Πρέπει να προλαβαίνουμε να ακούσουμε το...
1: Ναι μωρέ, εντάξει, θα πάει και 31.
0: Όλα μοιάζουν καλοκαίρι.
1: Ό,τι η αγάπη το ζήτησε. Για παρηγοριά λέει για εμάς που δουλεύουμε.
0: Hello αγάπη, hello.
1: Για παρηγοριά για εμάς που δουλεύουμε τη Δευτέρα,
0: αμάν,
1: λέει η αγάπη.
0: Αμάν.
1: Όχι, ρε, αγάπη.
0: Η αργία της Δευτέρας πληρώνεται.
1: Όχι.
0: Καλά όμως.
1: Τι να το κάνεις.
0: Τι να το κάνεις.

0: Έτσι, έτσι, έτσι. Όλα μοιάζουν καλοκαίρι. Ήταν οι μέλισσες. Και έχω και γραμμούλα, παρακαλώ. Ρε παιδιά, για μένα είναι κάτι τέτοιο πράγμα.
1: Αγχώνονται. Καλέ, μου έχουν μείνει όλα τα δώρα. Νεστορίτες.
0: Είναι δώρα.
1: Νεστορίτες. Έχω δώρα για εσάς. Έχω δώρα επιταγές για τέσσερις από εσάς. Όχι μόνο Νεστορίτες, και όποιοι θέλετε να ανέβετε Νεστόριο το Σαββατοκύριακο που έχουμε πολύ ωραίες εκδηλώσεις. Έχω δώρα επιταγές για σουβλάκια. Έχω δώρα επιταγές για σουβλάκια και στη Λεύκη. Έχω και τα υπόλοιπα κλασικά μας δώρα. Τα κλασικά αγαπημένα είναι ακόμα εδώ και σας περιμένουν, παιδιά. Όλα.
0: Όποιοι θέλετε να ορμήξετε στο ψητό. 86, 40 και 50.
1: Για να δω, για
0: επόμενη
1: να δω.
0: Γραμμή, γεια σας.
2: Γεια σας, γεια σας.
0: Πού θέλετε εσείς να φάτε σουβλάκια εσείς?
2: Μπράβο, χαίρομαι, σας ακούω πολύ και πάτους.
1: Είμαστε, προσπαθούμε.
0: Τι να κάνουμε, τετραήμερο έρχεται.
2: Είστε ρε, έλα, ένα άμμο, άσε. Πατέρα σου λίγο ξεφεύγει.
1: Καμιά φορά.
2: Ναι,
0: είμαι ενθουσιασμένος.
2: Της Μαρούλας
1: στο βιβλίο. Της Μαρούλας στο βιβλίο δικό σας. Με πολύ χαρά. Τώρα θα μας καλέσετε στις διαφημίσεις να σας δώσουμε το τηλέφωνο της κυρίας Μαρούλας.
0: Για να συνοηθείτε,
1: για
0: πώς
1: να
0: το
1: συνοηθείτε, εντάξει.
2: Θα με πάρεις τηλέφωνο.
1: Όχι, τώρα πάμε σε διαφημίσεις κατευθείαν. Σε ένα λεπτάκι πάρτε ξανά τηλέφωνο. Σε ένα λεπτό.
0: Πάρτε τηλέφωνο.
1: Ναι.
2: Ευχαριστώ πολύ.
1: Τέλεια, και εμείς ευχαριστούμε.
0: Ωραία. Ναι. Πάμε, Ελενάκη. Συνεχίζουμε.
1: Πάμε και λίγο αβοκάντο και φύγαμε για διαφημιστικό. Βέβαια. Πάμε στο αγαπημένο μας όπορο παντοπολείο αβοκάντο για τα φρούτα μας και τα λαχανικά μας φυσικά, αλλά και για όλα τα υπόλοιπα ωραία του αβοκάντο. Εν όψη και πανελληνίων, γίνεται να δίνουμε εξετάσεις χωρίς φυσικούς χυμούς? Αν δεν γίνεται. Γίνεται να δίνουμε εξετάσεις χωρίς τις φρουτοσαλάτες μας? Αν δεν γίνεται. Γίνεται χωρίς τα σνακ μας? Τα υγιεινά τα σνακ μας. Τα υγιεινά σνακ από το αβοκάντο, και έχουμε και καινούριο καλοκαιρινό σνακ, chia pudding. Να το έχουν τα παιδιά εκεί όσο διαβάζουν να τσιμπολογάνε. Τα ginger shots. Πού πάμε χωρίς τα ginger shots? Ένα μπουκαλάκι τόσο δά που μέσα του κρύβει όμως όλη τη δύναμη που χρειάζεται το ανοσοποιητικό μας. Όλα αυτά και τα δεκάδες ακόμα προϊόντα του αβοκάντο, διαλεγμένα όλα ένα προς ένα για εμάς που θέλουμε ενέργεια, αναζωογονητική διάθεση και καλή υγεία κάθε μέρα. Πάμε αβοκάντο και κάνουμε την υγιεινή απόλαυση συνήθεια στη Λεωφόρο Κύκνων 14.
0: Να στείλω χαιρετίσματα στον κύριο Κωνσταντίνο Δέρλι.
1: Γεια σας,
0: που
1: κύριε
0: μας
1: Δέρλι.
0: Λέει καλημέρα σε εμάς και στο Λεβέντη τον Τασέτα. Κάτσε, συγγνώμη.
3: Καλημέρα.
0: Εμείς είμαστε Λεβέντες, δηλαδή. Μόνο
3: Τασέτα. Λεβέντη σε Λεβεντιά και εσύ και Έλληνα, κύριε Χρήστο.
0: Αφού λέει Λεβέντη Τασέτα. Παρακαλώ, στη γραμμή, γεια σας.
4: Ναι, καλημέρα.
1: Γεια σας.
4: Τι κάνετε?
1: Ωραία. Καλά. Εσείς?
4: Από το Άργο.
1: Γεια σας. Μάλιστα. Καλημέρα μας, Άργος.
4: Ναι.
1: Πώς λέγεστε?
4: Α, πώς λέγομαι. Μαρία.
1: Γεια σας, Μαρία. Κυρία Μαρία.
0: Μαρία. Μαρία με τα κίτρινα, φαντάζομαι.
4: Ναι, έτσι. Και με το κτήμα που είπες μια φορά θα έρθεις, που να δεις το κτήμα στο Άργος.
0: Άντε.
1: Ναι. Και ακόμα δεν έχει έρθει. Ναι.
4: Και ακόμη δεν έχει.
0: Σαν τους πολιτικούς είμαι και εγώ, από υποσχέσεις, ό,τι θες.
4: Ναι.
0: Για πες.
4: Όλα καλά. Ακούω εκδηλώσεις πάρα πολλές.
0: Τι θες να φας σουβλάκια σήμερα, σε στείλω?
4: Προτιμώ να φάω την πίτσα από το Μαύρο Μπορ. Που την έχω ξαναδοκιμάσει και είναι πάρα πολύ ωραία.
0: Ωραία.
1: Θυμήστε μου το επώνυμο τώρα που το ξεχνάω.
4: Παρλαπάνη.
1: Βεβαίως, κυρία Μαρία. Μαρία.
4: Ναι.
1: Δικές σας. 74-200, δύο οι πίτσες.
4: Ναι.
1: Δύο. Για να και διαλέγετε και όπως θέλετε να είναι εσείς και όλα τα σχετικά.
4: Ναι.
0: Εντάξει.
4: Ωραία. Ευχαριστώ.
1: Καλοφάγοντες.
3: Γεια σας.
4: Καλή σας μέρα.
0: Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Καλό δευτεροήμερο.
4: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά κι εσείς.
1: Να φούντωσαν τώρα με τα δώρα. Φούντωσαν. Για πάμε λίγο να δώσουμε δώρα.
0: Πρέπει να δώσουμε τα δώρα, παιδιά. Έλα, επόμενη γραμμούλα, παρακαλώ.
5: Καλημέρα, καλό τριήμερο. Τίποτα.
0: Εσένα πού θα σε στείλω, για σου
1: βάζει. Νεστόριο, μην έχει καμία αρκούδα.
0: Εσένα θα στείλω Νεστόριο.
3: Μεσοποταμία έχει αρκούδα, Μεσοποταμία.
5: Για σουβλάκια δεν είπα, εγώ ξέρεις ότι δεν τρώω σουβλάκια.
0: Δεν τρώω σουβλάκια.
1: Μα, κύριε Νίκο.
0: Δεν ξέρεις τι χάνεις από τη ζωή σου. Θα περάσεις τη ζωή σου χωρίς να έχεις φάει σουβλάκια και μετά όταν θα φας τον παράδεισο πάνω, μετά θα... Για πες.
5: Είπα μια καλημέρα, ένα καλό τριήμερο στον κόσμο. Προσοχή στους δρόμους. Όσοι πάμε θάλασσες να προσέχουμε.
0: Ναι.
5: Και νομίζω ότι να προσέχουμε και φυσικά και για τα ζώα, γιατί είναι σε μια έξαρση.
0: Βέβαια.
5: Καταλαβαίνεις όλα αυτά.
0: Είσαι ωραίος, Νίκο.
5: Πριν λίγο είχα τηλέφωνα και εγώ.
0: Εντάξει, το τελευταίο διάστημα, Μιλίτσα, Μεσοποταμία και βέβαια το εκπληκτικό, φοβερό περιστατικό στην Κλεισούρα, Έκλεψαν την παράσταση, κυριολεκτικά.
5: Νομίζω ότι πρέπει να
0: και μας προειδιάζουν για το θερμό καλοκαίρι, καυτό καλοκαίρι που έπεται. Μόλις γίνουν και τα κεράσια, βέβαια.
5: Σίγουρα. Νομίζω ότι πρέπει να αλλάξει το πρωτόκολλο που έχει επικυρωθεί το 2014 τελευταία, νομίζω, ώστε να υπάρχει άλλη διαχείριση για την προσέγγιση, για την αποτροπή.
0: Από τρίτη, Δημήτρη, λέω. Από τρίτη, Νίκο, θα τα ξαναπούμε πιο αναλυτικά για αυτό το θέμα.
5: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Σε όλο το πάνελ.
0: Λοιπόν, χαιρετώ και τον Νίκο, τον Παναγιωτόπουλο. Πάμε για το διαφημιστικό μας και αμέσως μετά ο κύριος Παύλος Γερουλάνος θα είναι εδώ στο στούντιο μαζί μας.
6: Για σήμερα.
0: Το θερμόμετρο του Αντένα σε αυτήν την ώρα στην Ακαλυθέα δείχνει 23,8 βαθμούς Κελσίου, μια προσφορά τα Όβιν Παπαβασιλείου.
6: Ποιότητα. Το μέλλον μετατρέπεται σε υλικό. Οι μνήμες γίνονται design. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Όραμα, εξειδίκευση και σχεδιασμός Ντάουβιν στις υπηρεσίες των στιγμών σας. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
7: Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Θανάσιος Χιόζος, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της υποδοχής πελατών συνεργείου και ένα άτομο γενικών καθηκόντων. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Χιόζος. Τηλέφωνο 24670-83-343.
8: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
9: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
8: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μέπισες.
9: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
8: Καφεποτίον εν καιρό. Στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670-27-247.
9: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
0: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το κτέλ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο kthelpavlakastoria.gr ή στο 24670-83455.
10: Γεια σου. Θα ήθελα να σου προτείνω να πάμε μία μέρα σε μία πιτσαρία, να φάμε και να γνωριστούμε καλύτερα.
11: Πολύ ωραία ιδέα. Θα το ήθελα. Αλλά είμαι AI, δεν είμαι αληθινή.
10: Τότε, μπορείς τουλάχιστον να μου προτείνεις την κορυφαία.
11: Φυσικά. Η πιο διαχρονική επιλογή. Canadian Art Pizza στο Άργος Ορεστικό. Η πρώτη πίτσα του νομού και δικαίως. 48 χρόνια με συνέπεια.
10: Εντάξει. Λυπάμαι μόνο που δεν θα με συνοδεύσεις.
11: Η γεύση όμως θα σε αποζημιώσει. Καλή διασκέδαση.
12: Canadian Art Pizza. Διοικητηρίου 25 στον πεζόδρομο του Άργους Οριστικού. Τηλέφωνο 24670-43-082.
13: Είναι ωραίο να γυρίζεις σπίτι και να απολαμβάνεις ξεχωριστές στιγμές. Ο καναπές που θα μας χαλαρώσει, το τραπέζι που θα γευματίσουμε, το κρεβάτι που θα κοιμηθούμε. Όλα φτιαγμένα για τη δική μας άνεση. Επιπλά φτιαγμένα για να δώσουν ποιότητα στη ζωή μας. Και όλα με την υπογραφή Κύρου. Έπιπλο Κύρου. 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670 27 0 27 860 και

0: εσύ, τον κήπο, το σπίτι.
1: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
0: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
1: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
0: Αρδευτική Καστοριάς, Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και Σία, όμικρον έψιλον.
1: 6 χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
0: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
2: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
3: Αγνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπολείο. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλι, σουβλάκια, κοκορετσάκια και μπαμπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρμ. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82810.
4: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 24670-27-348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
5: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει με αγάπη και ασφάλεια και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας. Όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδεμα. Αδρανή πλημμένα υλικά. Βότσαλα. Πέτρες όλων των ειδών. Πλακάκια. Είδη μπάνιου. Υδραυλικά. Μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες ίνοξ, γυψοσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, ψισταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670-41508 και 41509. Άργος Οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
6: Αντένες FM 93,6.
7: Στην επιστροφή μας και όπως σας έχουμε υποσχεθεί, μαζί μας αυτή την ώρα κορυφαίος τέλεχος του ΠΑΣΟΚ, ήταν και υποψήφιος για την Προεδρία του ΠΑΣΟΚ το 24, Παύλος Γερουλάνος.

0: Παύλος Γερουλάνος, και θα μου πείτε γιατί είναι εδώ σήμερα. Θα μας τα πει ο ίδιος γιατί είναι εδώ σήμερα. Κύριε Γερουλάνο, καλώς ήρθατε στην Καστοριά, που έτσι και αλλιώς, να υπενθυμίσω κάτι μόνο πριν τον ακούσουμε, ο κύριος Γερουλάνος έχει συνδέσει το όνομά του με την Καστοριά όταν ήταν το 2009, αν δεν κάνω λάθος, που εγενίασε την σπηλιά του Δράκου. Κύριε Γερουλάνο, καλώς ήρθατε.
1: Καλώς σας βρήκα, κύριε Νατσούλη, και καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Που σήμερα είναι και το νούμερο ένα επισκέψιμο σημείο στο νόμο Καστοριάς.
1: Ναι, και αν συνδυαστεί και με τις άλλες ομορφιές της περιοχής, μπορεί κανείς να φανταστεί πόσο όμορφα θα ήταν και πόσο ανεπτυγμένη θα ήταν η περιοχή αν οργανωνόμασταν λίγο διαφορετικά. Αλλά αυτό, όπως έχουμε πει και άλλες φορές, θέλει άλλο μοντέλο διοίκησης, που λένε.
0: Α, τι έχουμε εδώ? Κάποιος μπαίνει στην πόρτα. Κάποιος μπαίνει από την πόρτα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Τα παιδιά έχουν ετοιμάσει κάτι.

0: Γεια σας κύριε Γερουλάνο και τα παιδιά του Πασόκ της Καστοριάς. Γιατί ο κύριος Γερουλάνο σήμερα έχει τα γενέθλιά του.
1: Δεν λέμε ηλικία, το ένα κεράκι που είναι πάνω στην τούρτα νομίζω είναι.
0: Αρκεί.
1: Υποβαθμίζει λίγο τον αριθμό, αλλά όχι πολύ.
0: Λοιπόν. Χρόνια πολλά, κύριε Γερουλάνο.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Είναι μια ιδιαίτερη μέρα για σας, τα γενέθλιά
1: σας. Σας ευχαριστώ και είναι πολύ ευχάριστο να τα περνάς στην Καστοριά.
0: Και είστε εδώ, γιατί το απόγευμα θα είστε κάπου γειτονικά μας. Ας το πούμε και αυτό.
1: Θα είμαι στη Σιάτιστα.
0: Θα είστε στη Σιάτιστα.
1: Όπου γίνεται μια πολύ ωραία εκδήλωση εκεί και με έχουν καλέσει. Αλλά ήταν ευκαιρία να έρθω και στην Καστοριά, διότι δεν έχω έρθει από τότε που έγινε κομματική διαδικασία στο Πασόκ.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι βέβαια μια περιοχή, η οποία όπως έλεγα πριν, έχει απίστευτο πλούτο. Αλλά για να αξιοποιηθεί, πρέπει να πακεταριστεί αυτός ο πλούτος σε επισκέπτες που θέλουν να χαρούν τις διαφορετικές ομορφιές της περιοχής. Δηλαδή, οι σύγχρονες μορφές τουρισμού, ειδικά του βονήσιου τουρισμού, που θα ήταν το κοινό στο οποίο θα μιλούσε η Καστοριά, είναι ένα κοινό το οποίο θέλει πολλά διαφορετικά πράγματα και την ευκολία να πηγαίνει από το ένα στο άλλο. Δηλαδή, μπορεί ο παππούς και η γιά να θέλουν να πάνε για περπάτημα στο βουνό, τα παιδιά να κάνουν κοπηλασία στη λίμνη, κάποιος άλλος να δει τις αρχαιότητες. Γενικά η οργάνωση όλων των δραστηριοτήτων που μπορεί να γίνουν σε μια περιοχή, εάν γίνουν αβίαστα για τον επισκέπτη, τότε η περιοχή γίνεται προορισμός. Αυτή τη στιγμή σε αυτό το είδος τουρισμού που μιλάω, πρωταθλήτρια ή μάλλον ανερχόμενη δύναμη είναι η Πολωνία. Τώρα, για να καταλάβετε, η Πολωνία αξιοποιεί τα 6 από τα περίπου 22 είδη τουρισμού που έχει. Η τελευταία φορά που κοίταξα στην Καστοριά, η Καστοριά είχε περίπου τα 17. Δηλαδή, ο πλούτος της Καστοριάς είναι πολύ μεγαλύτερος από αυτές τις δυνάμεις αυτή τη στιγμή που ανέρχονται στον κόσμο σε αυτό το είδος τουρισμού.
0: Έχει πολύ ενδιαφέρον από μόνο του στο κεφάλαιο αυτό να το συζητήσουμε κάποια στιγμή. Πάμε και λίγο πολιτικά. Γιατί ξαφνικά έχει φουντώσει.
1: Αυτά είναι πολιτικά όμως, έτσι δεν είναι?
0: Βεβαίως. Και με το Πασόκ στο επίκεντρο και αυτή τη φορά.
1: Όπως, συγγνώμη, και πολιτικά είναι κάτι το οποίο θα επικαλεστώ ένα άρθρο της Καθημερινής που λέει ότι τα φωτοβολταϊκά μας, επειδή δεν μπορούμε να τα να διατηρήσουμε την ενέργεια,
0: να την αποθηκεύσουμε,
1: τα παίρνει η Βουλγαρία που έχει αποθήκες και το λιγνίτι μας τον παίρνει
0: τα Σκόπια
1: για να το.
0: Και επιστρέφεται σε εμάς ως ηλεκτρική ενέργεια.
1: Και επιστρέφεται σε εμάς ως ηλεκτρική ενέργεια και ως την μόλυνση την οποία προσπαθούσαμε να αποφύγουμε.
0: Αν βγείτε ακριβώς έξω από το σταθμό τώρα και δείτε πίσω από το βουνό, είναι ακριβώς η Πτολεμαϊδα και τα.
1: Άρα λοιπόν.
0: Και οι τελευταίες μονάδες.
1: Ο κύριος Μητσοτάκης μας έκανε μπαταρία των Βαλκανίων, αλλά μπαταρία για όλους τους άλλους και για εμάς.
0: Κάτι βέβαια ακούγεται και για εμάς για τις μπαταρίες εδώ και την αποθήκευση, αλλά δεν ξέρω αν είναι ακόμα πάρα πολύ νωρίς να το συζητάμε.
1: Συνήθως όμως δίκτυα και αποθήκευση πρέπει να κάνεις πριν αρχίσεις και παράγεις.
0: Γενικά όμως, κύριε Γερουλάνο, αλλάζει όλος ο χάρτης Δυτικής Μακεδονίας. Δηλαδή η περιοχή που ουσιαστικά έδωσε ενέργεια σε όλη την Ελλάδα επί δεκαετίες πάβει να υφίσταται αυτό πια.
1: Πάνω σε αυτό
0: είναι
1: το,
0: πολύ τραγικό.
1: Πάνω σε αυτό το πρόβλημα το οποίο περιμένει λύση, έγραψα την Αναγέννηση, ένα κείμενο το οποίο λέει ότι αν θέλουμε να έχουμε πραγματική ανάπτυξη σε όλη την περιφέρεια πρέπει να αλλάξουμε τη δομή του κράτους. Ότι όσο το κράτος επικεντρώνεται στο Μαξίμου, όσο μας κυριαρχεί το επιτελικό κράτος ή το επιτελικό κράτος συν τα Υπουργεία, δεν θα μπορέσουν οι τοπικές κοινωνίες να αξιοποιήσουν τον πλούτο τους. Και εκεί υπάρχει, τι να σας πω τώρα, το Ταμείο Ανάκαμψης, όπου πολλά εκατομμύρια πετάχτηκαν ή εν πάση περιπτώσει δεν επενδύθηκαν σωστά. Το υπερταμείο το οποίο κρατάει όλη την περιουσία τη δημόσια και δεν την αξιοποιεί η τοπική κοινωνία. Έχουμε το φορολογικό μας σύστημα που θέλει αναπροσαρμογή. Έχουμε ένα τραπεζικό σύστημα που δεν ξέρει να δίνει λεφτά στους μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αν δεν αλλάξουμε αυτά τα τέσσερα εργαλεία, δεν μπορούμε να αξιοποιήσουμε τον πλούτο των τοπικών περιοχών.
0: Και όχι μόνο αυτό, η Κοζάνη και η Φλόρινα που ήταν οι περιοχές που άμεσα είχαν την ευθύνη για αυτό που συνέβαινε επί δεκαετίες, ουσιαστικά βιαίως πάνε σε ένα άλλο μοντέλο ψάχνοντας τι μπορούν να κάνουν. Το ίδιο και η Καστοριά που μετά τα φοβερά προβλήματα με την Γούνα και κυρίως μετά το εμπάργκο της Ευρώπης προς τη Ρωσία για τις εξαγωγές γνωρικών, βρίσκονται σε ένα μετέχνιο του τι κάνουμε και πώς μπορούμε να ζήσουμε σε ποιες περιοχές.
1: Έχω μιλήσει για μια πατριωτική οικονομία. Η πατριωτική οικονομία είναι μια οικονομία η οποία χρησιμοποιεί τα εργαλεία που είπα πριν για να επενδύσει στις πλουτοπαραγωγικές πηγές της κάθε περιοχής. Αυτό όμως απαιτεί, αντί ο κάθε δήμαρχος, περιφερειάρχης, πρόεδρος επιμελητηρίου, πρίτανης ή οτιδήποτε άλλο να κατεβαίνει στην Αθήνα, να παίρνει ένα μικρό κονδύλι και να έρχεται απάνω, να υπάρξει ένας περιφερειακός σχεδιασμός τον οποίο έρχεται να υπηρετήσει το πολιτικό σύστημα. Αυτή η αλλαγή, αυτή η μετατόπιση της εξουσίας πιο κοντά στους πολίτες που χρειάζεται να λύσουν τα προβλήματά τους, είναι και ένα διαφορετικό μοντέλο το οποίο πρεσβεύω και στο οποίο πιστεύω πολύ.
0: Πάμε λίγο τώρα και στο ΠΑΣΟΚ. Πάμε λίγο στο ΠΑΣΟΚ. Διεκδικήσατε την Προεδρία. Φτάσατε αρκετά κοντά. Πολλοί λένε ότι αν ήσασταν τελικά πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ίσως αυτή η περίφημη βελόνα, όπως την είχατε περιγράψει, να είχε και πάρα πολύ ωραία και όλα σκεύστοχα, να ήταν πολύ προς τα πάνω. Βεβαίως, έτσι πως ήρθαν τα πράγματα τις τελευταίες μέρες, η βελόνα θα κουνηθεί. Χωρίς να ξέρουμε όμως θα είναι προς τα πάνω, προς τα κάτω, πού θα καθίσει. Και το ΠΑΣΟΚ πραγματικά παρατηρούμε τις τελευταίες μέρες μετά την ανακοίνωση των δύο νέων πολιτικών σχεδιασμών, σχηματισμών, έχει ανοίξει κάποιους πολέμους. Έχετε ανοίξει πόλεμο με τις δημοσκοπήσεις, έχετε ανοίξει πόλεμο με τον Τσίπρα, ακόμη και με τον Άδωνη και με τις μηνύσεις που έχουμε. Μπορείτε να πολεμήσετε σε τόσα πολλά μέτωπα? Για περιγράψτε μας την κατάσταση, πώς την βιώνετε και εσείς που είστε απολύτως μέσα στα πράγματα μετά τα νέα δεδομένα.
1: Καταρχήν, κύριε Νατσόλη, να πω ότι με εκτιμώ πολύ αυτό που είπατε, αλλά κανείς δεν μπορεί να ξέρει τα άν της ιστορίας. Αυτό το οποίο γνωρίζω και στο οποίο επικεντρώνομαι είναι ότι ένας πολύ μεγάλος αριθμός προοδευτικών ψηφοφόρων δεν πάνε στην κάλπη. Πάνω από 1,5 εκατομμύριο ανθρώπων, παλιών ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ, σήμερα δεν έχει βρει κάτι ούτε δεξιά μας ούτε αριστερά μας, αλλά περιμένει να δει εμείς τι έχουμε να πούμε. Το λέω αυτό διότι από αυτό το 1,5 εκατομμύριο κάποιοι πήγανε μια μέρα στον κύριο Τσίπρα και απογοητεύτηκαν, άλλοι ήρθανε μετά προς τον κύριο, πήγαν προς τον κύριο Μητσοτάκη και απογοητεύτηκαν, έχουν μείνει σπίτι τους και περιμένουν από εμάς. Άρα για μένα η δυνατότητά μας να προχωρήσουμε τα πράγματα μπροστά και να ανεβούμε είναι ακόμα πάρα πολύ εφικτή. Πρώτα λοιπόν, σχόλιο είναι αυτό. Δεύτερον, εφόσον κοιτάς αυτά, δεν κοιτάς δεξιά και αριστερά, κοιτάς μπροστά μόνο, κοιτάς να πείσεις, και αυτό σημαίνει να βγούμε όλοι όπως κάνουμε εδώ σήμερα στην Καστοριά, να βγούμε πόρτα-πόρτα, χωριό-χωριό, να μιλήσουμε για τις θέσεις μας, να εξηγήσουμε στον κόσμο γιατί το ΠΑΣΟΚ δίνει, τη σοβαρή εναλλακτική απέναντι στον κύριο Μητσοτάκη. Αυτό λοιπόν, εκεί θα επικεντρωθούμε εμείς. Τώρα, η μάχη με τις δημοσκοπήσεις, ακούστε, εγώ είμαι ένας άνθρωπος που πιστεύει στις δημοσκοπήσεις και τις χρησιμοποιώ κανονικότατα και πολύ συχνά και συζητάω με δημοσκόπους και έχουν πράγματα.
0: Ναι, έχουμε ένα παράδοξο στις δύο πρώτες που δεν είναι όμως από τις μεγάλες εταιρείες. Η μια στο 14, η άλλη στο 8. Κάτι δεν πάει καλά εδώ ή κάποιος δεν μας λέει το σωστό.
1: Το παράδοξο είναι κάτι άλλο. Δεν μπορείς να μετρήσεις κάτι το οποίο δεν υπάρχει. Μπορείς. Αλλά δεν μπορείς να βγαίνεις και να λες ότι αυτό είναι κάποιο αποτέλεσμα ή να δημιουργείς μια εικόνα η οποία δεν είναι αληθινή ή εν πάση περιπτώσει έχει σχηματιστεί με υποθετικά ερωτήματα. Για να σας είμαι ειλικρινής, οι πρώτες δημοσκοπήσεις που θα κοιτάξω και θα κοιτάξω σοβαρά είναι αυτές που θα ξεκινήσουν να μετράνε καμιά δεκαριά μέρες αφότου γίνουν οι όποιες ανακοινώσεις. Επίσης θα δω η δυναμική, γιατί είναι άλλο να ξεκινάς από πάνω το καλοκαίρι και στην αρχή του καλοκαιριού και να βρεθείς από κάτω μετά, και είναι άλλο να γίνουν τα πράγματα ανάποδα, να ξεκινήσει κάποιος άλλος από πάνω σου και να βρεθεί από κάτω, γιατί αυτό δείχνει ότι εσύ έχεις τις αντοχές σου ενώ ο άλλος δεν έχει δυναμική. Γι' αυτό λέω, είναι πολύ νωρίς ακόμα για να σχολιάζουμε δημοσκοπήσεις. Σίγουρο όμως ήταν και νωρίς για να αρχίσουν να βγαίνουν αποτελέσματα.
0: Σωστά, το ΠΑΣΟΚ έκανε την επίθεση για τις δημοσκοπήσεις που βγήκαν.
1: Κοιτάξτε, δεν είναι το ΠΑΣΟΚ αυτό το οποίο λέει και το κάνει όσο πιο ηχηρά γίνεται και είναι να λέει ότι αυτό που κάνετε αυτή τη στιγμή δεν είναι μια αποτύπωση της κοινής γνώμης, αλλά κινδυνεύετε να χειραγωγήσετε την κοινή γνώμη. Δεν είναι αυτή η δουλειά σας. Αυτό λοιπόν θα το πω και εγώ και από αυτό το μικρόφωνο, ότι δεν είναι δουλειά των δημοσκόπων να προλαβαίνουν καταστάσεις. Η δουλειά των δημοσκόπων είναι όταν ξέρουν ότι έχει οριμάσει ένα κλίμα να το καταγράψουν, και εκεί εμείς θα δούμε αν αυτό το οποίο λένε, πώς πρέπει εμείς να το αξιοποιήσουμε. Οτιδήποτε άλλο μπορεί να διαβαστεί και εκ του πονηρού. Λοιπόν, όποιοι προσπαθούν να τα κάνουν αυτά τα πράγματα δεν κάνουν καλό ούτε στο επάγγελμά τους ούτε στη δημοκρατία. Σε κάθε περίπτωση εγώ θα συνεχίσω να μιλάω με δημοσκόπους, θα συνεχίσω να τους ακούω και βεβαίως θα συνεχίσω να τους κρίνω ανάλογα με το πόσο σοβαρά εκτελούν τη δουλειά τους.
0: Ίσως για πρώτη φορά στα μεταπολιτευτικά χρονικά γίνεται η μάχη για την δεύτερη θέση, κύριε Γιωργουλάνου. Δηλαδή δεν θυμάμαι ποτέ ξανά από το 1974, θυμάστε κάποια περίπτωση που να γίνεται μια μάχη ποιος θα καταλάβει την δεύτερη θέση, τόσο έντονα τουλάχιστον.
1: Στην εποχή των μνημονίων υπήρχαν διαμάχες οι οποίες κρίνανε για το αν θα υπάρξει μια ανατροπή ή όχι.
0: Ίσως μόνο τότε.
1: Από τότε έχει δημιουργηθεί αυτό το κενό στο πολιτικό σύστημα, το οποίο ο κόσμος το αντιμετωπίζει με μια διάθεση να περιμένει να ακούσει όλους πριν κρίνει. Και γι' αυτό πιστεύω ότι ένα πολύ μεγάλο μέρος του εκλογικού σώματος θα κρίνει πολύ κοντά στις εκλογές, πρώτον αν θα ψηφίσει και αν θα ψηφίσει ποιο κόμμα θα ψηφίσει. Είναι ακόμα νωρίς για να πούμε που βρίσκεται ο κόσμος, γιατί σου λέει κάτσε ένα λεπτό, εδώ δημιουργούνται καινούργιοι σχηματισμοί, να δω αν κάτι μου ταιριάζει περισσότερο. Πιστεύω όμως ότι αυτό το οποίο θα επιλέξει ο πολίτης τελικά είναι το κόμμα το οποίο έχει το πιο σοβαρό πρόγραμμα και την πιο σοβαρή ηγετική ομάδα που μπορεί να κάνει αυτό το πρόγραμμα πράξη. Και εκεί λοιπόν το Πασόκ έχει το μεγάλο αβαντάζ, γιατί έχει καλό πρόγραμμα, έχει στελέχη τα οποία μπορεί να το κάνουν πράξη.
0: Εδώ μια και εδώ λέτε, συγγνώμη, σας διακόπτω για τα στελέχη. Και πρέπει να πούμε ότι το Πασόκ είναι μια μηχανή στελεχών.
1: Ναι, είναι.
0: Αν ρίξει μια ματιά κάποιο σήμερα, το ποια στελέχη του Πασόκ έχουν πλαισιώσει τη Νέα Δημοκρατία και σε τι ηγετικές θέσεις είναι σήμερα. Αν ρίξει κάποιος μια ματιά στο ποια στελέχη του Πασόκ βρίσκονται ακόμη και στο νέο εγχείρημα του Τσίπρα, βλέπει ότι πραγματικά το Πασόκ είναι μηχανή πολιτικών στελεχών.
1: Ξέρετε,
0: αυτό γιατί...
1: γιατί
0: δεν το έχει αξιοποιήσει απόλυτα το ίδιο το Πασόκ.
1: Σας λέω, μην κρίνετε το Πασόκ σήμερα όταν ο κόσμος είναι σε αναμονή. Αυτό το οποίο είναι ο λόγος για τον οποίο το Πασόκ έχει γεννάει στελέχη είναι διότι το Πασόκ είναι από τα λίγα κόμματα τα οποία έχουν πολιτική παράδοση. Τι εννοώ με αυτό? Δεν είναι προσωποκεντρικά κόμματα. Δεν είναι γεια σας, είμαι ο Αλέξης Τσίπρας, δοξάστε με, είμαι η κυρία Καριστιανού, αναποθέστε όλες τις ελπίδες σας σε μένα. Δεν είναι αυτά τα προσωποκεντρικά κόμματα που πρέπει να γράφουν και το όνομα του επικεφαλής στον τίτλο για να ξέρουμε τι ψηφίζουμε. Το Πασόκ είναι ένα κόμμα με βαθιά παράδοση, με ένα πολύ εξαιρετικό όραμα για τη χώρα, το οποίο χρειάζεται πάντα επικαιροποίηση προφανώς, αλλά με μια διάθεση να αναπτύξει στελέχη γύρω από την πολιτική. Λοιπόν, όσο τα άλλα κόμματα δεν το κάνουν αυτό, τότε θα αναγκάζονται να παίρνουν στελέχη από το Πασόκ, διότι το Πασόκ γαλουχεί στελέχη στην πολιτική. Οι υπόλοιποι όταν φεύγουν από το Πασόκ για κάποια άτομα γίνονται, υπηρετούν τις φιλοδοξίες αυτών των ατόμων, ενδεχομένως και τις δικές τους, αλλά δεν περιμένεις από το οποιοδήποτε νέο κόμμα Τσίπρα να αποκτήσει την παράδοση και, και το βάρος του Πασόκ για να δημιουργήσει στελέχη για το μέλλον.
0: Πάμε σε μια άλλη εξήγηση που δίνουν, θα το έχετε διαβάσει και μέσα και αναλυτές, ότι η Νέα Δημοκρατία θέλει δεύτερο τον Τσίπρα, γιατί τον θεωρεί ως τον άνθρωπο που μπορεί να συσπυρώσει περισσότερο το δικό της κοινό παρά το ίδιο το Πασόκ. Πιστεύετε ότι η Νέα Δημοκρατία μπορεί με τον έναν ή τον άλλο τρόπο να επιβάλλει ως δεύτερο, δηλαδή ως αντίπαλο, τον Τσίπρα και όχι τον Ανδρουλάκη?
1: Όχι. Δεν πιστεύω ότι κανένα κόμμα δεν μπορεί να επιβάλλει τίποτα στην πολιτική σκηνή. Τα κόμματα αγωνίζονται και πρέπει να αγωνίζονται να πείσουν ότι το πρόγραμμά τους είναι αυτό το οποίο ο πολίτης θέλει να εμπιστευτεί, ότι έχουν τα στελέχη με τα οποία να το υλοποιήσουν και μέχρι εκεί. Τώρα, ότι ο καθένας θα προσπαθήσει να επιλέξει τον έναν ή τον άλλον, να επιλέξουν εχθρό, να επιλέξουν μήνυμα μάχης. Αυτά γίνονται συνέχεια στις εκλογές, αλλά στο τέλος της ημέρας ο κόσμος κρίνει αν αυτό το οποίο βλέπει μπροστά του αξίζει την εμπιστοσύνη του ή όχι. Και η δική μας δουλειά είναι να βγούμε έξω και να πείσουμε τον κόσμο ότι αξίζουμε την εμπιστοσύνη του.
0: Άρα και να θέλει η Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί να επιλέξει αντίπαλο, λέτε.
1: Η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή, αν έχει ένα πρόβλημα, είναι τη δική της αξιοπιστία μετά από σκάνδαλα τα οποία έχουν πλήξει όχι μόνο την ίδια αλλά και όλους τους θεσμούς στην Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή η εμπιστοσύνη των πολιτών προς τους θεσμούς είναι μηδαμινή. Και δεν υπάρχει τίποτα πιο επικίνδυνο από το να νιώθει ένας πολίτης ότι ένας θεσμός, αντί να υπηρετεί τα δικαιώματά του, ουσιαστικά γίνεται επικίνδυνο για τα δικαιώματά του. Μέσα σε αυτό το καθεστώς, η Νέα Δημοκρατία έχει καταφέρει να αποξενώσει περίπου το 80-85% του ελληνικού λαού. Αυτό τώρα λοιπόν, αυτή η απαξίωση όμως, χρειάζεται να ακούσει από εμάς τα βήματα που πρέπει να γίνουν και στη συνταγματική αναθεώρηση και στις προτάσεις που θα φέρουμε, για να πιστεί ο κόσμος ότι εδώ έχουμε ένα κόμμα που αν πάρει την εξουσία θα κάνει τη ζωή του κόσμου καλύτερη. Mm-hmm.
0: Πάμε λίγο στο κεφάλαιο Τσίπρας.
1: Εγώ λέω για τον Τσίπρα με ρωτάτε, αλλά στην πραγματικότητα εγώ η δουλειά μου είναι να απαντάω για το τι λέει το Πασόκ.
0: Σωστά, αλλά
1: και
0: προσέξτε.
1: Πώς το πρόγραμμα του Πασόκ αφορά τον Έλληνα πολίτη.
0: Σίγουρα, αλλά δεν μπορεί να μην σας έκανε εντύπωση ότι ακόμη και τη διακήρυξη το Τσίπρας την κοπιάρισε με τέτοιο τρόπο που θύμισε την ιστορική φωτογραφία του Ανδρέα Παπανδρέου με την 3η του Σεπτέμβρη. Δεν μπορεί να μην ίσως και αγανακτήσατε όταν φράσεις του Ανδρέα Παπανδρέου και σε αυτήν την ομιλία, για να μην πάμε στο παρελθόν, έχουν αποτυπωθεί κυριολεκτικά αυτολεξί, ακόμη και κινήσεις, ακόμη και το ηχόχρωμα της ομιλίας.
1: Εγώ πιστεύω αυτό που λέμε.
0: Δεν αγανακτείτε από αυτά, δεν το περνάτε έτσι, δεν ξέρω πώς το βλέπετε.
1: Η ύψιστη μορφή κολακίας είναι να σε αντιγράφουν και εκτός από τις άλλες αντιγραφές που περιγράψατε, από ό,τι κατάλαβα είδα πρόσφατα ότι αντέγραψε και μια δική μου ομιλία που είχα κάνει στη Θεσσαλονίκη προεκλογικά και άρχισε να λέει, να χρησιμοποιεί μια περιγραφή ανθρώπων που έχει γνωρίσει τη ζωή του κτλ. Ακριβώς όπως θα είχα κάνει εγώ στη Θεσσαλονίκη. Τίποτα από όλα αυτά δεν με απασχολούν. Με απασχολεί μόνο το τι κάνουμε εμείς, μόνο το πώς χτίζουμε την εμπιστοσύνη του πολίτη.
0: Αισθάνεστε όμως ότι μέσα από αυτό μήπως θέλει, όπως διέλυσε ΣΥΡΙΖΑ, διαλύει είναι αριστερά, να θέλει να διαλύσει και εσάς γιατί τα ποσοστά σας τα χρειάζεται. Το αισθάνεστε έναν τέτοιο κίνδυνο?
1: Δεν με απασχολεί ποσός, ποιοι είναι οι στόχοι των άλλων κομμάτων. Αυτό που με απασχολεί είναι ποιος είναι ο δικός μας ο στόχος και να μείνουμε αφοσιωμένοι σε αυτόν. Έτσι λοιπόν η δική μας δουλειά είναι να βγαίνουμε έξω. Ήμουνα πρόσφατα στο Βόρειο Εύρο. Ο Βόρειος Εύρος σήμερα ερημώνει. Πραγματικά πιστεύετε ότι εμένα το πρόβλημα που έχω στο μυαλό μου είναι ποια άλλα κόμματα γεννιούνται σήμερα ανά την Ελλάδα? Το πρόβλημά μου είναι να βλέπω ένα χωριό με το οποίο έχω και συγκινική σχέση, όπως είναι η Νέα Βίσα, να ερημώνει από νέους ανθρώπους, να αγοράζουν τα σπίτια ξένοι για 10-15.000 ευρώ. Αγωνιώ όταν βλέπω τους αγρότες να νιώθουν ότι δεν έχουν την υποστήριξη που χρειάζεται για να αλλάξουν καλλιέργεια τώρα που αλλάζουν κλιματικές συνθήκες. Αγωνία μου είναι να βλέπω στην Ήπειρο τη συμβαίνει αυτή τη στιγμή ή στη Δυτική Μακεδονία που δεν υπάρχουν, ενώ μπήκαν 100 δισεκατομμύρια στη χώρα. Δεν έχει καταφέρει αυτή η κυβέρνηση ούτε να αλλάξει το παραγωγικό μοντέλο της Δυτικής Μακεδονίας. Αυτά είναι απαράδεκτα λάθη. Δεν έχω καθόλου χρόνο για τα υπόλοιπα. Πραγματικά δεν έχω.
0: Δεν έχουμε ούτε μια παραγωγική επένδυση τα τελευταία χρόνια.
1: Όσο μένουμε στα καινούργια κόμματα, όσο μένουμε στα ποσοστά και στις βελόνες, τόσο δεν μιλάμε για την υγεία, την παιδεία και τα θέματα τα οποία απασχολούν την καθημερινότητα του πολίτη. Λοιπόν, επιτρέψτε μου να σας λέω ότι η δική μας ευθύνη είναι απέναντι στον Έλληνα πολίτη και μόνο σε αυτόν εγώ τουλάχιστον έχω πει ότι θα μιλήσω. Είχα πει και από πριν ότι την κριτική που έχω να κάνω, τις αλλαγές που πρέπει να κάνουμε, θα πρέπει να τις κάνουμε μέχρι το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ. Από εδώ και πέρα είμαστε σε μια μάχη. Αντίπαλος είναι η Νέα Δημοκρατία, αντίπαλος είναι οι πολιτικές που μαζεύουν τον πλούτο σε λίγα χέρια και που απαξιώνουν τα μεσαία και χαμηλά στρώματα. Η έμφασή μας είναι στο να αλλάξουν πολιτικές όπως είναι η συγκέντρωση της εξουσίας, της ενέργειας, των ολιγοπολίων, έτσι ώστε να μπορέσει να πάρει ανάσα ο Έλληνας πολίτης. Αυτά είναι που θα έπρεπε για τα οποία θα έπρεπε να αγωνιά ο κάθε πολιτικός και όχι μόνο να ασχολείται με το αν μοιάζει στον Α ή στο Β ή αν έχει από πίσω του την Ακρόπολη ή το Λευκό Πύργο.
0: Να πάμε λίγο πριν στην περίοδο, πριν ανακοινώσει ο Αλέξης Τσίπρας. Όταν το ΠΑΣΟΚ ήταν και είναι βέβαια ακόμα αξιωματική αντιπολίτευση. Το εκμεταλλεύτηκε απολύτως αυτό για αυτά τα ζητήματα τα οποία λέτε. Σήμερα έχει πάει 2,20 βενζίνη και δεν μιλάει κανείς, κύριε Γεωργουλάνου.
1: Όχι, δεν μιλάει κανείς.
0: Με την έννοια πια ότι αν δούμε ένα τυχαίο δελτίο ειδήσεων, σπανίως θα το δούμε και αυτό, και αν το δούμε θα το δούμε προς το τέλος. Θα δούμε κυρίως τα υπόλοιπα τα οποία έχουν και ίσως πιο πικάντικο περιεχόμενο.
1: Μπορεί, αλλά μην νομίζετε ότι ο κόσμος δεν καταλαβαίνει πότε ένα κόμμα μιλάει για την πολιτική του.
0: Πέρασε αυτό λοιπόν, γιατί θα μου πείτε το κόμμα... ΠΑΣΟΚ μιλούσε. Πέρασε αυτό στον κόσμο για να είναι... για να εκτοξευτούν και τα δημοσκοπικά ποσοστά του, για να... γιατί από την άλλη πλευρά, όπως το είπατε, σκάνδαλα, ακρίβεια, θεσμοί που κλονίζονται, αλλά...
1: μια εξωτερική πολιτική μονοδιάστατη, η
0: ναι,
1: οποία...
0: αλλά κολλημένη η αντιπολίτευση όμως. Γιατί?
1: Για δύο λόγους. Πρώτον, για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα ο κύριος Μητσοτάκης είχε την ανοχή του κόσμου. Ο κόσμος σου έλεγε δεν πειράζει, παρά αυτά που είχαμε πριν, εδώ έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος δείχνει μία προοδευτική σκέψη και μία ικανότητα. Αποδείχθηκε ότι ούτε το ένα ούτε το άλλο είναι ο κ. Μητσοτάκης, αλλά παρόλα αυτά κράτησε τον κόσμο σε ανοχή για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Από την ώρα που άρχισε να σκέφτεται ο κόσμος άλλες επιλογές, άρχισε να βλέπει ότι εμφανίζονται και άλλα κόμματα στη σκηνή, άρχισε να περιμένει να δει μπας και από κάπου αλλού λάμψει λίγο φως, και μέσα σε αυτό το πλαίσιο περιμένει από όλους μας τώρα να κριθούμε και να κρίνει εάν μπορούμε να πάμε τη χώρα την επόμενη μέρα. Όμως, για να πιστεί για αυτό το πράγμα, πρέπει να του μιλήσουμε για την αναγέννηση περιφέρειας, πρέπει να του μιλήσουμε για την αλλαγή που χρειάζεται το πολιτικό σύστημα. Δεν μπορούμε πια να πηγαίνουμε με το «άντε πες μια ατάκα να βγω στη τηλεόραση». Εδώ θέλει αναγέννηση σε όλη την Ήπεθρο, θέλει αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου, και για να τα πετύχουμε αυτά θέλει να... επιτέλους να αρχίσουμε να συνεργαζόμαστε σε τοπικό επίπεδο και το κεντρικό κράτος να έρχεται να χτίζει πάνω σε αυτό. Θυμίζω και μόνο γιατί και εδώ έχετε νιώσει πόσο μακριά είναι το Μέγαρο Μαξίμου από τον αγροτικό κόσμο της χώρας. Πόσα είναι τα πράγματα που έχει πει το ΠΑΣΟΚ για το πώς μπορούσε να αλλάξει η διαδικασία παραγωγής, το κόστος της ενέργειας, για το πώς θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε τους αγρότες να περάσουν από τη μία, από το ένα είδος καλλιέργειας στο άλλο. Όλα αυτά είναι πράγματα που θα κάνουν πραγματική διαφορά στη ζωή των ανθρώπων, και όσο περισσότερο πείθουμε ότι αυτά που λέμε τα πιστεύουμε και μπορούμε να τα κάνουμε πράξη, τόσο περισσότερο θα επιλέγει εμάς απέναντι στους άλλους.
0: Πόσο μάλλον για τα αγροτικά, όταν το σκάνδαλο παραδείγματος χάρη του ΠΚΠ άρχισε να ξυλώνεται το πουλόβερ από μια δική μας περίπτωση εδώ με τις αγριελιές στο Βίτσι, κύριε Γερουλάνο. Είχαν έρθει κριτικοί και έφτιαξαν ελιές στο Βίτσι. Απέναντί μας και αυτό.
1: Το σκάνδαλο του ΠΚΠ θα έδειχνε όλη τη γελιότητα του σημερινού πολιτικού συστήματος αν δεν ήταν τόσο τραγικό για τους αγρότες. Εδώ μιλάμε για ένα σύστημα ανθρώπων.
0: Διαχρονικό, λέει η Νέα Δημοκρατία.
1: Καθόλου διαχρονικό. Είναι πολύ συγκεκριμένοι άνθρωποι που ενεπλάκησαν στο να βρουν μία μέθοδο να παίρνουν επιδοτήσεις από τον Α αγρότη για να την πηγαίνουν στο Β. Αυτό είναι...
0: Είναι απίστευτο αρχικά.
1: Ναι. Ξεχνάμε τι είναι το σκάνδαλο του ΠΚΠ. Είναι μία ομάδα συγκεκριμένων ανθρώπων, 7 ανθρώπων, οι οποίοι όλοι τους έχουν μία άμεση σχέση με το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Όλοι, ο καθένας τους ήταν ή υποψήφιος βουλευτής, ή υποψήφιος ευρωβουλευτής, ή μέλος Κεντρικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, όλοι τους. 7 άτομα, τα οποία 7 άτομα κάτσαν σε ένα τραπέζι και είπαν θα πάρουμε λεφτά από τον έναν αγρότη, θα τα δώσουμε στον άλλον και στην πορεία θα βγάλουμε εμείς εκατομμύρια. Αυτό είναι το σκάνδαλο του ΠΚΠ. Και αυτό το σκάνδαλο, αντί η Νέα Δημοκρατία να το κοιτάξει στα μάτια και να πει ότι ελάτε τώρα να διορθώσουμε αυτές τις παθογένειες τις όποιες ήταν στο παρελθόν, επέλεξε να το συγκαλύψει για να καλύψει τα δικά της στελέχη. Αυτό είναι το σκάνδαλο όπως θα έπρεπε να το συζητάμε. Όλα τα άλλα είναι δεύτερα. Όπως επίσης και τα Τέμπη, τα οποία είναι ένα τεράστιο θέμα. Αντί να κοιτάμε μόνο το ποιος φταίει, θα έπρεπε να κοιτάμε το τι μας μαθαίνει για να κάνουμε τα πράγματα διαφορετικά. πώς θα προσλαμβάνουμε τον σωστό άνθρωπο στη σωστή θέση, ώστε να μην βρεθεί ο λάθος σταθμάρχης εκεί που βρέθηκε. Πώς θα μαθαίνουμε από τα λάθη μας και να δεν θα τα μπαζώνουμε, για να μπορούμε την επόμενη φορά, για να ξέρουμε, όπως ένα αεροπορικό ατύχημα, τι πρέπει να διορθώσουμε. Πώς θα ακούμε τους υφιστάμενούς μας, οι οποίοι πολλές φορές είπαν ότι υπάρχει θέμα ασφάλειας στους σιδηροδρόμους. Όλα αυτά τα μαθήματα τα χάσαμε. Γιατί για άλλη μια φορά αυτή η κυβέρνηση προσπάθησε να προστατεύσει τα στελέχη της και τον κύριο Καραμανλή εδώ συγκεκριμένα. Αυτά είναι και το ίδιο και με τις υποκλοπές. Mm-hmm. Έτσι, που θα έπρεπε να μάθουμε γιατί λειτουργεί λάθος στη δημοκρατία μας και επιτρέπεται ένας πρωθυπουργός να μπαίνει, να συγκαλύπτει ένα σκάνδαλο, το οποίο, προσέξτε τώρα, έχουμε έναν αριθμό ξένων οι οποίοι λένε εμείς ακούγαμε τα τηλέφωνα του στρατού και των υπουργών. Το λένε ξένοι, ότι εμείς έχουμε πληροφορίες για το ελληνικό κράτος, ευαίσθητες, για την άμυνά του, για την οικονομία του, για τα πάντα. Τα κρατάμε στα χέρια μας. Και αυτή τη στιγμή δεν έχει βρεθεί ένας πολιτικός ή ένας εισαγγελέας να πει ότι αυτούς τους ανθρώπους πρέπει να μάθουμε τα πάντα. Τι έχουν, σε ποιον τα έχουν δώσει και πώς αυτοί που τα έχουν πάρει θα τα χρησιμοποιήσουν εναντίον μας. Γιατί δεν γίνεται αυτό? Κανείς δεν νοιάζεται να μάθει τι συμβαίνει. Κανείς δεν νοιάζεται να μάθει ή ξέρουν, διότι είναι εμπλεγμένοι οι ίδιοι μέσα? Αυτά είναι τα αμήλικτα ερωτήματα τα οποία μπαίνουν στην πολιτική, όχι για να πάνε μόνο, όχι μόνο για να πάνε φυλακοί υπεύθυνοι, αλλά για να φτιάξουμε συστήματα τα οποία δεν θα ξανακάνουν τη δημοκρατία μας διαβλητή.
0: Κύριε Γεωργουλάνο, μήπως το Πασόκ, γι' αυτό λέω, είναι πολλά μαζεμένα, βέβαια για τα Τέμπη που είπατε. Υπάρχουν 3-4 τουλάχιστον κόμματα που χτίζουν πολιτική γύρω από τα Τέμπη. Γι' αυτό δεν ξέρω αν χάνεται και η ουσία των Τεμπών, των όσων είπατε επίσης. Γι' αυτό λοιπόν μας κάνει εντύπωση πως, ενώ έστω και έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα και το Πασόκ έγινε αξιωματική αντιπολίτευση εν κινήσει μέσα στην Βουλή, γιατί δεν μπόρεσε να αξιοποιήσει όλο αυτό, να το αξιοποιήσει στον μέγιστο δυνατό και να είναι κοντά, ίσως και πάνω από τη Νέα Δημοκρατία που κρατάει την πρωτοπορία και δημοσκοπικά. Μήπως το Πασόκ τελικά πληρώνει και συνεχίζει να πληρώνει? Το Πασόκ είναι το κόμμα που πλήρωσε πολύ περισσότερο από κάθε άλλον την κατάρρευση της χώρας, τα μνημόνια, οτιδήποτε κακό σε αυτήν την χώρα. Ίσως άδικα, αλλά υπομίστηκε πολύ μεγάλο κομμάτι αυτής της υπόθεσης. Συνεχίζει να το πληρώνει, πιστεύετε?
1: Θα μπορούσα να απαντήσω θετικά σε αυτή την απάντηση αν δεν είχα την αίσθηση που έχω ότι ο κόσμος ακούει το Πασόκ. Μας ακούνε. Θέλουν να τους πείσουμε. Αυτό γιατί το λέω? Αν δεν μας ακούγανε, σας διαβεβαιώ ότι αυτό το μένος κατά του Πασόκ από τα άλλα κόμματα δεν θα υπήρχε. Ξέρουν ότι εμείς είμαστε επικίνδυνοι, διότι εμείς μιλούμε στον κόσμο. Τώρα, προφανώς έχουμε δρόμο ακόμα να πείσουμε τον κόσμο να μας ψηφίσει για να κυβερνήσουμε τη χώρα. Αλλά αν δεν μας άκουγε κανείς, σας διαβεβαιώ δεν ασχολιόντουσαν οι άλλοι μαζί μας. Ασχολούνται μαζί μας ακριβώς επειδή οι προτάσεις μας είναι νυφάλιες, η στάση μας είναι θεσμική, επειδή προτείνουμε μια εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης και αυτό τους κάνει και ανησυχούν.
0: Περάσαμε το συνέδριο του Πασόκ. Κυριάρχησε εκεί να το γράψουμε και στο χαρτί και να βάλουμε και σφραγίδα να μην συνεργαστούμε με τη Νέα Δημοκρατία. Είναι τόσο βασικό θέμα αυτό και πώς πιστεύετε ότι περνάει και στον κόσμο που μπορεί να θέλει και ένα Πασόκ που να συνεργάζεται?
1: Ξέρετε πόσο κόστησε στον ελληνικό λαό η τελευταία συνεργασία
0: με τη Νέα Δημοκρατία,
1: Γιατί όμως?
0: Κατάρρευση κυριολεκτική, μονοψήφια νούμερα.
1: Όχι, πόσο κόστησε στο Πασόκ? Πόσο κόστησε στη χώρα?
0: Ναι.
1: Κόστησε.
0: Πάντως κόστησε και σε ένα ποσοστά.
1: Κόστησε τη διαπραγμάτευση Βαρουφάκη.
0: Βέβαια.
1: Κόστησε πολλά δις. Ξέρετε τι κοστίζουν αυτές οι συνεργασίες στη Δυτική Ευρώπη? Λαϊκιστικά και φασιστικά κόμματα. Διότι όπου υπάρχουν τέτοιου είδους συνεργασίες, όπου υπάρχει μια κατάρρευση της μιας δεύτερης επιλογής η οποία είναι νυφάλιας, τόσο ανθίζουν λαϊκιστικά ή φασιστικά κόμματα. Έτσι έχουμε ακροδεξιά κόμματα να είναι ή μέσα στην κυβέρνηση ή η εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης αυτή τη στιγμή σε πολύ σοβαρές χώρες όπως η Δανία, όπως η Αγγλία, όπως η Αυστρία, όπως η Ιταλία, η Γαλλία. Αυτό θέλουμε για την Ελλάδα. Θέλουμε να υπάρξει μια συνεργασία για 3 χρόνια όπου κάποιοι από εμάς μπορεί να πάρουν ένα υπουργείο και μετά να αφήσουμε την Ελλάδα. Την Ελλάδα η οποία είναι συνορεύει με την Τουρκία και τα Βαλκάνια, την Ελλάδα η οποία αμφισβητεί ο πολίτης τους θεσμούς και την Ελλάδα της οποίας η οικονομία κρέμεται από μία κλωστή. Θέλουμε αυτά να τα αφήσουμε να τα χειριστεί ένας λαϊκιστής ή ένας φασίστας? Για μένα ούτε κατά διάνοια. Αυτή την ώρα εμείς το εθνικά υπεύθυνο είναι εμείς να μιλήσουμε σε αυτούς τους προοδευτικούς πολίτες που σήμερα απέχουν από τη μία μεριά, και η Νέα Δημοκρατία να μαζέψει τη δεξιά της πολυκατοικία, όπως είχε κάνει και ο παλιός Καραμανλής όταν στη μεταπολίτευση έκτισε τη Νέα Δημοκρατία και έπιασε ένα φάσμα από την δεξιά μέχρι και την κεντροδεξιά. Αυτή είναι η δουλειά της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό είναι το εθνικά υπεύθυνο να κάνει, και αυτό που είναι εθνικά υπεύθυνο να κάνουμε εμείς να μιλήσουμε στους ψηφοφόρους που σήμερα δεν βρίσκουν ανταπόκριση στο
0: πάντως κομικό σύστημα. Θα έχετε ακούσει κορυφαία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, αν δεν κάνω λάθος, και τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, αν το υπονόησε, ότι με τους μόνους μπορεί να συνεργαστεί ή να συνοηθεί τέλος πάντων είναι στο ΠΑΣΟΚ.
1: Αυτά κάντε μου τη χάρη να τους ρωτήσετε αυτούς. Εμείς πήραμε μια απόφαση.
0: Αυτό σας κάνει εντύπωση που η Νέα Δημοκρατία λέει με τους μόνους που μπορώ να κάνω χωριό, ρε παιδί μου, είναι το ΠΑΣΟΚ?
1: Η Νέα Δημοκρατία ελπίζει σε εύκολες εκλογικές αναμετρήσεις και το κάνει αυτό προσπαθώντας να απαξιώσει εκείνα τα κόμματα τα οποία ξέρει ότι μπορούν να τη χτυπήσουν συγκροτώντας ένα αξιόπιστο μέτωπο από τις παρυφέστης μέχρι και τις...
0: Είναι καθαρό, δεν αριστεράς. Μπορείτε να συνεργαστείτε εσείς με τη Νέα Δημοκρατία, όσο και να το θέλει η Νέα Δημοκρατία.
1: Αυτοί χτυπιούνται όσο θέλουν.
0: Εσείς με αυτούς που βλέπετε τώρα τους υπόλοιπους.
1: Είναι ανεύθυνο,
0: ναι,
1: αυτό το οποίο ζητάει η Νέα Δημοκρατία.
0: Με τους υπόλοιπους που βλέπετε σήμερα, υπάρχει περίπτωση να συνοηθείτε?
1: Μα δεν έχουμε δει τίποτα ακόμα για να σας το απαντήσω αυτό.
0: Γιατί κάποιοι δεν μπορούν να συνεχθούν ούτε μεταξύ τους από τους υπόλοιπους, αυτό το λέω.
1: Μοιάζει να είναι ένα πολιτικό σκηνικό όπου ο καθένας σηκώνει το χέρι του και λέει ακολουθήστε με. Να μας πει πού πάμε.
0: Σωστό.
1: Και μετά θα κρίνουμε αν εκεί που μας οθεί είναι ένα μέρος στο οποίο θέλουμε να πάμε και μπορεί να μας πάει εκείνος που σηκώνει το χέρι του. Λοιπόν, ας το αφήσουμε αυτό να εκδηλωθεί πρώτα, διότι αν κρίνω το τι λέει και το τι κάνει ο κύριος Τσίπρας, για την ώρα μιλάμε για 2 διαφορετικούς κόσμους. Mm-hmm. Έτσι. Okay. Θέλει να μιλήσει, λέει, για την κεντροαριστερά. Βασικός πυλώνας κεντροαριστεράς είναι η ενδυνάμωση της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ένα νομοσχέδιο πέρασε ο ΣΥΡΙΖΑ και αυτό ήταν η χειραγώγηση της τοπικής αυτοδιοίκησης. Λοιπόν, μη μου ζητάτε τώρα να κρίνω κάτι το οποίο άλλα λέει στα λόγια και άλλα κάνει στις πράξεις. Θα δούμε ο νέος ΣΥΡΙΖΑ τι θα είναι.
0: Με τον κύριο Γερουλάνο θα μπορούσαμε να συζητάμε μέχρι το βράδυ. Αλλά επειδή το πρόγραμμά του είναι πάρα πολύ πιεστικό, καταλήγοντας, κύριε Γερουλάνο, για κάποιον που κάποια στιγμή ψήφισε ΠΑΣΟΚ, για κάποιον που έφυγε από το ΠΑΣΟΚ και από τότε δεν ξανά άνοιξε την πόρτα του, τι θα μπορούσατε να πείτε? Βέβαια η ώρα των εκλογών είναι ακόμα, νομίζω, μακριά, του χρόνου μάλλον από ό,τι δείχνουν τα πράγματα, και εδώ λένε για ένα κόλπο και του Μητσοτάκη που άφησε ένα υπονοούμενο για μετά την ΑΔΕΘ και έτσι ανάγκασε Τσίπρα και Καρισιανού να ανοίξουν τα χαρτιά τους. Δεν ξέρω αν το συμμερίζεστε, αλλά μάλλον πάμε για του χρόνου, τον Μάρτιο ή Απρίλιο.
1: Δεν μ' αρέσει να κάνω εικασίες για ανθρώπους με τους οποίους διαφωνώ κάθετα πολιτικά. Το γιατί έκανε κάποιος κάτι είναι, πρέπει να ρωτήσετε τον ίδιο.
0: Γι' αυτό λοιπόν που έφυγε κάποια στιγμή από το ΠΑΣΟΚ και δεν έχει ξαναγυρίσει. Mm-hmm. Γιατί φαντάζομαι ότι ένας στόχος σας είναι αυτός. Δηλαδή δεν μπορεί κάποιος να αγάπησε, να είχε το ΠΑΣΟΚ σημαία του στο σπίτι του, στην καρδιά του, και να μην ξαναγυρίσει. Δηλαδή, ό,τι και να γίνει, πάντα την πρώτη σου αγάπη, ίσως, ή κάποια αγάπη, κάπου την έχεις μέσα στην καρδιά σου. Σε αυτόν τι λέτε λοιπόν?
1: Ένα πράγμα μόνο. Η Ελλάδα χρειάζεται αλλαγή του πολιτικού συστήματος. Και το μόνο κόμμα που έχει αποδείξει στην ιστορία του και έχει το πρόγραμμα για να αλλάξει το πολιτικό σύστημα, τον τρόπο που διοικείται δηλαδή το κράτος, είναι το ΠΑΣΟΚ. Αυτό και μόνο θα έπρεπε να κάνει το ΠΑΣΟΚ πρώτη επιλογή. Οτιδήποτε άλλο δεν θα λειτουργήσει, και το ξέρουμε πολύ καλά, αν δεν αλλάξουμε τον τρόπο που διοικείται το κράτος, αν δεν σπάσουμε το απόστημα που λέγεται αυτή τη στιγμή επιτελικό κράτος και δημιουργήσουμε μια κοινωνία όπου δίνει αξία στις ένα πλέγμα κοινωνιών με αξία στις τοπικές ιδιαιτερότητες. Αυτό είναι ο δικός μας ο στόχος και αυτό μπορεί να κάνει διαφορά και στην οικονομία και στον τρόπο που λειτουργεί το κοινωνικό κράτος. Εκεί λοιπόν αυτή η διαφορά είναι η μεγάλη διαφορά μεταξύ του ΠΑΣΟΚ και των άλλων κομμάτων.
0: Καλή επιτυχία να έχετε σήμερα στη Σιάτιστα.
1: Σας
0: ευχαριστώ. Σε λίγο.
1: Σε λίγο, ναι.
0: Και όταν έρθει η κανονική προεκλογική περίοδος θέλω να ξανάρθετε στην Καστοριά, κύριε Γερουλάνο, γιατί έχετε ένα γκέλ εδώ, όπως και να το κάνουμε.
1: Με χαρά μεγάλη θα έρθω. Ευχαριστώ που το λέτε αυτό. Βέβαια θα πρέπει στις εκλογές να κοιτάξω και λίγο την περιφέρειά μου.
0: Σωστό και αυτό.
1: αλλά αυτό δεν θα με
0: εδώ και να θέλαμε να σας φέρουμε, είμαστε πια μονοεδρικοί. Ξέρετε ότι είμαστε σε ένα νομό που είναι παραδοσιακά, μετά τον εμφύλιο και μέχρι σήμερα, με τις ιδιαίτερες συνθήκες που έζησε αυτός ο τόπος, παραδοσιακά στην δεξιά, αν και υπάρχουν πάρα πολλά παράπονα και εδώ, γιατί η Καστοριά πιστεύει με μεγάλο μέρος της ότι η Νέα Δημοκρατία διαχρονικά δεν έδωσε ό,τι έδωσε η Καστοριά στη Νέα Δημοκρατία. Παίζει και αυτό.
1: Αν περιμένουν από τη Νέα Δημοκρατία η Καστορινή να τους δώσει αυτά που έχουν δώσει αυτή στη Νέα Δημοκρατία, μπορώ να τους πω ότι θα περιμένουν πολλές δεκαετίες ακόμα. Αλλάξτε κόμμα, μήπως αυτό αλλάξει.
0: Πιστεύετε ότι η Καστοριά μπορεί να... Τώρα με βάζετε με αυτό που είπατε στο τέλος, είναι πάρα πολύ δυνατό. Πιστεύετε ότι η Καστοριά μπορεί να αλλάξει δρόμο ή να δει καλύτερες μέρες αν αποφασίσει να αλλάξει αυτό που έχει ως στάνταρ στο μυαλό η πλειοψηφία των ψηφοφόρων?
1: Ναι, πιστεύω ότι υπάρχουν πολλά θέσφατα στο μυαλό του κόσμου σε ό,τι αφορά την πολιτική, τα οποία έρχονται από το παρελθόν. Αυτή τη στιγμή το ΠΑΣΟΚ μιλάει για ένα διαφορετικό μέλλον της χώρας, για μια διαφορετική διοίκηση και ο μόνος τρόπος να αλλάξει αυτό το οποίο ζουν σήμερα οι Καστοριανοί και ο λόγος για τον οποίο δείχνουν αυτή τη δυσφορία απέναντι σε ένα κόμμα το οποίο το έχουν εμπιστευτεί πολλές φορές, είναι διότι βλέπουν ότι ξανά και ξανά η Νέα Δημοκρατία θα κάνει το ίδιο λάθος. Θα συγκεντρώσει την εξουσία με αποτέλεσμα να συγκεντρωθεί ο πλούτος και έτσι θα μαραζώνει η περιφέρεια. Αν θέλουμε να αλλάξουμε τα συμπτώματα, πρέπει να πάμε στις αιτίες. Και οι αιτίες είναι ο τρόπος που αντιμετωπίζει η Νέα Δημοκρατία την εξουσία. Αν δεν αλλάξουμε αυτό, δεν θα αλλάξει τίποτα στη χώρα.
0: Πολύ σας ευχαριστώ, κύριε Γερουλάνο.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Τα ξαναλέμε με την πρώτη ευκαιρία. Πάμε για το διαφημιστικό μας και ερχόμαστε και με τα υπόλοιπα μαζί και σήμερα μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Η ώρα έχει πάει ήδη 1 και 23 πρώτα λεπτά.
2: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
3: Ο Αριστοτέλης έλεγε «Είμαστε ό,τι τρώμε».
2: Εμείς λέμε «Γκριλόσοφι», η φιλοσοφία της γεύσης.
3: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάε αυτό που θέλεις.
2: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
4: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης. Το φως μπαίνει από το παράθυρο. Η πόρτα σας καλωσορίζει και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219 στο τηλέφωνο 24670-81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα, τα πραγματοποιούμε.
5: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά
6: και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
5: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
3: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
5: Energon Constructions and Consulting Engineers.
3: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
5: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
3: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
5: Energon.
6: Αν στα σκούρα δεν θα πας, τα μαλλιά σου θα τραβάς.
7: Αθλητική κατασκήνωση σκούρα, νέα φώκια Χαλκιδικής. Οι εγγραφές ξεκίνησαν για παιδιά από 6 χρονών. Ποιο παιδί δεν

0: σε μας.
1: Πληροφορίες και εγγραφές για τον ομό Καστοριάς. Δούκα Μαρία. Τηλέφωνο 6934 933 225. Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
2: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
1: Ό,τι καεί. Στα Γκίκας Γιώργος.
2: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
1: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
2: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοείας για όλες τις απαιτήσεις.
1: Ό,τι καεί. Στα Γκίκας Γιώργος.
2: 3 Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
1: Τηλέφωνο 24670 24461.
2: Ό,τι καεί. Στα Γκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
3: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
4: Ποικιλία, εμπειρία, πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμό στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, πρωτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρμ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρμ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10 χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670-85840 και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
5: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνε συντονισμένος. Είμαι ο Κώστας Σιτόπουλος και παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector φυσικά. Θα είμαστε μαζί κάθε Σάββατο μεσημέρι 12 με 2 μόνο εδώ. Antennes FM 93,6.
6: Πάρα πολύ ωραία και είμαστε εδώ παιδιά, πολύ κοντά πια να μπούμε στο τελευταίο μας ημίωρο. Κύριε Τασέτα.
7: Γεια σας κύριε.
6: Τι κάνετε?
7: Τι να κάνουμε, απολαύσαμε τη συνέντευξη.
6: Λοιπόν, πρόσεξε, μη τυχόν μου ξεφύγεις και δεν δω πράσινη ψήφο μέσα στο παραβάν. Πρόσεξε κύριε, καλά.
7: Δεν ξέρω.
6: Κάτσε καλά. Λοιπόν, είπαμε να κάνουμε μια προσπάθεια.
7: Ναι.
6: Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Πάμε λοιπόν. Έλενα, χορηγή και να πούμε ότι θα έχουμε και ένα ακόμα ωραίο θέμα. Για την Εκοβόλτα. Τι είναι αυτό, θα σας πούμε σε λίγο.
3: Λοιπόν, ναι. Ελπίζω να τα καταφέρουμε να μιλήσουμε με την Άννα Τλάτσικου. Πάμε προς το παρόν και φροντίζω, φάδερ.
6: Φροντίζουμε τα δικά σας αγαπημένα πρόσωπα, όπως σας αξίζει, τον παππού, τη γιαγιά, ανθρώπους με δύσκολα προβλήματα, κατακλείσεις, έλκη, νευροπαθείς, ιστομίες. Για όλους είμαστε παντού, παντού και πάντα, 365 μέρες τον χρόνο, παρέχοντας νοσηλευτικές υπηρεσίες κατοίκων υψηλού επίπεδου. Ό,τι και αν κάνετε, όπου και αν είστε, δύο τηλέφωνα από το Φροντίζω. Που είναι το 2467 5061 91 και 6959 22 41 11. Λοιπόν. Μου στείλες κάτι, Έλενα?
3: Τι να σου στείλω?
6: Το τηλέφωνο της Άννας για να επικοινωνήσω μαζί της.
3: Εντάξει, έτσι και έως μετά τις διαφημίσεις θα επικοινωνήσουμε μαζί της.
6: Ωραία. Θες να πάμε.
3: Μια μισή πήγε ώρα.
6: Λες να ολοκληρώσουμε με το διαφημιστικό μας πακέτο? Ναι, ναι, το κάνουμε και έτσι.
3: Ναι.
6: Και από εκεί και μετά επιστρέφουμε και πάλι, παιδιά. Ας ρίξουμε και μια ματιά στη θερμοκρασία. Θα καεί ο τόπος και σήμερα.
1: Η θερμοκρασία σήμερα.
6: Και από ό,τι βλέπω εδώ στο υπερσύγχρονο θερμόμετρό μας, η θερμοκρασία είναι 24 βαθμοί Κελσίου.
3: Καλούτσικα.
6: Καλούτσικα. Δεν το λες και τέλεια. Μια προσφορά Ντάουβιμ από Βασιλείου.
8: Χρειάζεται για να συνθέσεις μια καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών, ασφάλεια, ζεστασιά, αισθητική, ανεξαρτήτως συνθήκων. Συνθετικά κουφώματα Dauvin συνθέτουν την καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών. Συνθετικά κουφώματα Dauvin. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711 22 και στο www.dauvin.gr.

0: Όμιλο τώρα. Βρείτε το σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Καστοριά. Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνου 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
1: Η ακρίβεια δεν βασίζεται στην τύχη. Προϋποθέτει εμπειρία, τεχνολογία και γνώση. Και είναι συνώνυμο της GMD Inox. GMD Inox στην Καστοριά. 25 χρόνια μετατρέπουμε το μέταλλο σε εξαιρετικό αποτέλεσμα. Τώρα με σύγχρονα CNC laser μηχανήματα για κοπές λαμαρίνας και σωλήνα. Σχεδιάζουμε, κόβουμε με απόλυτη ακρίβεια, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα που ξεχωρίζουν. GMD Inox στην Καστοριά. Τηλέφωνο 2467-770343 και στο www.gmdinox.gr. Όταν η ποιότητα κατασκευάζεται σωστά, το αποτέλεσμα μιλάει μόνο του. Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετόν ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετόν ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετόν ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670-85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670-29485. Οδομπετόν ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
2: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα, βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιο ταχύ, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
3: Αντένες Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Αντένες Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.
4: Αντένες FM 93,6.
5: Παιδιά, εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε και
6: εδώ είμαστε.
5: Μπήκαμε στην τελική μας ευθεία.
6: Προσπαθώ να βρω την Άννα την Λάτσιου.
5: Και εγώ τηλεφωνώ αλλά δεν απαντάει.
6: Ελπίζουμε να τα καταφέρουμε.
5: Γιατί αξίζει τον κόπο να το ακούσουμε. Άννα, αν μας ακούς, σε παίρνουμε τηλέφωνο, σήκωσέ το. Σήκωσέ το το τιμημένο.
6: Λοιπόν, παιδιά, νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή ώρα να σας πάω λίγο στο πρόγραμμα αυτών των ημερών. Ωραία. Τι έχετε να κάνετε αυτές τις ημέρες.
5: Πριν το πεις, έχουμε μήνυμα από τον Τζόρτζ Παπαδόπουλος.
7: Οπα.
5: Που στέλνει χαιρετίσματα. Τώρα που τελείωσε από το ποδόσφαιρο και έχει το κεφάλι του ήσυχο, μας στέλνει χαιρετίσματα από την Κουτσουπιά του Δήμου Αγιάς Λαρίσης.
7: Γεια σου, Πρόεδρε.
5: Παραθαλάσσιο χωριό εκεί της μητέρας του κτλ.
6: Α, μήπως είναι η Άννα στο τηλέφωνο, για να δούμε.
5: Ναι, λες να πάμε κατευθείαν.
6: Για να δούμε.
5: Είσαι η Άννα.
8: Είμαι η Άννα.
5: Είσαι η Άννα. Είσαι η Άννα. Άννα, τι κάνεις?
8: Χαίρετε, καλά είμαι, καλά είμαι.
5: Λέω, είναι δυνατόν, θα μπορέσουμε να μιλήσουμε με την Άννα για αυτό το ωραίο θεματάκι?
8: Δεν χτυπούσε το παλιό κινητό, αυτό μας θέλει όλα.
5: Να πάρει ευχή, να πάρει. Λοιπόν, Ανούλα μου.
8: Λοιπόν,
5: Εκοβόλτα.
8: Εκοβόλτα, η γνωστή.
5: Δωρεάν για όλους.
8: δωρεάν για όλους σε συνεργασία με την δημοτική εταιρεία τη Μακεδνός, που μας έκανε την τιμή να μας προσκαλέσει για άλλη μια φορά, να δώσουμε δύο δωρεάν εκοβόλτες για τον κόσμο, την Κυριακή, τη μία στις 11 το πρωί και η άλλη στις 5.30 το απόγευμα. Ξεκινάμε από το γνωστό σημείο στο Συντριβάνι απέναντι από την Πίτσα Ζορμπά.
5: Το Συντριβάνι της Βόρειας Παραλίας, για να μην μπερδευτούν οι άνθρωποι με το άλλο Συντριβάνι.
8: Βόρειας Παραλίας, ακριβώς.
5: Ναι.
8: Και προχωράμε και κάνουμε μια απόσταση γύρω στα 500 μέτρα μέχρι την πλατεία του Απόζαρη.
5: Ναι.
8: Όπου στη διάρκεια αυτού του δίωρου που θα διαρκέσει όλη αυτή η βόλτα, θα ανακαλύψουμε πράγματα σχετικά με τη λίμνη που όλοι βλέπουμε καθημερινά και όλοι τόσο αγαπάμε.
5: Μα κάποιος θα σου πει, Άννα, φορές, από το Συντριβάνι μέχρι να φτάσετε στο τέρμα, θα πάρουμε 2 ώρες.
8: Θα πάρει 2 ώρες, γιατί θα μάθουμε πράγματα πολλά.
5: Ναι.
8: Θα παρατηρήσουμε μικροοργανισμούς που ζουν μέσα στη λίμνη και δεν είναι εύκολο να τους δει κανείς με γυμνό μάτι.
5: Ναι.
8: Εμείς έχουμε τα εργαλεία για να δείξουμε όλα αυτά τα πράγματα στον κόσμο. Θα κάνουμε παρατήρηση πουλιών, θα μιλήσουμε για τα ψάρια της λίμνης της Καστοριάς και θα μιλήσουμε γενικότερα για αυτό το πολύ πλούσιο οικοσύστημα που έχουμε δίπλα μας και τελικά μας είναι ενδεχομένως μερικές φορές μας είναι και άγνωστο. Γιατί βλέπουμε, το μόνο που βλέπουμε είναι το πρωί όταν ξυπνάμε, βλέπουμε όλη μας τη λίμνη, αλλά τελικά δεν ξέρουμε ποτέ τι μπορεί να υπάρχει προς τα
5: αυτό
8: μέσα.
5: Αυτό το έχουμε μια πορεία, Άννα. Πιστεύεις ότι ένας Καστοριάνος που ζει 60 χρόνια εδώ πέρα, 70 χρόνια, ξέρει όλα τα πράγματα για τη λίμνη και την Καστοριά?
8: Νομίζω πως όχι. Νομίζω πως όχι. Και το λέω έτσι με αρκετή σιγουριά, γιατί έχουμε δει κόσμο Καστοριανό, παλιούς Καστοριανούς να έρχονται στη βόλτα μας και να μας λένε, έλα ρε παιδί μου, δεν το ήξερα αυτό.
5: Υπήρχε
8: που λες
5: αυτό
8: τώρα.
5: Και δεν το ήξερα.
8: Ακριβώς. Ναι, ναι, ναι. Οπότε είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να γνωρίσουμε λίγο καλύτερα τη λίμνη μας, να κάνουμε και μια βολτίτσα στον φαντάζομαι ωραίο καιρό που θα έχει την Κυριακή και το πρωί και το απόγευμα. Είναι ένα δίωρο πάρα πολύ ευχάριστο. Προσκαλούμε όλους Καστοριανούς και μη, μικρούς και μεγάλους, να έρθουν στην οικοβόλτα. Να περάσουμε ωραία, να περάσουμε ένα ευχάριστο δίωρο, να τα πούμε από κοντά, να μας γνωρίσουν κιόλας, γιατί η εκοβόλτα είναι εδώ για να μείνει.
5: Εύχομαι να γίνεται και να ξαναγίνεται. Στις προηγούμενες εκοβόλτες, Άννα, υπήρχε συμμετοχή, δηλαδή υπήρχε ενδιαφέρον από κόσμο, έτσι.
8: Ναι, υπήρχε συμμετοχή και από ανθρώπους οι οποίοι ήταν επισκέπτες στην πόλη μας, αλλά και από ανθρώπους Καστοριανούς, οι οποίοι το είδαν ως μια πολύ καλή ευκαιρία να δουν και κάτι διαφορετικό στην πόλη.
5: Εύχομαι καλή επιτυχία.
8: Είχαμε τον κόσμο που
5: καλή
8: θέλαμε
5: επιτυχία,
8: και
5: Άννα.
8: Ευχαριστώ πάρα πολύ και σας περιμένουμε και εσάς.
5: Να σε καλά, να σε καλά. Είναι ένα τετραήμερο που θα έχουμε και λίγο κόσμο και ξέρεις,
8: θα έχει
5: κάποιος...
8: λίγο κόσμο. Είναι λίγο θέμα οι πανελλήνιες, μωρέ, γιατί κρατάνε πολύ κόσμο στο σπίτι.
5: Είναι πανελλήνιες, είναι το πρώτο μπάνιο του καλοκαιριού για Αγίου Πνεύματος.
8: Έτσι, ακριβώς.
5: Αλλά όπως μου είπαν οι ξενοδόχοι.
8: Θέλω να πούμε και καλή επιτυχία στα παιδιά που ξεκινάνε
5: βέβαια
8: σήμερα.
5: Βέβαια, να πω το εξής, ότι όπως μου είπαν όμως οι ξενοδόχοι, υπάρχουν πολλά και ζευγάρια και όχι μόνο, που προτίμησαν να έρθουν Καστοριά παρά να πάνε για ένα μπάνιο του Αγίου Πνεύματος. Θα έχουμε κόσμο δηλαδή, να ξέρεις.
8: Αυτό που βλέπουμε και συνειδητοποιούμε και εμείς είναι ότι σιγά σιγά ο τουρισμός, ο καλοκαιρινός τουρισμός, ο οποίος επιλέγει την Καστοριά για προορισμό, έχει αρχίσει να αυξάνεται.
5: Ναι, ναι.
8: Δηλαδή μιλάμε για ανθρώπους που αψηφούν λίγο το μπάνιο το θαλασσινό και έρχονται στο βουνό για περισσότερη δροσιά, για κάτι διαφορετικό από τη θάλασσα που την έχουμε συνεχώς.
5: Άβρα, τι είναι η θάλασσα, πας εκεί μου σκέφεσαι, μετά άμμος γεμίζεις, άμμο αυτά, η δύο μήκητες,
8: έτσι, ακριβώς.
5: Μακριά.
8: Οπότε ίσως είναι μια καλή ευκαιρία με τέτοιου είδους δράσεις όπως η εκοβόλτα, αλλά και άλλες δράσεις που υπάρχουν στην Καστοριά, να δείχνουμε ότι η Καστοριά έχει και ένα άλλο, είναι ένας άλλος προορισμός με ένα άλλο αντικείμενο και μπορούμε να το αναδείξουμε. Και είναι σημαντικό αυτό. Να μην περιμένουμε δηλαδή τον τουρισμό μόνο της 28ης, της 25ης.
5: Όχι, εκεί καήκαμε εκεί, δεν έχει κανένα νόημα. Αν τον
8: η Καστοριά είναι μια πόλη που μπορεί να προσφέρει πράγματα όλες τις εποχές. Επίσης να πούμε ότι αυτό το Σαββατοκύριακο, ας πούμε, στο πλαίσιο αυτό, έχουν επιλέξει 40 ενήλικοι πρόσκοποι να είναι στην Καστοριά για μια σχολή. Να εκπαιδευτούν δηλαδή εδώ στην Καστοριά, οπότε θα τους δείτε με τα μαντήλια τους μέσα στην πόλη να τριγυρνάνε το Σαββατοκύριακο.
6: Του
8: και αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό, γιατί συνήθως όλες αυτές οι σχολές γίνονται πιο κεντρικά, ας το πούμε έτσι. Αυτή τη φορά επιλέξανε την Καστοριά και έρχονται και αυτοί. Οπότε γίνεται προορισμό για πολλούς η Καστοριά. Και έτσι θα πρέπει να παραμείνει και να ενισχυθεί, θα έλεγα.
6: Χαιρόμαστε μπράβο, πολύ Λένα. Γι' αυτό και μπράβο για όλα αυτά που κάνετε κι εσείς.
5: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είμαστε
8: καλά, παιδιά. Όλοι να προσπαθούμε και να κάνουμε το καλύτερο. Και να κάνουμε το καλύτερο για την
5: έτσι,
8: πόλη.
5: Έτσι. Να είστε καλά.
8: Να είστε καλά. Καλό τρίμερο να περάσουμε.

0: Αρχίζω να πεινάω εγώ. Δεν σε βλέπω. Σε βλέπω σαν ξερολούκουμο.
1: Τι φαϊτρός.
0: Και είσαι και ωραία κουρεμένο σήμερα, ακούει.
1: Τι φαϊτρός, κύριε Χρήστο, τι φαϊτρός.
0: Σήμερα. Ναι. Σήμερα έχω κάνει μια εκλεκτή μακαρονάδα λιγκουίνια.
1: Τέλεια.
0: Το βράδυ, βέβαια. Η Έλληνα δοκίμασε, αν δεν κάνω λάθος.
2: Ναι, ναι.
0: Δεν ξέρω αν την έφαγε μόνη της ή αν έδωσε και καμιά πυρουνιά στον Δαβίδ.
2: Ήμουν μόνη μου στο σπίτι, με είχε αφήσει για να βγει.
0: Μάλιστα.
2: Οπότε,
0: εντάξει.
2: Όπως καταλαβαίνετε, δεν είχε άλλα μακαρόνια.
0: Δεν άφησες τίποτα, έτσι.
2: Όχι.
0: Για
1: άρα
0: τον άνθρωπο.
1: Τι τρως.
0: Και μη χειρότερα. Μη χειρότερα.
1: Εσύ τι τρως, δηλαδή.
0: Εγώ θα φάω μακαρονάκι σήμερα και έχω πάρει από αβοκάντο ένα πολύ ωραίο μπροκολάκι.
1: Ω, τέλειο.
0: Το έχω φτιάξει χθες όπως ακριβώς το θέλω και αλτέντε. Λεμονάκι, αλατάκι, λίγο. Και...
1: Εσύ τα μαγείρεψες τα μακαρόνια.
0: Εγώ.
1: Σοβαρά μιλάς.
0: Δεν μπορεί να μαγειρέψει άλλος μακαρόνια σαν εμένα.
1: Γιατί γελάσαι.
2: Τα κάνει ωραία.
0: Τα κάνει ωραία.
1: Τα κάνει ωραία.
2: Όχι, αλήθεια λέω, τα κάνει ωραία.
0: Ακριβώς.
2: Ναι. Επειδή προχθές τον είχα κατηγορήσει για την ομελέτα και είπα δεν θα φάω ομελέτα από σένα, τα μακαρόνια τα κάνει ωραία.
1: Μα την ομελέτα δεν την κάνει ωραία.
2: Είπα να μην το ρισκάρω. Και έφαγα μια τυρόπιτα από τον Ιφαντίδη.
0: Λοιπόν, πάμε χορηγούς γιατί στενεύει η ώρα.
2: Λοιπόν, Άρα. Κλείνουμε σιγά σιγά και πάμε και έπιπλο κύρου που μπράβο σας για άλλη μια φορά που τα κάνατε όλα sold out. Τι είχαμε στην έπιπλο κύρου? Είχαμε φοβερές εκτόσεις. Είχαμε τα εκθεσιακά κρεβάτια της Mediastrom με μείον 50% και τα εκθεσιακά στρώματα της Mediastrom με μείον 60%. Είναι τιμές αυτές που δεν χάνονται. Τα πήρατε όλα και φύγατε και μπράβο σας και έχουν μείνει τρία τελευταία. Τρία τελευταία. Δεν έχουν μείνει άλλα, είναι αυτά. Και αυτά σύμφωνα με την τελευταία μου ενημέρωση, η οποία ήταν πριν μια εβδομάδα. Δεν ξέρω αν αυτή την εβδομάδα πάνε και αυτά τα τρία.
0: Λες να πάνε. Εμείς ακόμα μιλάμε για τα εκθεσιακά.
2: Δεν ξέρω. Μπορεί να έχουν μείνει και δύο, μπορεί να έχει μείνει και ένα.
0: Παιδιά, εντάξει, πάτε
2: αν ήταν
0: βόλτα,
2: κανένα, θα με είχαν ενημερώσει,
0: γιατί
2: θεωρώ τα
0: έτσι
2: παιδιά.
0: Έτσι κι αλλιώς, η επίσκεψή σας και μόνο στην έπιπλο κύρου είναι μία εμπειρία.
2: Είναι εμπειρία να δοκιμάσετε.
0: Μπαίνετε
2: όλα
0: στα
2: τα στρώματα.
0: Καλύτερα έπιπλα που υπάρχουν σε όλη τη Μακεδονία και λίγο Ήπειρο και λίγο Θεσσαλία, μέχρι κάτω κτλ. Είναι το κάτι άλλο. Μιλάμε για την απόλυτη ποιότητα των επίπλων στην έπιπλο κύρου. Τώρα, να πω ότι εξαρθρώθηκε από αστυνομικούς της δίωξης εδώ Καστοριάς μια εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας προέβαιναν σε παράνομη εισαγωγή και διακίνωση μεγάλων ποσοτήτων φιαλών φθοριούχου ψυκτικού υγρού. Ποιο είναι αυτό, κύριε Δασέτα?
1: Αυτό που βάζουμε στα ψυγεία.
0: Το φρέον, φρέον το μπράβο, φρέον, ναι. Από την Αλβανία στην Ελλάδα. Πέντε μέλη της εγκληματικής οργάνωσης. Αναζητούνται άλλα δύο, συνελήφθησαν αυτά τα πέντε. Και βεβαίως κατασχέθηκαν 234 φιάλες παράνομο φρέον. 2 τόνοι συνολικό, έτσι, να μιλάμε τώρα για ποσότητα. 2 τόνοι και 418 κιλά. 2 αυτοκίνητα, γιατί πού να τα κουβαλήσει όλα αυτά. 2 τόνοι μιλάμε τώρα. 2 οχήματα κατασχέθηκαν για αυτά. Από λεφτά 785 ευρώ, 8.200 λέκα Αλβανίες κτλ. Οπότε η συνολική αξία πάντως των φιαλών που κατασχέθηκαν των τόνων αυτών ανέρχεται περίπου, όχι περίπου, το έχουν υπολογίσει ακριβώς οι αστυνομικοί, σε 82.237 ευρώ που θα προέκυπταν μετά την πώληση του παράνομου φρέον. Πού να φανταστείς τώρα, τι δουλειά να κάνουμε, πάμε να πουλήσουμε παράνομα φρέον. Σε πάει η ιδέα εσύ ότι από αυτό το πράγμα θα βγάλεις 82.237 ευρώ?
2: Με τίποτα.
0: Χειρότερα, Παναγία. Πόσα επαγγέλματα υπάρχουν που δεν τα ξέρουμε.
2: Λοιπόν, να πω την καλημέρα μου στον φίλο το Στέργιο, ο οποίος από τραγούδια μοναξιάς μας ζήτησε μοναξιά με Σπύρο Παπά, γνήσιο επιρώτικο.
0: Ο Στέργιος ποιος?
2: Άλλος Στέργιος.
0: Άλλος Στέργιος.
2: Ναι. Και να πω καλημέρα και...
0: Έχουμε 10 λεπτάκια, τι θα πρωτοβάλουμε.
2: Και στα παιδιά στον ΜΟΚ. Να πω καλημέρα, που ετοιμάζουν πολύ ωραία πράγματα 27 και 28 Ιουνίου, σε ένα μήνα δηλαδή, οπότε έχουμε καιρό να τα πούμε. Τι θα βάλεις, γιατί έχω να πω και πρόγραμμα του... Δεν έχεις μικρόφωνο, φάδερ. Φάδερ, μικρόφωνο.
0: Τον κύριο Στράτο, λέω, τον καλέσατε.
2: Δεν ξέρω γιατί δεν ήρθε.
0: Κύριε Στράτο.
1: Ντρέπετε, ντρέπετε.
0: Δεν μπορείτε να αντικρίσετε τη νέα όψη του κύριου Τασέτα?
2: Την μπάλα, γιατί κάνουμε σουτάκια.
0: Τι μια μπάλα.
1: Τι μπάλα, τι να την κάνεις.
2: Α, ναι, να χάσουμε και χρόνο για να βγαίνετε φωτογραφίες με τις μπάλες. Φωτογραφίες,
0: σε έχω πει, δεν θέλω φωτογραφίες. Πάμε λοιπόν στο επόμενό μας τραγούδι που είναι.
2: Και μετά θα σας πάω σε πρόγραμμα για το τετραήμερο.
0: Θες μοναξιά, θες, τι θες?
2: Ό,τι θες, μωρέ.
0: Ο Σουμού ζήτησε ένα του τουρνά. Είναι λίγο καλοκαιρινό.
2: Α, ωραίο.
0: Δεν ξέρω αν σε έχω, λέγεται το τραγούδι.
2: Κοίτα, είναι καλοκαιρινό αυτό.
0: Είναι καλοκαιρινό αυτό. Είναι από την εποχή του 1993, από τη χρονιά εκείνη.
2: Μάλιστα.
0: Που είχε βγάλει το δίσκο το τουρνά.

0: και ζω. Πολύ ωραίο τραγούδι αυτό. Βέβαια, πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Το θυμάμαι από το δίσκο «Κάτω από την Ακρόπολη». Μας παίζουνε μονόπολη πάνω στις δικές μας πλάτες. Ποιος εμφανίστηκε τελευταία «Κάτω από την Ακρόπολη», κύριε Τασέτα?
1: Ο Στράτος.
0: Ο Στράτος.
1: Έφερε τζούφια μπάλα έφερε.
0: Λες να μου την έφερε σκασμένη?
1: Τότε τι τζούφια, δες την.
0: Για να δω. Μήπως δεν την έχει φουσκώσει αρκετά.
2: Για φέρετε την σου κι εγώ. Γιατί δεν την έχω πάρει.
0: Ελένα.
2: Ναι.
0: Κοίταξε, σαν μελλοντική πρόεδρος, αντιπρόεδρος του Τυχιού.
2: Θα την πάω στο Τυχιό.
0: Πέτυχε τα χρώματα, πέτυχε τα χρώματα ο κύριος Στράτος όμως, έτσι. Πράσινο, άσπρο,
2: μπράβο.
0: Γεια σας κύριε Στράτο.
3: Γεια σας, τι κάνετε?
0: Καλά εσείς?
3: Στο Τυχιό τα φιλαράκια μου εκεί πέρα χτυπάνε με τη μύτη και θα τα κόψουν τα σκοινιά.
0: Όχι, δεν χβαράνε με τη μύτη.
2: Μήτω, θα είμαι αντιπρόεδρος, γιατί τον πρόεδρο τον κύριο Αλέξη δεν τον πιάνω.
0: Ο πρόεδρος Αλέξης αντιπρόεδρος, η Έλενα του χρόνου στην ΑΕΒΙΤΣΙΟΥ, να ξέρεις κύριε Στράτο.
3: Ωραία, εντάξει, καλά πάνε.
0: Τι ωραία.
3: Σήμερα, το, σαν σήμερα το είπατε?
2: Όχι.
3: Δεν το είπατε?
0: Πες σαν πάλα,
3: σήμερα, σαν σήμερα η Καστοριά έπαιξε το πρώτο Super Cup που έγινε στην Ελλάδα.
0: Στην ιστορία.
3: Ολυμπιακός Καστοριά 4-3.
0: Τον Ολυμπιακό.
3: 4-3, 29 Μαΐου.
1: Πόσοι παίχτες της Καστοριάς ήρθαν να δώσουν αίμα? Του κόπηκε η μιλιά.
3: Εγώ θα πω γενικά όλο για το αθλητικό κομμάτι της Καστοριάς. Ήταν ντροπή αυτό.
0: Αυτό που έγινε.
3: Ντροπή πραγματική.
2: Αλήθεια.
0: Μόνο 4 άτομα ήταν το κάλεσμα στον αθλητικό. Στα παιδιά που παίζουν ποδόσφαιρο ή κινούνται γύρω από το ποδόσφαιρο. Ήταν μια ειδική αιμοδοσία, όπως το είχαμε εξηγήσει. Και πήγαν μόνο 4 άτομα.
3: Ένας από κάθε ομάδα να έρχονταν, θα είχαμε μάσει τουλάχιστον 20-30 μπουκάλια.
0: Ίσως λοιπόν, να ψάξουμε να βρούμε κάποιες αιτιολογίες, αλλά εν πάση περιπτώσει.
2: Πάμε να σας πω τώρα ωραία πράγματα για το τετραήμερο που έρχεται.
0: Έλα, ρε, Ελένα,
2: να μου
0: έλα,
2: πείτε κι εσείς που θα σας άρεσε να πάτε.
0: Ναι.
2: Ξεκινώντας με τη σημερινή ημέρα, παιδιά, ναι, που έχουμε σε δύο χωριά μας εκδηλώσεις. Αμπελόκηποι σήμερα λοιπόν το βράδυ, αχα, με χαλκινομάνια και Λεύκη με μακεδονικό μεράκι. Αύριο Σάββατο. Πρώτα απ' όλα θα πω την πολύ ωραία εκδήλωση για την οποία μιλήσαμε και την Τετάρτη με τον κύριο Σαρή, πράξη Αγία Αιμοδοσία. Θα γίνει παρουσίαση του βιβλίου φυσικά, το οποίο θα ανοίξει τις σελίδες του για πρώτη φορά. Θα έχουμε και θεατρικό δρόμενο και ζωντανή μουσική και ενημερώσεις από ειδικούς και θα συμμετέχουν και το Αριέστε, το ΚΔΑΠ ΜΕΑ Άργους και το Τρίτο Δημοτικό Σχολείο του Άργους στις 7 η ώρα το απόγευμα στο πολιτιστικό φυσικά του Άργους. Μετά έχουμε το, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, το Abrams Wine Festival, το οποίο έρχεται, επιστρέφει και φέτος. Σάββατο λοιπόν η πρώτη μέρα, όπως το είπαμε και πριν και με τον Κώστα τον Καπουργά, στο backstage, στην πίσω αυλή του Abrams, στον πεζόδρομο του Σερμού, με πολύ ωραία πράγματα, με γευστικές δοκιμές. Θα έχει και workshops στα οποία θα συμμετέχουν και οι μανιταρόφιλοι Καστοριάς. Θα δοκιμάσουμε και μανιτάρια σε συνδυασμό με κρασιά, αλλά και ποντιακή κουζίνα σε συνδυασμό με κρασιά. Μετά πάμε πάλι και πάλι αμπελόκηπους. Με την ορχήστρα του Ντίμτσιου θα είμαστε το Σάββατο στους Αμπελόκηπους, στη Λεύκη με τα Αηδόνια και στο Νεστόριο με τις Χρυσές Νότες. Και παιδιά μου έχουν μείνει ακόμα και για Νεστόριο και για Λεύκη, οπότε 86-640 δίνουμε δωρεπιταγές των 10 ευρώ για τα πανηγύρια μας για όποια μέρα θέλετε, έτσι. 86-640 και 86-650 και για Νεστόριο και για Λεύκη. Την Κυριακή τώρα, όπως είπαμε και πριν με την Άννα Τηλάτσιου, έχουμε Eco Volta, η οποία ξεκινάει από τη Βόρεια Παραλία και στις 11 το πρωί και στις 5.30 το απόγευμα, δωρεάν για όλους.
0: Στρατό.
1: Τι κάνεις?
2: Θα σε αποβάλω.
0: Στρατό, θα σε αποβάλουμε.
2: Και μετά πάμε Λεύκη και πάλι και την Κυριακή με ήχο Αλμοπίας και Νεστόριο με μπάντα εντόπικα, παιδιά. Και φυσικά είναι η δεύτερη μέρα και για το Abrams Wine Festival, που τα είπαμε και προηγουμένως στον πεζόδρομο της Ερμού. Και Δευτέρα έχουμε ανοιχτές αρχικά όλες τις δομές του Δήμου της Καστοριάς, να σας πω και αυτό. Θα είναι ανοιχτές για Αγίου Πνεύματος. Και στη Λεύκη κλείνει αυτό το τριήμερο, η τελευταία μέρα των εκδηλώσεων, το τετραήμερο μάλλον για τη Λεύκη, με χάλκινα ηχοχρώματα.
0: Πολύ ωραία.
2: Αυτά για το Παρασκευό, Σαββατοκύριακο, Δευτέρα.
0: Ο κύριος Στράτος πού θα πάει λοιπόν από όλα αυτά? Ρώτα τα σε
2: κύριε Στράτο.
3: Μακεδονικό μεράκι σήμερα.
2: Λεύκη σήμερα.
3: Και ήχος αλμοπίας που είναι ο Χρήστος ο Τσιπάρης, ο φίλος μου από την Ερυδαία.
0: Α, βλέπεις. Ο κύριος Στράτος.
2: Ωραία, το έχεις κάνει το πρόγραμμα.
0: Τα σέτα θα πάρουμε.
1: Θα πάρει.
3: Ναι.
0: Πελέ είναι εκεί.
1: Λεύκη, λογικά.
0: Κερνάει, ο Πελέ μας είπε ότι μας κερνάει από 20 λουκάνικα και 30 σουβλάκια τον καθέναν. Θα τον βάλει μέσα το σύλλογο. Λέω, δεν χρειάζεται τόσα, ρε.
1: Βάλω για Λεύκη.
3: Σήμερα, συγγνώμη, αλλά όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Λεύκη.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε λοιπόν και για όλα τα ωραία με Θόδωρο Κυβεντίδη να πάμε για δύο τελευταία τραγούδια.
2: Ναι, ναι.
0: Που είναι και οι επιλογές μας. Καλημέρα σας. Θέλουμε μια επιλογή για έναν καψούρι που έχουμε εδώ.
2: Ο Καψούρης, καλέ. Αυτός άρχισε πολύ ρίο ο Καψούρης.
1: Όνομα έχει ο Καψούρης.
0: Έχουμε αφιερωμένο στον Κώστα Στάμκο.
1: Κώστα Στάμκος.
0: Κόμκας.
2: Κόμκας.
0: Κώστα Στάμκος.
3: Είναι από την Τυχιό νομίζω και παίζει το...
2: Στην Τυχιό είναι όλοι καψούριδες.
3: Παίζει κρουστά, κάτι τέτοιο παίζει.
0: Κρουστά παίζει.
3: Ναι, κρουστά.
0: Μα είναι καψούρης. Εδώ, σε αγαπώ, διάλεξαν τα παιδιά. Για Νίκο Βέρτη, βέβαια.
2: Δηλαδή σήμερα δεν διάλεξε τραγούδι, να τα λέμε και αυτό.
0: Αυτό να τα λέμε. Το έχει παράπονο, βλέπεις τώρα.
2: Δεν μιλάω τόση ώρα.
0: Αναλαμβάνω την ευθύνη και λέω ότι αυτό που ακούς τώρα είναι αφιερωμένο για σένα.

0: Και ακούστε τώρα εδώ, ακούστε τώρα εδώ, παιδιά. Γιατί έχουμε στη γειτονική Αλβανία τον διαγωνισμό, τον εθνικό διαγωνισμό ομορφιάς. Miss Albania.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Miss Albania 2026.
1: Ωραία.
0: Πώς αυτό το γεγονός πιστεύετε ότι μπορεί να σχετιστεί με την Καστοριά?
1: Με την Καστοριά?
0: Ναι, με την Καστοριά, ακριβώς.
1: Θα τις φέρουμε εδώ στην έκθεση Γούνας.
0: Ποια έκθεση Γούνας, βρελέ, έχουμε έκθεση Γούνας τώρα?
1: Α, τώρα άμεσα τώρα, πρέπει άμεσα, να σχετιστεί.
0: Άμεσα, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Θα έρθουν εδώ να φωτογραφηθούν.
0: Μπράβο, Έλενα, 25 φιναλίστ του Εθνικού Διαγωνισμού Ομορφιάς Miss Albania.
1: Μπράβο.
0: Πραγματοποιεί τη
2: στιγμή. Θα έρθουν Καστοριά.
0: Θα έρθουν Καστοριά.
1: Πότε?
0: Δευτέρα 1 και Τρίτη 2 Ιουνίου. Τώρα δηλαδή.
1: Θα γεμίσει ομορφιά η Καστοριά, μπράβο ρε παιδιά.
0: Ακριβώς. Θα φωτογραφηθούν, θα δουν εδώ τα ωραία μέρη. Θα είναι και μια εταιρεία μαζί. Περισσότερα από 40 άτομα θα βρεθούν εδώ. Γιατί θα υπάρξει και μια τηλεοπτική προβολή, μια εταιρεία εκεί που τα διοργανώνει, θα μεταδώσει στην αλβανική εθνική τηλεόραση, την κρατική, ένα ντοκιμαντέρ, ας πούμε, ένα κομμάτι, ένα 20 λεπτό. Τα 10 λεπτά θα είναι από την Καστοριά.
1: Μπράβο. Τέλεια.
0: Ωραίο.
1: Τέλεια, τέλεια, τέλεια.
0: Οπότε μια χαρά. Να λοιπόν, πως επηρεάζει εδώ η ομορφιά που θα έρθει από την Αλβανία.
1: Συνεπώς δεν τα βρει τα όμορφα τα κορίτσια.
2: Ποιος το κανόνισε, το deal?
0: Ποιος
2: το κανόνισε?
0: Μάλλον ο Δήμος, από ό,τι καταλαβαίνω. Δήμος, γιατί παίρνουμε το δελτίο τύπου από το Δήμο, αυτό καταλαβαίνω. Είναι στα πλαίσια της εξτροστρέφειας και τουριστικής ανάδειξης στην Καστοριά. Έγιναν τα κονέ και φέρνουμε εδώ πέρα τις καλονές της γειτονικής Αλβανίας.
1: Είμαι βέβαιη ότι ο στράτος θα πάει να τις
2: ψάχνει νύφη, λέει.
3: Ναι. Εσύ κόβεσαι για όμορφο. Εγώ τώρα τι να.
2: Άλλο όμορφο, άλλο ψάχνω νύφη.
3: Τι να την κάνει την νύφη?
2: Όχι, εγώ για σένα λέω.
3: Ναι, καλά.
0: Κάτσε, έχω μια γραμμούλα πριν κλείσουμε. Γεια σα. Ναι.
1: Ναι.
0: Η γραμμή μας είναι στον αέρα.
1: Θα βγει. Θα τα καταφέρει. Τελευταία γραμμή. Έλα. Ναι.
4: Έλα. Ο Πέτρος Αναστασίου είμαι.
1: Πέτρο, τι κάνεις?
4: Καλά είμαι, ρε Πασιά μου. Καλά.
0: Είμαστε στον αέρα, Πέτρο μου, και κλείνουμε την εκπομπή. Πήρες για να χαιρετήσεις.
4: Να χαιρετήσω και με ένα παράπονο.
0: Ναι.
4: Επειδή έχει γη του φίλου μου του Στράτο.
0: Ναι.
4: Η ομάδα η ηρωική της Καστοριάς.
0: Ναι.
4: Τη διοίκησαν και κάποιοι άνθρωποι.
0: Ναι.
4: Δεν μπορούσαν, γιατί έμειναμε κανένα 4-5, ούτε 4.
0: Μάλιστα.
4: Από την παλιά διοίκηση.
0: Ναι.
4: Να μας καλούσαν λίγο να δούμε και τα παιδιά μας εκεί χρόνια.
0: Ο κύριος Στράτος εδώ. Να απαντήσει ο κύριος Στράτος.
3: Πέτρο, κύριε Πέτρο, με όλο το σεβασμό προς το πρόσωπό σου, ξέρεις πως σ' αγαπώ. Όταν ήρθα εκεί στο μαγαζί, σου είπα θα έχω τους παίχτες και αν θέλεις έλα μία βόλτα. Δεν θέλω να είμαι. Σοβαρά το μιλώ αυτό. Πέρασα από το μαγαζί.
4: Από τότε που ήρθε τελευταία φορά στο μαγαζί με τον φίλο σου, τον δημοσιογράφο.
3: Όχι, ήρθα ξανά.
1: Πας με άλλους δημοσιογράφους, Στράτο.
3: Όχι, όχι.
4: Να πάρεις τηλέφωνο και να πεις Πέτρο έτσι και έτσι.
3: Κύριε Πέτρο, όχι, είναι, το λέω, πραγματικά το λέω. Είχα πει να έρθεις. Και όπως είπα και άλλους.
4: Μπορεί να μην είχες πει.
3: Όχι, μπορεί, το είπα σίγουρα.
0: Το είπα σίγουρα. Είναι πολύ ευγενικός ο Στράτος, κύριε Πέτρο.
3: 10 μέρες νωρίτερα από την εκδήλωση πέρασα από το μαγαζί, το θυμάσαι καλά, και σου είπα: θα μαζέψω τα παιδιά αν θέλεις, έλα. Θέλω να είμαι καθαρός.
4: Τέλος πάντων.
3: Σε παρακαλώ, δεν ξεχνάω μερικά πράγματα.
0: Του χρόνου.
4: Πάντα να μαζεύεις τα παιδιά.
0: Του χρόνου, του χρόνου.
3: Και ένα τελευταίο θα σου πω ότι σου ζήτησα και συγγνώμη όταν στις απονομές τότε. Γράψε, σβήσε, είχα κάνει λάθος, αλλά αυτή τη φορά για να διορθώσω σε κάλεσα. Εντάξει. Λοιπόν, το λέω και.
4: Συγγνώμη. Δεν είπε, αλλά παραμονές τουλάχιστον ή δύο μέρες νωρίτερα.
0: Έπρεπε να το θυμίσει. Κύριε Πέτρο, του χρόνου.
4: Θα πω και κάνω δύο-τρεις άλλους. Όπως. Τέλος πάντων.
0: Μπορούμε να κάνουμε κάτι μέσα στο καλοκαίρι μεταξύ μας, ξέρετε.
3: Εγώ θα το προσπαθήσω να το κάνω. Εγώ θα προσπαθήσω να το κάνω.
0: Εντάξει.
4: Να είσαι γερός, Χρήστο, πάντα.
0: Να είσαι καλά, βρε Πέτρο μου, να είσαι καλά.
1: Και δεν λέτε και τους υπόλοιπους, κύριε Πέτρο, μιας και σας έχουμε τώρα εδώ.
4: Ο Θόδωρος, αυτός ήταν τα αδέρφια από την Κιχιώτα, δεν θυμάμαι τώρα πώς τους έλεγε, πέρασαν 30 χρόνια. Τέλος πάντων, αυτός είναι. Ο Μακρύδης, ο Γιώργος.
3: Αυτό, Πέτρο, πρέπει να γίνει ένα αφιέρωμα, ειδικά στην ομάδα εκείνη με τον αείμνηστο τον Παπαδόπουλο, τον Μπακάλι που λέγαμε. Τέλος πάντων, πρέπει να γίνει και να φέρουμε, όπως λες, τον Μακρύδη, τον Στασινόπουλο, τον Τζεράμι, τον Πλουμιστάκη, Τα θυμάμαι τα ονόματα, αλλά πρέπει να κάνουμε ένα αφιέρωμα για αυτήν την ομάδα.
4: Δεν έχει σημασία. Εντάξει. Έκανες και το κάνεις και μπράβο, συγχαρητήρια σου δίνω. Εντάξει. Αλλά δεν ήταν. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Έπρεπε να το υπενθυμίσει. Εντάξει.
4: Αύριο μαζευόμαστε. Θα έρθει ο Μήνους, θα έρθει ο Οχτός, θα έρθει ο Τσιρόνης. Εντάξει, και αυτά τα παιδιά τα.
0: Φέτος δεν ήρθαν πάρα πολύ, πρέπει να σου πω όμως, Πέτρο. Πέρσι ήταν πιο καλά και στα 40 χρόνια ήταν πολύ πιο καλά. Εν πάση περιπτώσει.
4: Τέλος πάντων. Χριστάκη, ευχαριστώ πολύ.
0: Έγινε, να σε καλά.
5: Γεια σας, κύριε Πέτρο.
0: Ειδικά τις εποχές που ζούσε ακόμα και ο ήμουστος πια Σαργάνης. Επόμενη γραμμή έκλεισε.
1: Εντάξει, έτσι και έως ήρθε η ώρα να κλείσουμε κι εμείς.
0: Ωραία.
2: Ξεχασιάρισε ο κύριος Στράτος.
3: Όχι καθόλου ξεχασιάζει, με το θυμάμαι κοίταξε. Πάρα πολύ καλά. Είχε και
0: μια
3: πάντο...
0: βδομάδα πριν, απλά ίσως...
3: πάντοτε σε κάθε τέλος της εκδήλωσης κάποιος με σταματάει και μου λέει εμένα με ξέχασες, εμένα δεν μ' είπες. Υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που αν μπορούν να κάνουν κάτι καλύτερο από μένα, ας το κάνουν, εγώ δεν έχω πρόβλημα. Αλλά τον κύριο Πέτρο τον σέβομαι και τον εκτιμώ, τον κάλεσα, θα μου πεις 10 μέρες νωρίτερα, τον είπα, σε περιμένω να έρθεις.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν. Εσύ τώρα από αυτά θα μαθαίνεις για τα επόμενα. Θα θυμάσαι ότι επόμενα... καλύτερα να παίρνεις ένα τηλέφωνο και δύο μέρες πριν να επιβεβαιώνεις ότι όλα είναι εντάξει και να είσαι σίγουρος.
3: Άμα δεις το τηλέφωνό μου μπούκωσε από τηλέφωνα και η επόμενη εκδήλωση, να είμαστε όλοι γεροί για τα 50 χρόνια, θα γίνει σόου εδώ. Δεν είμαστε μακριά. Θέλουμε 4 χρόνια, αλλά περνάνε. Πού η πρώτη εκδήλωση, η πρώτη εκπομπή με τον Χρήστο που κάναμε είναι τα για 40 χρόνια και πέρασαν 6.
1: Ήσουν μάλλον δημοσιογράφος.
3: Όχι, με τον, με τον φίλο μας τον Νίκο από την Κύπρο, ο οποίος έχει πάρει ολόκληρη συνέντευξη, η οποία την κρατάει για το δικό του αρχείο. Αποσπάσματα.
1: Εντάξει, εντάξει,
2: οκ. Δεν είναι και μάλλον δημοσιογράφος.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά. Εμείς. Να περάσετε πολύ ωραίο τετραήμερο.
1: Ναι, καλά να περάσετε ό,τι και να κάνετε. Υπάρχουν από... πολύ ωραία πράγματα να κάνετε και εδώ. Βέβαια. Σε όλο τον νομό. Από Νεστόριο, από Ψηλά μέχρι Αμπελόκη, που ζω για Ποδημάργους, μέχρι Λεύκη εδώ πέρα. Και τι δεν έχει να κάνετε μέχρι μέσα στην πόλη. Σε αυτά, για αυτά που λέγαμε για το φεστιβάλ κρασιού. Υπάρχουν πάρα πολύ ωραία πράγματα να τα ψάξετε, να αξιοποιήσετε τις ημέρες που έχετε για ξεκούραση.
0: Λοιπόν.
1: Και για διασκέδαση.
0: Από το Στράτο, ακολουθεί ο Μπουτζίκας. Από το
1: ξέρω.
0: Στράτο, από μένα, τον Τασέτα και την Έλενα.
1: Άντε,
0: μπάι! Χεργήσαμε, ρε, τι ώρα πήγαινε.
1: Λίγο παιδί, γύρισαμε να αργήσουμε.
2: Πάμε να φάμε.
1: Δύο και τρία, πεινάμε, φύγαμε.
0: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφη.
1: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
0: Εμείς λέμε γκριλόσοφη, η φιλοσοφία της γεύσης.
1: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφη πιάτα. Κλαμπ γύρω σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφη. Μην το φιλοσοφείς. Φάε αυτό που θέλεις.
6: Λένε πως για να βρεις δουλειά χρειάζεσαι μέσο. Εμείς λέμε χρειάζεσαι γνώση. Κέντρο Εκπαίδευσης Πληροφορικής Σιδηροπούλου. Πιστοποιήσεις ACTA InfoTest. Οι πρώτες που αναγνωρίζει ο ΑΣΕΠ. 19 χρόνια επιτυχίες. 19 χρόνια καινοτομία. Τμήματα για παιδιά, εφήβους, ενήλικες. Κέντρο Εκπαίδευσης Πληροφορικής Σιδηροπούλου. Άργος Οριστικό. Τηλέφωνο 24670-43010. Κέντρο Εκπαίδευσης Πληροφορικής Σιδηροπούλου. Η γνώση που σε πάει μπροστά. Time out για Θράκων.
7: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίσουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
6: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
7: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
8: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
6: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων. Σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Wood Design by Nikku.
5: 50 χρόνια. Σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας. Και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά. Εργονομικές ντουλάπες.
9: Στιβαρές πόρτες.
5: Ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις.
9: Υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής. Όπως ακριβώς τις φανταστήκατε.
5: Αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
9: Όλα σε προσιτές τιμές. Γιατί είμαστε κατασκευαστές.
5: Good Design by Niku.
9: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32. Τηλέφωνο 6974-197878.
5: Good Design by Niku. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
10: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε τα κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στο πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-798860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
11: New Music Show. Το καθημερινό radio show για να ακούτε πρώτοι όλες τις νέες επιτυχίες. New Music Show με το Γιάννη Μπουτζίκα. Δευτέρα με Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι, φυσικά στον Αντένες 936.
12: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
13: New Music Show με τον Γιάννη Μπουτζίκα.
14: My name is Benson Boone.

0: σεζόν.
1: Το νέο αγαπημένο σου Radio Show.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και για τις επόμενες 2 ώρες θα είμαι εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό με το New Music Show. Σήμερα Παρασκευή 29 Μαΐου, μεταξύ άλλων σας έχω νέες κυκλοφορίες από Kygo, Machine Gun Kelly με Wiz Khalifa και μια νέα dance εκτέλεση στο Superstar της Jamilia. Επίσης θα πάμε 27 χρόνια πίσω στο 1999 για να θυμηθούμε το τραγούδι που ήταν νούμερο 1 στην Ολλανδία σαν σήμερα. Ξεκινάμε αμέσως με κάτι ολοκέντριο, John Newman και Mary Go.

0: Ήταν ο John Newman με το νέο του single Mary Go και πάω τώρα στον Kygo, ο οποίος για το νέο του single επαναφέρει μία από τις πιο αναγνωρίσιμες φωνές στην ηλεκτρονική μουσική. Συνεργάστηκε με τον Dan Timiski, τη φωνή πίσω από το παγκόσμιο ύμνο Hey Brother του Avicii. Ο Dan μπορεί να μην έχει το όνομα φίρμα στην pop σκηνή, αλλά είναι ένας πραγματικός θρύλος της country, έχοντας κερδίσει συνολικά 14 βραβεία Grammy στην καριέρα του. Ο Kygo συχνά αναφέρει τον αδικοχαμένο δημιουργό Avicii ως σημαντική πηγή έμπνευσης για τον ήχο του και τον αναφέρνει ξανά στην επιφάνεια την ίδια φωνή, δημιουργεί μια ισχυρή σύνδεση με εκείνη την εποχή. Πρώτη νέα κυκλοφορία για σήμερα Παρασκευή στο New Music Show.
1: Hey guys, it's Kygo. Check out my new single. When you...

WizDMC νέο single Wait For You στο New Music Show και πάτω τώρα στου Sunnery James και Ryan Marciano και την αρχική έκδοση του Coffee Shop, η οποία είχε συμπεριληφθεί στο EP του Affective στα τέλη της προηγούμενης δεκαετίας. Το track πριν από λίγα χρόνια έγινε viral, κυρίως στη Ρουμανία, και αυτό ήταν η αιτία να βγει ξανά σήμερα σε συνεργασία με την Ραλούκα, μία από τις πιο επιτυχημένες τραγουδίστριες της Βαλκανικής χώρας. Νέα κυκλοφορία έρχεται τώρα στο New Music Show.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Τώρα Antennas. 2:30.
1: Η πόρτα της τεχνογνωσίας άνοιξε. Καλωσορίστε προϊόντα ξεχωριστής ποιότητας και λειτουργικότητας. Εσωτερικές και θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Daouvin Παπαβασιλείου. Προτάσεις που προσφέρουν απόλυτο αίσθημα ασφάλειας. Με κορυφαίες προδιαγραφές και άψογη αισθητική. Θωρακισμένες πόρτες εισόδου και εσωτερικές Daouvin Παπαβασιλείου. Συνεχής εξέλιξη, άριστο αποτέλεσμα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711 22 και στο www.daouvin.gr.
2: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου, την αγωνία του πέναλτι, τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
3: 316. Η εταιρεία που εμπιστεύεσαι για μελέτες και κατασκευές με αξία και διάρκεια. Εξοικονομώ, φωτοβολταϊκά, θερμοκήπια, αντιχαλαζική προστασία καλλιεργειών. Λύσεις που συνδυάζουν τεχνογνωσία, αξιοπιστία και καινοτομία. Χτίσε το μέλλον σου σήμερα με την 316. Μην περιμένεις. Θα μας βρεις στη Θεοδόρου Κολοκοτρώνη 4Β, στην Καστοριά. Τηλέφωνο 6955 677 888.
4: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει με αγάπη και ασφάλεια και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας, όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες και ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδεμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιου, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες ίνοξ, γυψοσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, ψισταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670 41508 και 41509. Άργος Οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
5: Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Θανάσιος Χιόζος, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της υποδοχής πελατών συνεργείου και ένα άτομο γενικών καθηκόντων. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Χιόζος. Τηλέφωνο 24670 83 343.
6: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ, σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλόη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses, στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλόη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670 27 365. Ανθοπολείο Χλόη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
7: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
8: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
7: Βεβαίως. Όνομα?
8: Δύο.
7: Επώνυμο?
8: Στην τιμή.
7: Πολύ ωραία. Του?
8: Του?
7: Του?
8: Του?
7: Το όνομα του πατέρα, του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
8: Α, μάλιστα. Του ενός.
7: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
8: 2. Στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
7: 7 με 9 το πρωί. Αντένες. 93,6.
9: Κάθε Σαββατοκυριακό εδώ στους 93,6 στον Αντένες, 8 με 10 το πρωί, ο Κοσμάς και Τραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.
10: Antennas FM 93,6.
11: New Music Show με τον Γιάννη Μπουτζίκα.
12: Hi all, this is Rosalia.
13: Hey guys, it's Camila Cabello.
14: Hi, this is Shakira.
15: Hey guys, it's Jennifer Lopez.
16: Hi, this is Adele.
17: Hey, it's Taylor Swift.
18: Hey, it's Miley Cyrus.
19: Hey Greece, I'm Mimi Webb.
11: Γιάννη Μπουτζίκας. New Music Show.
6: Και τώρα, η πιο hot και διαφορία της εβδομάδας.

Δεύτερο μέρος στο New Music Show σήμερα Παρασκευή, λίγο πριν το weekend. Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και αυτό ήταν το track που ακούγαμε κάθε μέρα αυτή την ώρα. Το τραγούδι που κατέριψε όλα τα προγνωστικά και τελικά κέρδισε την φετινή Eurovision, Dara και Banca Ranga. Και πάμε τώρα στον Marcel Botezan και τον Sebastian Barak, οι οποίοι είναι δύο παραγωγοί πίσω από το project Grand Error. Είναι επίσης τα δημιουργικά μυαλά πίσω από τους Play and Win, ένα από τα πιο επιτυχημένα ονόματα που έχουν δώσει επιτυχίες σε Ina, Florida και άλλους. Για το φετινό καλοκαίρι κυκλοφόρησαν το super ανεβαστικό Levitate, όπως τα φωνητικά είναι η Αντωνία. Η παραγωγή ανήκει στους Loops και το βίντεο είναι στη σκηνοθεσία Σιολπάν και μας στέλνει απευθείας στην παραλία. Νέα κυκλοφορία έρχεται τώρα στο New Music Show.

SG Lewis το Be The One και ένα μικρό break τώρα για να πάω πίσω στο χρόνο και συγκεκριμένα στο 1999 όταν το I Want It That Way των Backstreet Boys ήταν το πρώτο single από το τρίτο τους άλμπουμ Millennium. Μέχρι να μπουν στο στούντιο το μόνο που είχαν έτοιμο ήταν το refrain, αλλά μέσα σε δύο μέρες κατάφεραν και το ολοκλήρωσαν. Η μελωδία με την ακουστική κιθάρα, η οποία αποτελεί την εισαγωγή του τραγουδιού, γράφτηκε στο τέλος και ήταν εμπνευσμένη από το Nothing Else Matters, κρατηθείτε, τον Metallica. Όταν κυκλοφόρησε έγινε το τέταρτο top 10 single του στην Αμερική, φτάνοντας μέχρι το νούμερο 6. Στην Αγγλία έκανε debut απευθείας στην κορυφή και είναι το μοναδικό τους νούμερο 1 εκεί. Στην ίδια χώρα ήταν το 15ο πιο εμπορικό από boy band τη δεκαετία του 90. Ήταν υποψήφιο για 3 Grammy. Το VH1 το είχε στο νούμερο 3 στη λίστα του με τα 100 καλύτερα τραγούδια των 90s. Το I Want It That Way λοιπόν είχε γίνει μεταξύ άλλων διαμαντένιο στη Βραζιλία και ήταν στο νούμερο 1 στην Ολλανδία σαν σήμερα, πριν από ακριβώς 27 χρόνια.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 3.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάε αυτό που θέλεις.
3: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
4: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
3: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μέπισες.
4: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
3: Καφεποτίον εν καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670-27-247.
4: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
5: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
6: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
5: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
0: Στο εμπορικό πολυκατάστημα Στήριξη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά όλων των διαστάσεων για κάθε μεταλλική κατασκευή. Διάτριτες σωλήνες Mannesmann και Calibre. Μπρούτζος και τεφλών. Σίδηρο οικοδομής και δομικά πλέγματα. Παραδοσιακά κάγκελα και ανοξίδωτα. Μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις και είδη σειρματουργίας, πασάλους ειδικούς για αμπέλια και αντιρρίδες για παλμέτα. Σύρματα και σπάγκι χορτοδεσίας. Ειδικό πάνελ για κτηνοτροφικές μονάδες και σύστημα αυτόματης τροφής ζώων, μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον και δίχτυα σκίασης όλων των τύπων, πλαστικά φύλλα και πολυκαρβονικά, λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς. Μεγάλο στόκ σε πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας εύκολα και γρήγορα. Πιστοποιημένα πατώματα και περιφράξεις DEC φιλικά προς το περιβάλλον. Επίσης στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε ψισταριές και είδη ψησίματος. Επίσημος αντιπρόσωπος του νομού στα ηλεκτρικά εργαλεία της εταιρείας Flex.
5: Εμπορικό κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 24670-85758. Δεν κλείνουν μεσημέρι. 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
7: Σαν σήμερα στον Αντένες 93,6. Το ποτό που πάει με όλα το ξέρετε. Όταν όμως πρωτοεμφανίστηκε σε διαφήμιση στις 29 Μαΐου του 1886 σαν σήμερα, δεν το ήξεραν και πολλοί. Όπως κανείς δεν ήξερε ότι το μωρό που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1958 και λεγόταν Annette Bening θα γινόταν κάποτε διάσημη ηθοποιός και θα παντρευόταν το Warren Beatty. Ούτε το FBI δεν μπορούσε να φανταστεί ότι το 1992 σαν σήμερα θα έβρισκε γυμνές φωτογραφίες της Μαντόνα που είχαν κλαπεί από τον φωτογράφο Steven Meisel και έγινε χαμός στα μίντια της εποχής. Γενέθλια έχει σήμερα και η Λατόγια Τζάκσον, η αδελφή του αξέχαστου Μάικλ Τζάκσον, αφού γεννήθηκε το 1956 σαν σήμερα, αλλά και ο Νόελ Γκάλαχερ των Οέισις, που και αυτός γεννήθηκε την ίδια ημέρα του 1967. Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
8: Το μεγαλύτερο παραδοσιακό αντάμωμα του καλοκαιριού είναι εδώ. Ο Πολιτιστικός Αθλητικός Σύλλογος Λεύκης, η Αγία Τριάδα, βάζει τα γιορτινά του και σας προσκαλεί στις μεγάλες πολιτιστικές εκδηλώσεις του Αγίου Πνεύματος από τις 29 Μαΐου έως την 1η Ιουνίου. Παρασκευή 29 Μαΐου. Ανοίγουμε την αυλαία με την ορχήστρα Μακεδονικό Μεράκι και τον Πολιτιστικό Σύλλογο Νησιού η Σκάλα. Σάββατο 30 Μαΐου. Στη σκηνή ανεβαίνουν τα Ιδόνια και το χορευτικό του Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου ΑΕΤΟΥ. Κυριακή 31 Μαΐου. Διασκεδάζουμε με τον ήχο Αλμοπίας και το χορευτικό του Συλλόγου Σταυροδρομίου Ιγιγενής. Δευτέρα, 1η Ιουνίου. Κορυφώνουμε τη διασκέδαση με ένα μεγάλο παραδοσιακό γλέντι από τα χάλκινα ηχοχρώματα και το εργαστήρι λαογραφίας και παραδοσιακού χορού Όρμος Καστοριάς. 4 ημέρες γεμάτες πολιτισμό, παράδοση και αστήρευτο κέφι. Διοργάνωση Πολιτιστικός Αθλητικός Σύλλογος Λεύκης, η Αγία Τριάδα. Συνδιοργάνωση Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς. Αυτό το τετραήμερο του Αγίου Πνεύματος να είστε όλοι στη Λεύκη.
9: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11. Η Καστοριανή DJ Καλιά Κύρου. Στο στούντιο του Αντένες. Και στην έξοδό σας. Φυσικά στους 93,6.
11: Hi everyone, this is Rosé.
12: Hey, it's Bruno Mars.
13: New music show.
14: Εδώ τα ακούς.

0: μέρος στο New Music Show σήμερα, όμορφη Παρασκευούλα. Είμαι ο Γιάννης και είναι οι τελευταίες μέρες του Μάη. Σκεφτείτε ότι ημερολογιακά την επόμενη εβδομάδα έχουμε καλοκαίρι. Εγώ βέβαια θα είμαι εδώ με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όπως αυτή εδώ, το Μελωδία από τον Άρτζι, η Μεντούζα και την Πολιάνα. Και η πρώτη φορά που συνεργάστηκαν μαζί ο Machine Gun Kelly και ο Wiz Khalifa ήταν το 2013. Τώρα είναι ξανά μαζί όχι μόνο για ένα τραγούδι αλλά για ένα ολόκληρο άλμπουμ. Η κοινή τους δουλειά λέγεται BEP και μέσα σε αυτό περιλαμβάνεται το Girl Next Door, το οποίο έχει σάμπλ από το KKMJ, τον Sweet Trip από το 2022. Στο βίντεο κλιπ εμφανίζεται ο Αμερικανός κωμικός Trevor Wallace, ενώ οι δύο καλλιτέχνες υποδίονται τους συγκάτοικους που προσπαθούν απεγνωσμένα να εντυπωσιάσουν ένα ζευγάρι από κορίτσια που μετακόμισαν στο διπλανό σπίτι. Νέα κυκλοφορία έρχεται τώρα στο New Music Show.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

Teddy Swims, νέο single Mr. Know It All στο New Music Show και ώρα τώρα για το Forgotten Hit. Με καταγωγή από το δυτικό Λονδίνο, η Ρόγια έκανε την εμφάνισή της στη δισκογραφία πριν από μία δεκαετία. Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι το single της Lie σημείωσε διεθνής επιτυχία, καθώς η μουσική ιδιοφυΐα Red One ήταν υπεύθυνος για την παραγωγή του τραγουδιού, υπογράφοντας μάλιστα την ταλαντούχα pop star στην εταιρεία του. Το track έγινε ραδιοφωνικό hit στη χώρα μας και μάλιστα κάποια στιγμή επανακυκλοφόρησε σε συνεργασία με τον Shaggy. Αλήθεια, πόσο καιρό έχουμε να το

0: 96. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ωρα Antennes. 3:30.
1: Κάθε φορά που τα αγγίζεις, κάθε φορά που τα ζεις, κάθε φορά ξέρεις. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Πιστοποίηση υλικού και ποιότητα υψηλών προτύπων. Όταν το κλασικό γίνεται μοντέρνο, τότε είναι ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
2: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου, την αγωνία του πέναλτι, τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
3: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
4: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
3: Οπτικά Ιν, στα Γκίκας Γιώργος.
4: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
3: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
4: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοείας για όλες τις απαιτήσεις.
3: Οπτικά Ιν, στα Γκίκας Γιώργος.
4: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
3: Τηλέφωνο 24670 24461.
4: Οπτικά Ιν, στα Γκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
5: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
6: Ανάψε πράσινο! Ξύπνα, ε!
7: Πώς να ξυπνήσει όταν δεν έχει κοιμηθεί στο οικοσύστημα Sleep Perfect της Mediastrom? Ανακάλυψε μοναδικές εκτόσεις σε στρώμα, μαξιλάρι και κάλυμα για τέλεια στήριξη, απόλυτη άνεση και υγιεινή. Γιατί ο τέλειος ύπνος αξίζει πολλά και κοστίζει λίγο. Μόνο από τη Mediastrom, τον δικό σου Sleep Coach. Mediastrom. Κοιμάσαι καλά. Ζεις καλύτερα.
6: Άιντε, κοιμηθήκαμε!
8: Όλη τη νέα σειρά στρωμάτων της Mediastrom θα τη βρείτε στο κατάστημα Έπιπλο Κύρου, στο 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670-27860.
9: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετώνατε, παραγωγή και εμπορίες σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετώνατε, δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετώνατε. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετώνατε. Η επιλογή των ισχυρών.
10: Η Ξένια Γκάλη και το αγαπημένο μας Onyx Radio κάθε Παρασκευή και Σάββατο τα μεσάνυχτα στον Antennes 936. Η παγκοσμίου φήμης παραγωγός και DJ κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ στις 12 μοιράζεται ένα DJ set με τις μεγαλύτερες house και tech house επιτυχίες και απογειώνει την Καστοριά. Ξένια Γκάλη και Onyx Radio Show φυσικά στον Antennes 936.
11: Antennes FM 93,6.
12: This is new music show. What's up, guys? I'm Alex.
13: I'm Drew. We're the Chainsmokers.
14: Μόνο εδώ ακούς τις επόμενες επιτυχίες πρώτος.
15: It's over here. It's over here.
16: Hi, I'm Sabrina Carpenter and this is
17: John Boudzikas.
18: Oh. Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.
19: Hi, this is Taylor Swift and you're listening to another

από υποψηφιότητα για Grammy στην κατηγορία Best Pop Vocal Album, ενώ το track Rain On Me πήρε Grammy. Πρώτο single του δίσκου ήταν το pop anthem Stupid Love, που το είχαμε ξεχάσει εντελώς και το θυμόμαστε σήμερα στο New Music Show.

Super High και Gabriella Plain στο Somebody στο New Music Show και πατέρα στους Γάλλους Sasson και Jamie Knox, οι οποίοι συνεργάζονται για το single Superstar, ένα αναμφισβήτητα κολλητικό summer hit. Ο Jamie Knox είναι ιδιαίτερα γνωστός για τον ήχο του που έχει λατινοαμερικάνικες επιρροές και πιασάρικες μελωδίες. Απ' την άλλη πλευρά, ο Sasson έχει στο παρελθόν εμφανιστεί ως support σε top DJs όπως ο Martin Garrix και ο Oliver Heldens. Τώρα μας παρουσιάζουν το δικό τους remake στην επιτυχία της Jamelia από τη δεκαετία του 2000, τελευταία νέα κυκλοφορία για αυτήν την εβδομάδα στο New Music Show.

Δίξο, σήμερα Παρασκευή 29 Μαΐου με τον Γιάννη Μπουτζίκα. Τελευταίο και σήμερα Madion και Slater στο Fireway. Την Δευτέρα λόγω της αργίας του Αγίου Πνεύματος δεν θα είμαστε εδώ, γι' αυτό περισσότερες ευτυχίες αλλά και νέες κυκλοφορίες την Τρίτη. Την ίδια ώρα εδώ, στον αγαπημένο σας σταθμό. Καλό τριήμερο σε όλους.

0: Antένα 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 4.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάε αυτό που θέλεις.
0: Ποικιλία. Εμπειρία. Πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμός στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, προτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρμ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρμ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10 χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670-85840 και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
2: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο παντοπολείο Avocando. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ελιές από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Avocando, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνων 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
0: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
0: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
0: Λένε πως για να βρεις δουλειά χρειάζεσαι μέσο. Εμείς λέμε χρειάζεσαι γνώση. Κέντρο εκπαίδευσης πληροφορικής Σιδηροπούλου. Πιστοποιήσεις ACTA InfoTest. Οι πρώτες που αναγνωρίζει ο ΑΣΕΠ. 19 χρόνια επιτυχίες, 19 χρόνια καινοτομία. Τμήματα για παιδιά, εφήβους, ενήλικες. Κέντρο εκπαίδευσης πληροφορικής Σιδηροπούλου. Άργος οριστικό. Τηλέφωνο 24670-43010. Κέντρο εκπαίδευσης πληροφορικής Σιδηροπούλου. Η γνώση που σε πάει μπροστά.
4: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης. Το φως μπαίνει από το παράθυρο. Η πόρτα σας καλωσορίζει και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219 στο τηλέφωνο 24670-81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα. Πραγματοποιούμε.
0: Η ακρίβεια δεν βασίζεται στην τύχη. Προϋποθέτει εμπειρία, τεχνολογία και γνώση. Και είναι συνώνυμο της GMD Inox. GMD Inox στην Καστοριά. 25 χρόνια μετατρέπουμε το μέταλλο σε εξαιρετικό αποτέλεσμα. Τώρα με σύγχρονα CNC laser μηχανήματα για κοπές λαμαρίνας και σωλήνα. Σχεδιάζουμε, κόβουμε με απόλυτη ακρίβεια, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα που ξεχωρίζουν. GMD Inox στην Καστοριά. Τηλέφωνο 2467-770343 και στο www.gmdinox.gr. Όταν η ποιότητα κατασκευάζεται σωστά, το αποτέλεσμα μιλάει μόνο του. Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων, σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nico.
4: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά εργονομικές δουλάπες,
0: στιβαρές πόρτες,
4: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις,
0: υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής όπως ακριβώς τις φανταστήκατε,
4: αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design,
0: όλα σε προσιτές τιμές γιατί είμαστε κατασκευαστές.
4: Good Design by Nico.
0: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32. Τηλέφωνο 6974-197878.
4: Good Design by Nico. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.

0: άλλο μήλο τώρα. Βρείτε το σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Καστοριά.
1: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνε συντονισμένος. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector φυσικά. Θα είμαστε μαζί κάθε Σάββατο μεσημέρι 12 με 2, μόνο εδώ. Antennes FM 93,6.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Antennas. 4:30.
1: Για να μην χάνεις ούτε σπιθαμή ενέργειας, επενδύεις στην καθημερινότητά σου. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Αντικατέστησε τώρα τα παλιά σου κουφώματα με νέα πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Επιδότηση 70% με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον. 35% οικονομία στα καύσιμα, μείον 80% στην απώλεια θερμότητας. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Ενεργειακά κουφώματα. Κορυφαία μπραντς συνθετικών κουφωμάτων. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν. Εσωτερικές και θωρακισμένες πόρτες. Πλήρως ενημερωμένη γκάμα σχεδίων και 15 ετής εγγύηση. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
2: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
3: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
4: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
3: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
4: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
3: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωκοπτικά και είδη κήπου.
4: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
3: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
4: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
3: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
4: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και Σία, όμικρον έψιλον.
3: 6ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
4: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
5: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
6: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι, τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
7: Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Θανάσιος Χιόζος, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της υποδοχής πελατών συνεργείου και ένα άτομο γενικών καθηκόντων. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Χιόζος. Τηλέφωνο 24670-83-343.
8: Εθελοντικό τμήμα αντιμετώπισης καταστροφών Καστοριάς.
9: 20η μονάδα πολιτικής προστασίας.
8: Εθελοντισμός.
9: Συντονισμός.
8: Συνεργασία.
9: Αλληλεγγύη.
8: Ασφάλεια.
9: Συνεχείς εκπαιδεύσεις.
8: Ασκήσεις ετοιμότητας.
9: Έρευνα και διάσωση.
8: ΕΤΑΚ Καστοριάς.
9: Εκπαιδεύσεις κάθε Τετάρτη στις 8 το απόγευμα στο Πάρκο Ολυμπιακής Φλόγας στην Πιάτσα Ταξί.
8: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6937-00-1922. Υπεύθυνος Χαράλαμπος Αβίδης.
10: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ. Σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλόη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών. Απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλόη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-27-365. Ανθοπολείο Χλόη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
7: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στον πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 2467-029-012 και κινητό 6945-798860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
11: Antennas Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Antennas Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.
12: Antennas FM 93,6.

Την επιτυχία την ακούς στον Αντένες 936. I've seen the devil dance sunset in every place.

0: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 5.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάε αυτό που θέλεις.
0: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
3: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
0: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
3: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
0: Energon Constructions and Consulting Engineers.
3: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
0: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
3: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
0: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου. Energon.
1: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το ΚΤΕΛ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο ktelpavlakastoria.gr ή στο 24670-83455.
3: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: New Music Show. Το καθημερινό radio show για να ακούτε πρώτοι όλες τις νέες επιτυχίες. New Music Show με το Γιάννη Μπουτζίκα. Δευτέρα με Παρασκευή. 2 με 4 το μεσημέρι. Φυσικά στον Αντένες 936.
0: Αντένες FM 93,6.

0: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 5:30.
1: Παραδοσιακή αισθητική. Ανθεκτική κατασκευή. Αξία. Διαχρονική. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Για άριστη ασφάλεια και στεγάνωση. Για μοναδικό design και ξεχωριστή εμφάνιση. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Αξία. Διαχρονική. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
2: Ξέρετε τι κάνει τα πυροσκή μας τόσο μοναδικά? Το ότι είναι 100% χειροποίητα. Κάθε μέρα ζυμώνουμε στο χέρι, με αγάπη και μεράκι όπως παλιά. Με βιολογικό ντόπιο τυρί, ζουμερό κιμά, σιγομαγειρεμένο κοτόπουλο ή καπνιστό μπέικον με τυρί κρέμα. Και για την νηστεία, πατάτα και μανιτάρι γεμάτα απόλαυση. Mary Handcrafted Bites. Ολόφρεσκα, αφράτα. Φτιαγμένα με αγνά υλικά του τόπου μας και οι λουκουμάδες μας. Χειροποίητη με μέλι Καστοριάς και πραλίνες που απογειώνουν τη γεύση. Mary Handcrafted Bites. Για κάθε στιγμή της ημέρας. Αθανασίου Διάκου 12, Καστοριά. Παραγγελίες στο 2467 305560 ή μέσω eFood και Walt.
3: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 2467-027-348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
4: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου, την αγωνία του πέναλτι, τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
5: Είναι ωραίο να γυρίζεις σπίτι και να απολαμβάνεις ξεχωριστές στιγμές. Ο καναπές που θα μας χαλαρώσει, το τραπέζι που θα γευματίσουμε, το κρεβάτι που θα κοιμηθούμε. Όλα φτιαγμένα για τη δική μας άνεση. Επιπλά φτιαγμένα για να δώσουν ποιότητα στη ζωή μας. Και όλα με την υπογραφή Κύρου. Έπιπλο Κύρου. 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670 27860 και στο www.kyrou.net. Έπιπλο Κύρου. Είσαι διαφορετικός από τους άλλους. Γιατί να μην είναι και τα έπιπλά σου.
6: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει, με αγάπη και ασφάλεια, και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας, όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες και επικοινωνία απεριόριστη. Έτοιμος κυρόδεμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιου, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες ίνοξ, γυψοσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, ψισταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670-41508 και 41509. Άργος οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
7: Οι φίλοι σου σε φωνάζουν γκατζετάκια. Ό,τι απορία έχουν περί τεχνολογίας,
8: εσένα θα ρωτήσουν.
7: Πού σε χάνουν, πού σε βρίσκουν, στις νότες τεχνολογίας. Λογικό. Εκεί νιώθεις ο εαυτός σου. Γιατί ξέρεις ότι θα βρεις όλα τα προϊόντα τεχνολογίας και διασκέδασης.
8: Ό,τι και αν βάλει το Tech Freak μυαλό σου.
7: Κινητά τηλέφωνα, laptops, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, gadget, PlayStation, Xbox, Nintendo, games, puzzle, επιτραπέζια, CD μουσικής, προϊόντα εικόνας και ήχου, μικροσυσκευές, καθώς και όλα τα αξεσουάρ τους. Μητροπόλεως 28 Καστοριά.
8: Μπες και στο notestechnologias.gr.
7: Notes Τεχνολογίας. Για διασκέδαση και τεχνολογία, εκεί είσαι.
9: κάθε Σαββατοκυριακό εδώ στους 93,6 στον Αντένες 8 με 10 το πρωί ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.
10: Αντένες FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 6.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
0: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων, σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nikou.
3: 50 χρόνια. Σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά. Εργονομικές δουλάπες,
0: στιβαρές πόρτες,
3: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις.
0: Υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής, όπως ακριβώς τις φανταστήκατε.
3: Αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
0: Όλα σε προσιτές τιμές, γιατί είμαστε κατασκευαστές.
3: Good Design by Nikou.
0: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
3: Good Design by Nikou. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
4: Ποικιλία, εμπειρία, πιστοποιημένη ποιότητα, μα πάνω απ' όλα σεβασμό στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, προτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670-85840. Και στο διαδίκτυο panamarm.gr.

0: Θέλω μήλο τώρα. Βρείτε το σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Καστοριά.
1: Λένε πως για να βρεις δουλειά χρειάζεσαι μέσο. Εμείς λέμε χρειάζεσαι γνώση. Κέντρο Εκπαίδευσης Πληροφορικής Σιδηροπούλου. Πιστοποιήσεις ACTA InfoTest. Οι πρώτες που αναγνωρίζει ο ΑΣΕΠ. 19 χρόνια επιτυχίες. 19 χρόνια καινοτομία. Τμήματα για παιδιά, εφήβους, ενήλικες. Κέντρο Εκπαίδευσης Πληροφορικής Σιδηροπούλου. Άργος Οριστικό. Τηλέφωνο 2467-043-010. Κέντρο Εκπαίδευσης Πληροφορικής Σιδηροπούλου. Η γνώση που σε πάει μπροστά.
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
4: Αν στο σκούρα δεν θα πας, τα μαλλιά σου θα τραβάς.
5: Αθλητική κατασκήνωση σκούρα, νέα φώκια Χαλκιδικής. Οι εγγραφές ξεκίνησαν για παιδιά από 6 χρονών. Ποιο παιδί δεν

0: σε μας.
1: Πληροφορίες και εγγραφές για τον ομό Καστοριάς. Δούκα Μαρία. Τηλέφωνο 6934 933 225.
2: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
3: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστα συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνων 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
1: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11. Η Καστοριανή DJ Καλιά Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας. Φυσικά στους 93,6.
4: Αντένες FM 93,6.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 6:30.
1: Ποιότητα ζωής. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά για αυτήν. Αρκούμαστε όμως σε δύο λέξεις. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Κουφώματα αλουμινίου. Σχεδιάζουμε, μελετούμε και δημιουργούμε σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Με χαμηλό κόστος και 70% επιχορήγηση από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24 670 711-22 και στο www.daouvin.gr.
0: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρο 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
2: Το μεγαλύτερο παραδοσιακό αντάμωμα του καλοκαιριού είναι εδώ. Ο Πολιτιστικός Αθλητικός Σύλλογος Λεύκης, η Αγία Τριάδα, βάζει τα γιορτινά του και σας προσκαλεί στις μεγάλες πολιτιστικές εκδηλώσεις του Αγίου Πνεύματος από τις 29 Μαΐου έως την 1η Ιουνίου. Παρασκευή 29 Μαΐου. Ανοίγουμε την αυλαία με την ορχήστρα Μακεδονικό Μεράκι και τον Πολιτιστικό Σύλλογο Νησιού η Σκάλα. Σάββατο 30 Μαΐου. Στη σκηνή ανεβαίνουν τα Ειδόνια και το χορευτικό του Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου ΑΕΤΟΥ. Κυριακή 31 Μαΐου. Διασκεδάζουμε με τον ήχο Αλμοπίας και το χορευτικό του Συλλόγου Σταυροδρομίου Οι Γηγενείς. Δευτέρα 1η Ιουνίου. Κορυφώνουμε τη διασκέδαση με ένα μεγάλο παραδοσιακό γλέντι από τα χάλκινα ηχοχρώματα και το εργαστήρι λαογραφίας και παραδοσιακού χορού Όρμος Καστοριάς. Τέσσερις ημέρες γεμάτες πολιτισμό, παράδοση και αστήρευτο κέφι. Διοργάνωση Πολιτιστικός Αθλητικός Σύλλογος Λεύκης, η Αγία Τριάδα. Συνδιοργάνωση Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς. Αυτό το τετραήμερο του Αγίου Πνεύματος να είστε όλοι στη Λεύκη.
0: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
3: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
0: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
3: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
0: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωκοπτικά και είδη κήπου.
3: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
0: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
3: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
0: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
3: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και Σία. Όμικρον Εψιλον.
0: 6ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670 85056 και 85575.
3: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
4: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
5: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στο πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-79-8860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
6: Όταν ακούς κταίω, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο έξοδα. Τώρα βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
7: Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Θανάσιος Χιόζος, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της υποδοχής πελατών συνεργείου και ένα άτομο γενικών καθηκόντων. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Χιόζος. Τηλέφωνο 24670-83-343.
8: Η Ξένια Γκάλη και το αγαπημένο μας Onyx Radio κάθε Παρασκευή και Σάββατο τα μεσάνυχτα στον Αντένες 936. Η παγκοσμίου φήμης παραγωγός και DJ κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ στις 12 μοιράζεται ένα DJ set με τις μεγαλύτερες house και tech house επιτυχίες και απογειώνει την Καστοριά. Ξένια Γκάλη και Onyx Radio Show φυσικά στον Αντένες 936.
9: Αντένες FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 7.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάε αυτό που θέλεις.
0: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
3: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
4: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
3: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μ' έπεισες.
4: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
3: Καφεποτίον εν καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670 27 247.
4: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
0: Η ακρίβεια δεν βασίζεται στην τύχη. Προϋποθέτει εμπειρία, τεχνολογία και γνώση. Και είναι συνώνυμο της GMD Inox. GMD Inox στην Καστοριά. 25 χρόνια μετατρέπουμε το μέταλλο σε εξαιρετικό αποτέλεσμα. Τώρα με σύγχρονα CNC laser μηχανήματα για κοπές λαμαρίνας και σωλήνα. Σχεδιάζουμε, κόβουμε με απόλυτη ακρίβεια, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα που ξεχωρίζουν. GMD Inox στην Καστοριά. Τηλέφωνο 2467-770343 και στο www.gmdinox.gr. Όταν η ποιότητα κατασκευάζεται σωστά, το αποτέλεσμα μιλάει μόνο του.
5: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
6: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
5: Βεβαίως. Όνομα?
6: Δύο.
5: Επώνυμο?
6: Στην τιμή.
5: Πολύ ωραία. Του?
6: Του?
5: Του?
6: Του?
5: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
6: Α, μάλιστα. Του ενός.
5: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
6: 2. Στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
5: 7 με 9 το πρωί. Αντένες. 93,6.
7: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα. Μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης. Το φως μπαίνει από το παράθυρο. Η πόρτα σας καλωσορίζει και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219 στο τηλέφωνο 24670-81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα. Πραγματοποιούμε.
8: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ. Σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλώη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, Noble Senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλώη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670 27 365. Ανθοπολείο Χλώη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
9: Αλήθεια. Μήπως θέλεις να ακούς τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνε συντονισμένος. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector φυσικά. Θα είμαστε μαζί κάθε Σάββατο μεσημέρι 12 με 2 μόνο εδώ. Antennes FM 93,6.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Antennas. 7:30.
1: Ανάψε πράσινο! Ξύπνα, ε!
2: Πώς να ξυπνήσει όταν δεν έχει κοιμηθεί στο οικοσύστημα Sleep Perfect της Mediastrom? Ανακάλυψε μοναδικές εκτόσεις σε στρώμα, μαξιλάρι και κάλυμα για τέλεια στήριξη, απόλυτη άνεση και υγιεινή. Γιατί ο τέλειος ύπνος αξίζει πολλά και κοστίζει λίγο. Μόνο από τη Mediastrom, τον δικό σου Sleep Coach. Mediastrom. Κοιμάσαι καλά. Ζεις καλύτερα.
1: Άιντε κοιμηθήκαμε!
3: Όλη τη νέα σειρά στρωμάτων της Mediastrom θα τη βρείτε στο κατάστημα Επιπλοκύρου, στο 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670-27860.
4: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
5: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
4: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
6: Στο εμπορικό πολυκατάστημα Στήριξη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά όλων των διαστάσεων για κάθε μεταλλική κατασκευή. Διάτριτες σωλήνες Mannesmann και Calibre, μπρούτζος και τεφλών, σίδηρο οικοδομής και δομικά πλέγματα, παραδοσιακά κάγκελα και ανοξίδωτα. Μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις και είδη σειρματουργίας, πασάλους ειδικούς για αμπέλια και αντιρρίδες για παλμέτα. Σύρματα και σπάγκι χορτοδεσίας. Ειδικό πάνελ για κτηνοτροφικές μονάδες και σύστημα αυτόματης τροφής ζώων, μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον και δίχτυα σκίασης όλων των τύπων, πλαστικά φύλλα και πολυκαρβωνικά, λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς. Μεγάλο στόξ σε πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας εύκολα και γρήγορα. Πιστοποιημένα πατώματα και περιφράξεις DEC φιλικά προς το περιβάλλον. Επίσης στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε ψυσταριές και είδη ψυσίματος. Επίσημος αντιπρόσωπος του νομού στα ηλεκτρικά εργαλεία της εταιρείας Flex.
4: Εμπορικό κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 24670-85758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
7: 316. Η εταιρεία που εμπιστεύεσαι για μελέτες και κατασκευές με αξία και διάρκεια. Εξοικονομώ, φωτοβολταϊκά, θερμοκήπια, αντιχαλαζική προστασία καλλιεργειών. Λύσεις που συνδυάζουν τεχνογνωσία, αξιοπιστία και καινοτομία. Χτίσε το μέλλον σου σήμερα με την 316. Μην περιμένεις. Θα μας βρεις στη Θεοδόρου Κολοκοτρώνη 4Β, στην Καστοριά. Τηλέφωνο 6955-677-888.
8: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
9: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
8: Ό,τι καεί. Στα Γκίκας Γιώργος.
9: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
8: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
9: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοΐας για όλες τις απαιτήσεις.
8: Ότικα Ιν. Στα Γκίκας Γιώργος.
9: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
8: Τηλέφωνο 24670 24461.
9: Ότικα Ιν. Στα Γκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
10: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
11: Antennas Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Antennas Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.
12: Antennas FM 93,6.

0: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 8.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
1: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το κτέλ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο hotelpavlakastoria.gr ή στο 24670-83455.
0: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
2: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
0: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
2: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
0: Energon Constructions and Consulting Engineers.
2: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
0: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
2: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
0: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου. Energon.
3: New Music Show. Το καθημερινό radio show για να ακούτε πρώτοι όλες τις νέες επιτυχίες. New Music Show με το Γιάννη Μπουτζίκα. Δευτέρα με Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι, φυσικά στον Αντένες 936.
4: Αντένες FM 93,6.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Antennas. 8:30.
1: Εθελοντικό τμήμα αντιμετώπισης καταστροφών Καστοριάς.
2: 20η μονάδα πολιτικής προστασίας.
1: Εθελοντισμός.
2: Συντονισμός.
1: Συνεργασία.
2: Αλληλεγγύη.
1: Ασφάλεια.
2: Συνεχείς εκπαιδεύσεις.
1: Ασκήσεις ετοιμότητας.
2: Έρευνα και διάσωση.
1: ΕΤΑΚ Καστοριάς.
2: Εκπαιδεύσεις κάθε Τετάρτη στις 8 το απόγευμα στο Πάρκο Ολυμπιακής Φλόγας στην Πιάτσα Ταξί.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6937 00 1922. Υπεύθυνος Χαράλαμπος Αβίδης.
3: Σαν σήμερα στον Αντένες 93,6. Το ποτό που πάει με όλα το ξέρετε. Όταν όμως πρωτοεμφανίστηκε σε διαφήμιση στις 29 Μαΐου του 1886 σαν σήμερα, δεν το ήξερα και πολύ. Όπως κανείς δεν ήξερε ότι το μωρό που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1958 και λεγόταν Ανέτ Μπένιγκ θα γινόταν κάποτε διάσημη ηθοποιός και θα παντρευόταν το Warren Beatty. Ούτε το FBI δεν μπορούσε να φανταστεί ότι το 1992 σαν σήμερα θα έβρισκε γυμνές φωτογραφίες της Μαντόνα που είχαν κλαπεί από τον φωτογράφο Steven Meisel και έγινε χαμός στα μίντια της εποχής. Γενέθλια έχει σήμερα και η Λατόγια Τζάκσον, η αδελφή του αξέχαστου Μάικλ Τζάκσον, αφού γεννήθηκε το 1956 σαν σήμερα, αλλά και ο Νόελ Γκάλαχερ των Οέισις, που και αυτός γεννήθηκε την ίδια ημέρα του 1967. Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
4: Κάθε Σαββατοκυριακό, εδώ στους 93,6, στον Αντένες, 8 με 10 το πρωί, ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.

0: νούμερο 1 επιτυχίες. Στο Party Zone του Αντένες 936.
1: Αντένες 936.
2: Στέλνια, Τσουάνεν, Νεντόμ, Κέιμ, Νεντόμ.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Antennas. 9.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε «Είμαστε ό,τι τρώμε».
1: Εμείς λέμε «Γκριλόσοφι», η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάε αυτό που θέλεις.
0: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11. Η Καστοριανή DJ Καλιά Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας. Φυσικά στους 93,6.

0: Τώρα Αντένες. 9:30.
1: Γάμος, αραβώνας, βάφτιση, πάρτι. Για να έχουν επιτυχία, χρειάζονται την κατάλληλη μουσική.
2: Που θα κάνει τη διαφορά.
1: DJ Γιάννη Σταύρου.
2: Γιάννη Σταύρου.
1: Με πλήρες ηχητικό και φωτορυθμικό εξοπλισμό.
2: DJ Γιάννη Σταύρου.
1: Τις πιο ευτυχισμένες στιγμές σας
2: να τις εμπιστεύεστε σε έναν έμπειρο DJ.
1: Γιάννη Σταύρου. Τηλέφωνο 6947 180916.
2: Σίγουρη διασκέδαση, σίγουρη επιτυχία.
3: Η Ξένια Γκάλη και το αγαπημένο μας Onyx Radio κάθε Παρασκευή και Σάββατο τα μεσάνυχτα στον Αντένες 936. Η παγκοσμίου φήμης παραγωγός και DJ κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ στις 12 μοιράζεται ένα DJ set με τις μεγαλύτερες house και tech house επιτυχίες και απογειώνει την Καστοριά. Ξένια Γκάλη και Onyx Radio Show φυσικά στον Αντένες 936.
4: If you don't like

0: FM 96. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 10.
1: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνε συντονισμένος. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector φυσικά. Θα είμαστε μαζί κάθε Σάββατο μεσημέρι 12 με 2, μόνο εδώ. Antennes FM 93,6.

0: Ώρα Αντένες. 10:30.
1: Αντένες Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Αντένες Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.

Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11. Η Καστοριανή DJ Καλιά Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας. Φυσικά στους 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 12.
1: Η Ξένια Γκάλη και το αγαπημένο μας Onyx Radio κάθε Παρασκευή και Σάββατο τα μεσάνυχτα στον Antennes 936. Η παγκοσμίου φήμης παραγωγός και DJ κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ στις 12 μοιράζεται ένα DJ set με τις μεγαλύτερες house και tech house επιτυχίες και απογειώνει την Καστοριά. Ξένια Γκάλη και Onyx Radio Show φυσικά στον Antennes 936.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. Μία.
1: Diamonds are forever. Αντένες. 9.36. Αντένες Σαββατοκύριακο. 9.36.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 2.
1: Αντένες Σαββατοκύριακο. 9.36.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Antennes. 3.
1: Antennes Σαββατοκύριακο. 9.36.